0: σένα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Αμαρτύλιε μας ήλιος σαν φωτιά.

ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου,

0: Πεθαίνω νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Ενημέρωση έχει όνομα.

Αρχίζω πρόσωπα που χάνονται τη νύχτα. Μιλώ σε σώματα που σβήνουν την αυγή. Και ενώ δεν νιώθονται χαρά ούτε και πίκρα, ζητώ και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη

άσχηματα και χάνω την ουσία. Μοιάζω με πλαστικό τοπίο, τι να πω. Κάποτε γίνομαι θεός, πότε θυσία. Κι όμως δεν έμαθα ακόμα να αγαπώ.

ζωή απ' τη ζωή μου. Κι έχω για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ μες στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά

ματιά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ο Μίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι, είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη, τα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανεύρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
4: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
4: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Εδώ έρχεται ο ήλιος, here comes the sun. Και μαζί ερχόμαστε και εμείς εδώ μαζί.
1: Εδώ έρχεται ο Σπανούλης τώρα. Άσε τώρα τα σαν και τα μαν και τα
0: λοιπά. Ο ήλιος.
1: Να, δες και ο Κακαρίκος χαμογελαστός μετά από τόσο καιρό, ρε παιδί μου. Λοιπόν, επειδή είναι το κεντρικότερο θέμα που συζητείται από χθες στην πόλη, είμαι βέβαιος ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από Σπανούλη, φίλε Νίκο.
0: Εγώ δεν ξεκινά.
1: Και να σας πω, καλώς τα δεχθήκατε. Καλορίζικα, είναι σαν να αγοράζεις ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια. Είναι σαν να ξεκινά ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σου. Πολύ σημαντική κίνηση για το μπάσκετ, προκειμένου σε συνδυασμό και με όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ να δυναμώσει η Θεσσαλονίκη και να κοιτάξει στα μάτια και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Το εύχομαι από καρδιάς. Καλορίζικος. Καλά να πάτε, φίλε.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι σαν ένα μέσο αστικό σπίτι στην Θεσσαλονίκη, έτσι. Όχι κάτι ιδιαίτερο, να αγοράζει μία πολυτελή Μαζεράτη. Για τα κυβικά δηλαδή, κάπως έτσι είναι. Αλλά δεν είχα σκοπό να ξεκινήσω με αυτό. Εντάξει, κάθε πράγμα στο καιρό του.
1: Και ο Σπανούλης πρώτος. Ρε, τι μιλάει η Θεσσαλονίκη, σου λέω από χθες αυτό λένε. Καταρχήν, εγώ δεν ήμουν 100% ότι στο τέλος θα ολοκληρωθεί. Επειδή το ακούσαμε εδώ και καιρό και το έλεγε και ο Βλαχόπουλος με τόση σιγουριά. Και γιατί δεν το ανακοινώνω.
0: Εσύ επηρεαζόσουν γιατί... από τον Βλαχόπουλο.
1: Ο Βλαχόπουλος ήταν σίγουρος.
0: Ήταν σίγουρος και σου την έλεγε κιόλα.
1: Ναι, και εγώ έλεγα ότι ρε παιδί μου, okay, αν έχει κλείσει, γιατί δεν την ανακοινώνουν. Κάτι μέχρι τέλος, μήπως περιμένει ο Σπανούλης, μήπως κάτι δεν βρίσκουνε. Να περιμένουμε να δούμε. Γιατί λέω, και χθες μάλιστα το είχα πει, γιατί δεν το ανακοινώνουν. Και να λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε και μάλιστα συμβόλαιο και συμφωνία για 3 χρόνια.
0: Θα σου πω, χθες η ημέρα εξελίχθηκε κάπως έτσι. Στην αρχή το πρωί προς το μεσημέρι, μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα των εξελίξεων μετά από τόση καθυστέρηση. Ίσως μετά ήταν μια χιονοστιβάδα την οποία δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν. Και κάποια στιγμή πρωί προς μεσημέρι βγήκε μια επίσημη διαρροή ότι ο Άρης είναι σε επίσημες συζητήσεις.
1: Η διαρροή έγινε εκεί γύρω από το επιτελείο του Δένδια. Γιατί Νίκο, εγώ δεν σε είχα εκεί να ψάχνεις διαρροές για το Σπανούλι. Εγώ σε είχα εκεί να μαθαίνεις τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά με τη σύνοδο των
0: αρχηγών
1: ΓΕΘΑ των Βαλκανικών χωρών, παρουσία του Τούρκου.
0: Μάλιστα,
1: και εσύ αντί για εκεί έλεγες μισό λεπτό κύριε Δένδια, μισό λεπτό ξέρω τι κύριε Γιασάρ, πώς το λένε τον Τούρκο. Έχει εδώ μια ανακοίνωση μισό να τη διασταυρώσω για το Σπανούλι.
0: Τον Τούρκο ξέρει πώς το λένε. Μπαϊρακτάρογλου.
1: Ναι.
0: Σαν τον Μπαϊρακτάρογλου. Έτσι, Μπαϊρακτάρι. Και έμαθα, θα σου πω τώρα εδώ πέρα, θα πούμε και ρεπορτάζ το οποίο δεν μπορούσε να.
1: Μπαϊρακτάρ νομίζω σημαίνει ο σημεοφόρος στα τουρκικά.
0: Το μπαϊράκι είναι η σημαία. Το μπαϊράκι
1: νομίζω.
0: Σήκωσε μπαϊράκι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα δώσουμε εδώ κάποιες έτσι γαργαλιστικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν μπορούσαμε χθες να δώσουμε στα περισσότερα ρεπορτάζ. Παρότι με κάποιους συναδέλφους Αθηναίων, πέρα από τα Αθηναίους, πέρα από τα τυπικά δελτία ειδήσεων, πήγαμε και λίγο έτσι περισσότερο στο ζουμί. Εκεί πέρα η Σταυρούλα Χριστοφιλέα, παραδείγματος χάρη, ήθελε να μάθει για το πρόγραμμα των κυριών. Γιατί μπράβο, οι κύριοι αρχηγοί ΓΕΘΑ συνοδεύονται και από τις κυρίες τους εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έχουν έτσι και εκδρομές.
1: Ποιος είχε την πιο εντυπωσιακή?
0: Δεν τις είδα. Δεν τις είδα σε καλυστία. Στην Πασαρέλα δεν τις είδα. Δεν μου τις έδειξε κανείς.
1: Νίκο μου, και να σου τις έδειχνε ή έψαχνες εκεί να δεις τι γίνεται. Έκλεισε λοιπόν, η χιονοστιβάδα που έλεγες.
0: Για να γυρίσουμε στη χιονοστιβάδα. Λοιπόν, βγάζουμε μια επίσημη διαρροή. Και από εκεί και μετά άρχισαν όλοι να το παίζουν πια ανοιχτά και σχεδόν ημιεπίσημα. Και ενώ λέω εντάξει, λες για να έχει βγει η επίσημη διαρροή χθες προς το μεσημέρι, εντάξει, θα περάσει τουλάχιστον ένα 24ωρο μέχρι να κλείσει, να πέσουν υπογραφές.
1: Όχι, ήταν τόσο μεγάλη είδηση, και δεν κρατιέται αυτή.
0: Και ήδη στις 7 το απόγευμα ήταν οριστικό με συμφωνία, με βίντεο, με φωτογραφίες. Με. Τέλος πάντων.
1: Ακόμη, εγώ θα σου πω τώρα, ας πούμε, στις αθλητικές ιστοσελίδες αθηναϊκές έβλεπες 5 διαφορετικές αναρτήσεις για τον ερχομό του Σπανούλη, για την υπογραφή, για το μυθικό συμβόλαιο, για το τι σημαίνει, και είχε ένα χτύπημα για το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Αυτό
1: είναι φοβερό,
0: χθες,
1: φοβερό.
0: Θα σου πω κάτι. Ο Παντελής ο Βλαχόπουλος, που είναι γνωστός μπασκετικός, σαν το δικό μας το Βασίλη το Βλαχόπουλο, ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου, νομίζω,
1: ναι,
0: που είναι και, που ήταν παλιά και στον Αντένα, που είναι στο Σπόρ 24.
1: Μπράβο,
0: και
1: ναι.
0: Και όλα τα μεγάλα αθλητικά site της Αθήνας.
1: Είναι μεγάλη είδηση.
0: Το
1: Νίκο.
0: Παίζανε όχι ως πρώτη είδηση, ως αποκλειστική είδηση ζωντανά. Στο πρώτο θέμα που ξέρω ότι το διαβάζεις έτσι και το διαβάζω δηλαδή καθημερινά και σε όλα τα μεγάλα και τα πολιτικά site των Αθηνών ήταν η πρώτη είδηση,
1: αυτό,
0: βόμβα
1: αυτό
0: σπανούλη και επίσης πέρα από τα σχόλια του κόσμου και μου έκανε εντύπωση εμένα, μου έκανε εντύπωση ότι το 78% των ΠΑΟΚτσίδων λέγανε τεράστια κίνηση.
1: Φυσικά,
0: το 90...
1: παιδιά, άλλο το... η αντιπαλότητα και... η άμυλα και τα λοιπά και άλλο ότι δεν μπορείς να δεις ότι αυτό είναι κάτι πολύ
0: το
1: σημαντικό που συμβαίνει.
0: Το 95% των φίλων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, το 95% εκτός από μία διάρκεια χαρακτηριστικές εξαιρέσεις, το αντιμετώπισαν με δέος. Ένας ΑΕΚτσής είδα επίσης
1: αυτό,
0: με δέος.
1: Γιατί ο Σπανούλης ξέρουμε ότι έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, είναι πολύ ικανός αυτό που κάνει. Εγώ θα σου πω το εξής, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Γιατί πάθαν όλοι σοκ, γιατί θα μπορούσε να είναι μία ανακοίνωση, λέω εγώ τώρα, του Γιαννακόπουλου διώχνοντας τον Αταμάν.
0: Ναι, ναι,
1: ότι παίρνω το Σπανούλη.
0: Είχε
1: και αν γινόταν αυτό, φαντάσου τι κουβέντα πάλι θα γινόταν. Ότι ο Σπανούλη στον Παναθηναϊκό. Και το Σπανούλη που τον διεκδικούσε και άλλες ομάδες της Euroliga, τον πήρε ο Άρης. Δεν είναι τυχαίο και δεν είναι και εύκολο να συμβεί.
0: Δεν ήταν καθόλου εύκολο να συμβεί. Θα μιλήσουμε λίγο για την χρονική αλληλουχία των πραγμάτων. Αυτό που είπες για τον Γιαννακόπουλο είχε ακουστεί πολύ εκτός από Ερυθρό Αστέρα και άλλους. Άλλωστε δεν ξέρω αν είδες θες πώς κατέληξε τον ντέρμπι και τις δηλώσεις του Αταμάν.
1: Μα τον είχε Αταμάν εγώ τον έχω.
0: Είχε βγει από τα ρούχα του κυριολεκτικά. Έχω βέβαια την αίσθηση ότι ο πολύ καλός δεύτερος προπονητής, ο Έλληνας με πολλή προϋπηρεσία στον Παναθηναϊκό, ίσως θέλουν να τον κρατήσουν γιατί είναι αυτός ο οποίος έχει και καλές παρτίδες με τους παίκτες, ειδικά με τους Έλληνες.
1: Εγώ δεν βλέπω καλές παρτίδες κανενός εκεί στον Παναθηναϊκό, μεταξύ τους ούτε με τον πρόεδρο. Θυμάσαι που κατέβηκε εκεί στο ξενοδοχείο στην ομάδα και κάνανε σταμάτησε να τρώει τα δημητριακά του, τα Kellogg's. Τον είχαν όλοι σαν να μην μπήκε, σαν να μπήκε, ξέρω εγώ, η καθαρίστρια και τους ενοχλεί.
0: Χθες όμως ένας από τους ανθρώπους τους οποίους τους έχει βρήσει πολύ ο Αταμάν, ο Μίτογλου, πήγε να του γυρίσει μόνος του το μάτς. Ήταν τρομακτικό. Στο τρίτο δεκάλεπτο έβαλε 4 στα 4 τρίποντα ο Μίτογλου. Και όμως πάλι στο τέλος εκείνος έδινε οδηγίες, το τελευταίο σουτ να το κάνει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος είχε χάσει 20 σουτ, και ο Νάν, ο οποίος πάλι έκανε τα δικά του, δηλαδή που ξέρουν και όλα όλοι και κρέμονται από αυτούς.
1: Είναι ξεκάθαρο τώρα, πήγαμε στο ντέρμπι το χθεσινό, αυτά θα πούμε και με τον Βασίλη, ότι ο Αταμάν έχει χάσει τα αποδυτήρια που λέμε. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τους παίχτες.
0: Έχει χάσει και τον κόσμο, νομίζω.
1: Χάνοντας τους παίχτες, χάνεις τα μάτς, και χάνοντας τα μάτς, χάνεις και τους παίχτες. Και τον πρόεδρο πρέπει να τον έχει χάσει. Απλώς επειδή ο Γιαννακόπουλος θα χάσει πολλά χρήματα, τον σουτάρει τώρα. Προσπαθεί να δει πώς θα διαχειριστεί την αποτυχία. Εν πάση περιπτώσει, άσε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ναι. Το θέμα είναι ότι η πόλη αρχίζει πλέον και ξαναζωντανεύει μπασκετικά. Εγώ, ό,τι και να μου λες, εγώ θεωρώ ότι το ανέβασμα του ΠΑΟΚ με το Μιστακίδη λειτουργήσε ως καταλύτης ώστε και από τον Άρη να κινηθούν, γιατί εδώ τα τρένα φεύγουν, ξεκινάνε και δεν τα προλαβαίνεις. Και αυτό είναι καλό, δηλαδή μου θυμίζει εκείνη την περίοδο που ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μεγαλουργούσαν, τότε που ο Ολυμπιακός έπαιζε ακόμη στο Παπαστράτιο και ο Παναθηναϊκός στον τάφο του Ινδού, και συζητούσαμε μπασκετικά πρώτα και μετά.
0: Πάντως,
1: για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εσύ το βάζεις σε επίπεδο πόλης. Εγώ θα μιλήσω, επειδή είμαι και από τους παλιούς ρομαντικούς εδώ, το παραδεχτώ, του μπάσκετ και γενικότερα του αθλητισμού, ότι το να ανέβει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Πανιώνιος, γιατί όλοι αυτοί οι ιστορικές ομάδες, ιστορικοί σύλλογοι, με για τον Πανελλήνιο, ανέβει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Πανιώνιος, γιατί όλοι αυτοί οι ιστορικές ομάδες, ιστορικοί σύλλογοι, με για τον Πανελλήνιο θα θυμόμουν, ανεβάζουν το επίπεδο του μπάσκετ πρώτον στη χώρα,

0: και από ίδιους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ότι δεν αντέχεται άλλο αυτή η τοξικότητα.
1: Μα αυτή η τοξικότητα έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχείριζε το Γιαννακόπουλο στα πράγματα, οι εμπριστικές του δηλώσεις, η συμπεριφορά του, η αλαζονία.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό,
1: λοιπά,
0: ναι. Έχει να κάνει και με τις ισορροπίες κάτω στην διοίκηση της Ομοσπονδίας.
1: Πάντοτε. Δεν ξέρω αν αυτά θα αλλάξουν. Το θέμα είναι ότι σίγουρα δυναμώνοντας ο Άρης, δυναμώνοντας ο ΠΑΟΚ και μπαίνοντας γερά έτσι για να κοντράρουν τους μεγάλους, όχι να δυναμώσουν για να είναι πάλι τρίτο τέταρτη. Υποτίθεται ότι εδώ γίνεται μια δουλειά προκειμένου να ξανααναρριχηθεί είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Άρης στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και ταυτόχρονα να κάνουν το τεράστιο βήμα για την Ευρωλίγκα. Γιατί εκεί είναι όλα τα λεφτά και εκεί είναι η στόχευση. Και μακάρι να τα καταφέρουμε και οι δύο, φίλε Νίκο.
0: Τέλος πάντων, και κλείνοντας λίγο αυτό το θέμα, τουλάχιστον επί του παρόντος, λέγαμε για την δημοσιότητα που είχε το θέμα. Μου έκανε εντύπωση και το λέγαν και γνωστοί αθλητικογράφοι, το αναδεικνύαν, πως μεγάλες ιστοσελίδες του μπάσκετ στην Ευρώπη και στον κόσμο το παίζαν επίσης ως κεντρικό θέμα.
1: Φυσικά.
0: Μιλάμε τώρα για το Euro Hoops και λοιπά.
1: Είναι μεγάλη προσωπικότητα. Αυτός εδώ, ο Σπανούλης, έχει μια
0: δεν
1: τρέλα.
0: Δεν θα έλεγα ότι έχει κάνει ξεστή προσωπικότητα ακόμη ως προπονητής, αλλά είναι στο momentum. Είναι σε μια φάση, ναι, που ανεβαίνει.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, Ρενικό. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει, τρελαίνεται και είναι άρρωστος με τον μπάσκετ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό συστατικό.
0: Και με το ελληνικό μπάσκετ, γι' αυτό ανέλαβε και την εθνική, έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι παίρνει τη Μονακό και την πηγαίνει και στον τελικό. Παίρνει την εθνική και η εθνική παίρνει το πρώτο της μετάλλιο μετά από πόσο καιρό. Είναι άνθρωπος παθιασμένος και αυτό που κάνει φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι. Μπορεί δηλαδή να μην είναι ο Πάνσοφος προπονητής στο μπάσκετ κλπ.
1: Έντε και ο Πάνσοφος θα ήταν στην NBA, δεν είναι.
0: Ο Πάνσοφος, ο σοφός ήταν ο Ιφκοβιτς, ήταν το παρατσούκλι που του είχε βγάλει. Ο Πάνι, ο Παναγιώτης ο Βασούλας. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο τώρα αυτή την ενότητα.
1: Οπότε καλορίζικος λοιπόν και σιδεροκέφαλος.
0: Να θυμίσουμε βέβαια, εγώ τιμή Σένεκεν, βέβαια εδώ με την κουβέντα και ήρθε ο Μπάμπης, παιδιά, από την ώρα που μπήκε σήμερα στο στούντιο. Δεν γλιστρίδα έφαγες βρε το βράδυ ή τώρα?
1: Όχι,
0: για πρωινό.
1: Όχι, απλώς κοιμήθηκα λίγο καλύτερα.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: μισή ώρα παραπάνω.
0: Δεν έβαλε γλώσσα μέσα. Μιλήσαμε για τις συσκέψεις στην τηλεόραση, μιλήσαμε για τα ρεπορτάζ, μιλήσαμε για τα αθλητικά, μιλήσαμε για τον Μιστακίδη και το Σιάου. Και τι δεν μιλήσαμε? Βέβαια, εγώ ήμουν ήσυχος. Εκείνος με βομβάρδισε. Και έτσι λοιπόν ξέχασα. Αφαιρέθηκα λίγο, δεν είχαμε και πολύ χρόνο. Να έχω τοποθετήσει ένα ηχητικό το οποίο θα το κάνω στην πρώτη
1: διακοπή. Ξέρω τι θα πεις.
0: Τι θα πω?
1: Για τον Αντωνόπουλο.
0: Σε συγχαίρω και σου σφίγγω το χέρι. Μόλις του έσφιξα το χέρι. Γιατί για μένα, έτσι, ό,τι
1: μα
0: και
1: ήμουν
0: να είμαι,
1: βέβαιος γι' αυτό,
0: όσο αριανός και να είμαι. Και πρόσεξε, ρε παιδί μου, χθες κάποια στιγμή που λες, πραγματικά είχαμε αγωνία και πραγματικά πολύ αριανή, γιατί φτάσαμε να μην το πιστεύουμε. Θα σου υπενθυμίσω και θα το υπενθυμίσω και στο Βασίλειο ότι το πρώτο εκτεταμένο πρωτοσέλιδο για Σπανούλη βγήκε την Πρωταπριλιά. Θα στο θυμίσω αυτό. Πέρασαν δύο μήνες. Θα το θυμίσω, ίσως βρούμε
1: και σάξω, το.
0: Ήταν Πρωταπριλιά και το λέγαμε κιόλας και το σχολιάζαμε εδώ. Βρε Πρωταπριλιά, για να δείτε δηλαδή το μέγεθος της είδησης. Λοιπόν, είχε βγει Πρωταπριλιά και χθες πραγματικά το λέγανε πολύ αργανοί και στα σχόλιά τους. Λέει, έχω κάνει, έλεγε ο άλλος, 700.000 ανανεώσεις τη σελίδα από το πρωί. Για να δω.
1: Αφού τη ρίξανε, τη ρίξανε.
0: Έπεσε η σελίδα. Είχε δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια προβολές. Εγώ εντωμεταξύ το είχα πει και στον πατέρα, ο οποίος, εντάξει, τώρα επειδή είναι και σε μια ηλικία 93, πρέπει να προσέχω πώς του λέω κάποια πράγματα και τι του λέω, έτσι. Ναι, λοιπόν.
1: Δεν θα το είχα, αυτούμε, δεν βλέπεις.
0: Είχα πλέον αποκτήσει μια τόση σιγουριά και θα το αποδώσω εδώ και να του το πεις μετά και στον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Είχε μια, πέρα από τις άλλες πληροφορίες που μάθαινα,
1: μια βεβαιότητα.
0: Είχε μια βεβαιότητα, βρε, αφήστε, θα δείτε αυτό εκεί. Και τη βεβαιότητα λίγο μας την έψινε και ο Νίκος ο Ζήσης, ο οποίος επειδή είναι κουμπάρι με το Σπανούλι, ήξερα ότι έχει μια ειδική σχέση. Έχει και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο μια ειδική σχέση. Μην ξεχνάμε ότι ο Αντετοκούμπο έχει δεσμευτεί ότι θα παίζει στην εθνική.
1: Ο Αντετοκούμπο είναι ο καταλήτης στον Άρη.
0: Φοράς και εθνική γαλάζια φανέλα.
1: Για μένα ο Αντετοκούμπο είναι ο κρίσιμος, ναι, σύνδεσμος για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον Άρη. Και ούτως ή άω, που λέει
0: ο Αντετοκούμπο, λοιπόν, η ύπαρξη του Αντετοκούμπο και του Ζήση με κάναν να έχω μια σιγουριά. Και την περασμένη εβδομάδα πια του είπα του πατέρα μου, έτσι, σου λέω με ειδικό χειρισμό, ότι μην λες τίποτα, είναι σχεδόν βέβαιο.

0: Βέβαια, έρχεται. Τέλος πάντων, αλλά γίνονταν πάρα πολλές ανανεώσεις χθες στις σελίδες, γινόταν χαμός. Ωστόσο, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Ενώ ήμουν στη σύσκεψη, ενώ ήμουν στη σύνοδο χθες εκεί στα ανατολικά, σε ένα από τα ξενοδοχεία που είναι στα ανατολικά της πόλης, και είχε πάρα πολύ, καταλαβαίνεις, αλυσβερίσει, έτσι για να πούμε λίγο και τουρκικές εκφράσεις όσον αφορά το ρεπορτάζ, ήμασταν με τα παιδιά του συνεργείου της R3 και όταν είδα την είδηση του Αντωνόπουλου, πραγματικά μου λένε τι έπαθες. Όχι ρε, να μην πω το υπόλοιπο, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Το καταλάβαμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, είναι δυνατόν. Και ξέρεις, είναι και τα χτυπήματα αυτά του ότι αντιλαμβάνεσαι ότι πέρασαν τα ρημάδια τα χρόνια. Γιατί είχαμε τρεις μέρες, τρεις ανθρώπους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Κογκαλίδη, Νάσο Αθανασίου, Άγγελο Αντωνόπουλος. Κάθε μέρα.
1: Και έχουμε και τέταρτο, Έχουμε και τον Σαλπιστή εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Άντε.
1: Ναι, και τον Σαλπιστή.
0: Πότε έγινε.
1: Πέθανε ο Δημήτρης Σαλπιστής. Εχθές βγήκε αυτή η είδηση.
0: Α, δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω. Ο Δημήτρης ο Σαλπιστής, ένας πραγματικά ευπατρίδης αυτής της πόλης, ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε πολλές φορές, όχι αναδεικνύοντας τον ακριβώς τον εαυτό
1: μπράβο,
0: του,
1: αλλά από πίσω
0: για την
1: σημαντικά.
0: Πολιτιστική πρωτεύουσα, μπράβο. Για μουσεία,
1: για την πόλη,
0: για αποκαταστάσεις παλαιών κτηρίων, αποκαταστάσεων κλπ. Δεν το είχα μάθει τότε. Τώρα το έμαθα.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι είναι τέσσερις. Εγώ θα σου αποκαλύψω και κάτι ακόμα.
0: Θυμάμαι τι ωραίους διαλόγους είχαμε τότε με την πολιτιστική πρωτεύουσα, πόσες φορές και με τον Πάνο το Θεοδωρίδη. Και
1: όσον αφορά τον Αντωνόπουλο, θα σου αποκαλύψω ότι είχαμε γνωριστεί με τον Αντωνόπουλο. Έχουμε κάνει κουβέντα με τον Αντωνόπουλο. Τον έχω φιλοξενήσει στον Real FM στο παρελθόν για παραστάσεις που έδινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το επίπεδό του, ο ήπιος χαρακτήρας του και ταυτόχρονα οι απίστευτες ιστορίες που είχε να διηγηθεί.
0: Δεν μου λες πριν από όλα αυτά, και επειδή τον φιλοξένησες ραδιοφωνικά, μου λες, δεν σου έκανε πραγματικά ανατριχύλα, ρε παιδί μου, η φωνή του?
1: Ναι.
0: Η φωνή του, δηλαδή εγώ...
1: Σε καθήλωνε ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε, ο τόνος τον οποίο χρησιμοποιούσε.
0: Αν είχα τη χρειά, μπράβο, τη φωνή αυτού του ανθρώπου, τη χρειά της φωνής του στο ραδιόφωνο. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι.
1: Αν είχε τη χρειά της φωνής του, φαντάζομαι ότι αυτό που θα ήθελες να κάνεις θα ήταν μια εκπομπή μαζί με τον Πάπη τον Τζιομπάνογλου. Οπότε την κάνεις ήδη, μη στεναχωριέσαι τόσο.
0: Και πώς δεν θα ήθελα δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο να μπορούσαμε έστω να μας προσφέρει, έτσι να τον φέρουμε με ένα μαγικό τρόπο, μία ακόμη εκπομπή στο ραδιόφωνο και μετά να τον αποχαιρετήσουμε. Δηλαδή καταπληκτικός. Αλλά η φωνή του νομίζω ότι ήταν ένα από τα μεγάλα του ατού.
1: Ισχύει.
0: Μάλιστα. Τα βάζουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρά. Μπήκαμε χυμαρόδης, είναι 6 και 24 μόλις. Θυμίζουμε για τους φίλους μας που δεν μας έχουν στείλει ακόμη μήνυμα τον αριθμό στο Viber, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Είναι το 6930 078 228. Και πάμε, άντε, αφού μιλάμε για το παρελθόν που φεύγει, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, Βίκη Μοσχολιού. Και μετά έχουμε και μεγάλη ποικιλία τραγουδιών. Πάμε, Μπάμπη.
1: Πάμε.

0: Τι βλέπω εδώ πέρα, έχει αρχίσει και ο Θείος Τάσος τις προτάσεις και τις αναμνήσεις. Ναι. Κάτι μου έστειλε εδώ ένα τραγούδι με την και τη Χωματά πρέπει να είναι, λέει, για τους ρομαντικούς. Καλημέρα σας.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Έχει αρχίσει
1: είναι...
0: τις μουσικές προτάσεις και ο Θείος.
1: Θα σου πω κάτι γιατί. Οφείλουμε να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι που θα ζητήσει.
0: Θείε Τάσο,
1: τόσο καιρό που είναι από τους πιο πιστούς μας ακροατές.
0: Τα τραγούδια, Θείε Τάσο, και ρίξει καμία πρόταση εδώ για καμιά τουλούμπα. Έχω, κάτι, έχω ανακαλύψει κάτι καινούργιες εδώ πέρα.
1: Έτσι προσπαθεί να το δελάσει για να έρθει. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δηλώνουμε και σήμερα το παρόν εδώ στην πιο κεφάτη ραδιοφωνική παρέα του 102. Παιδιά, λέει, να ξέρετε πως απολαμβάνω αυτές τις πρωινές συζητήσεις που έχετε μεταξύ σας για διάφορα θέματα. Καλή συνέχεια, εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, τώρα είπες και Πέτρο. Καλημέρα, Πέτρο, από την καρδιά μου και μένα. Λοιπόν, σου είχα μία έκπληξη. Και τώρα το θυμήθηκα.
2: Τουλούμπες.
0: Τις τουλούμπες έχω έξω. Τώρα άμα φάμε τουλούμπα μετά θα πάμε για μαλόξ. Δεν θα βγάλουμε εκπομπή. Λοιπόν, χθες, εκτός από πολλούς φίλους έτσι και του στρατιωτικού χώρου και λοιπά, λόγω του ρεπορτάζ, οι οποίοι με έπιασαν και μου λέγαν, όπως και συνάδελφοι μου έλεγαν ότι ακούν την εκπομπή, ήρθε με πολύ φιλική διάθεση, εξαιρετικός, ένας παλιός σου φίλος με τον οποίο υπηρετούσατε και μαζί.
1: Για πες.
0: Ο Πέτρος, ο οποίος έχει τον βαθμό του επιλοχία.
1: Ναι.
0: Και ήρθε και με έπιασε και μου είπε ότι μας ακούει καθημερινά.
1: Πέτρος ο Πουλιός.
0: Ακριβώς.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Ακριβώς.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα έχει γενέθλια προχθές νομίζω.
0: Και αν μας ακούει τώρα ο Πέτρος, αν μας ακούει, ήθελα να δω, θα καταλάβει.
1: Πολύ καλά παιδιά.
0: Ναι, εξαιρετικός.
1: Πολύ καλά
0: εξαιρετικός. Βρεθήκαμε χθες σε 2-3 στιγμές. Ήρθε και μου έτσι εξομολογήθηκε ότι μας ακούει και λοιπά. Με τόση χαρά, λέει, είμαστε παλιοί φίλοι με τον Μπάμπη. Σας ακούω, λέει, είστε εξαιρετικοί.
1: Σειρές.
0: Αν μας ακούει τώρα ο Πέτρος,
1: μια σειρά πιο πίσω.
0: Αν μας ακούει, την καλημέρα μας.
1: Και τα χρόνια πολλά, Πέτρο, γιατί εγώ είδα εκεί στο Facebook που υπενθυμίζει ποιοι φίλοι ή γνωστοί έχουν γενέθλια και είδα ότι είχες πρόσφατα τα γενέθλιά σου. Γερός να είσαι από τα πιο χρυσά παιδιά που γνώρισα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας.
0: Εξαιρετικός και φαίνεται και από μακριά. Και μια που το αναφέρεις, και εφόσον είναι και ο Πέτρος στα social media, να τον κάνω και εγώ πρόσκληση, γιατί με ήξερε, ήρθε ο άνθρωπος, με βρήκε.
1: Αφού φίλε, είσαι star τώρα.
0: Να γίνουμε φίλοι και στα social media και να σε βλέπουμε.
1: Εγώ έχω και λεπτομέρειες τώρα. Δεν θέλω να τις
0: τον
1: πω
0: κάλεσα
1: στο ραδιόφωνο.
0: Τον προσκάλεσα.
1: Ότι ήρθε και ο κύριος υπουργός εκεί και έκανε χειραψία στο πηγαδάκι που ήσουν με άλλους δημοσιογράφους και είπε, καλά, εσάς, λέει, σας γνωρίζω, εσάς από τους πιο παλιούς και τα λοιπά. Τώρα, Νίκο, δεν τα λες εσύ, ας τα πούμε εμείς. Γιατί και εμείς έχουμε το ρεπορτάζ, φίλε Νίκο. Και σε έκοσε φωτογραφίες που κρυβόσουν και βλέπεις τι γίνεται με το Σπανούλι. Λοιπόν, εκείνη την ώρα που διαδραματίζονται τόσο καθοριστικά πράγματα.
0: Λέει εδώ και ο Νίκος, ο Κακαρίκος που τον έχουμε σήμερα. Σήμερα έσπασε πια το μονοπόλιο της γυναικοκρατίας εδώ της Σοφίας Σακαλή και έχουμε Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια. Και έλεγε πριν αναρωτιόταν, λέει, καλά, εσύ χθες εκεί πέρα, λοιπόν, πώς τα έβγαλες πέρα εκεί με το ρεπορτάζ, όλο
1: ναι, και τους και δεν είναι εύκολο. Τώρα να τα πούμε, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, Πέτρο, φίλες και φίλοι, δεν είναι εύκολο αυτό το ρεπορτάζ, όταν τους έχουμε τους Τούρκους πάλι να γκουντουρντίζουν και να στείλουν ιστορίες με θαλασσόλικους και με ασκήσεις που είχαν χρόνια να τις πραγματοποιήσουν. Το να είναι εδώ ο Τούρκος Γεθά απέναντι στον Έλληνα Γεθά, να είναι εκεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν είναι, είναι ρεπορτάζ.
0: Πάντως, χθες, δεν ξέρω αν παρακολούθησες τα χθεσινά τα ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι οι γείτονές μας λίγο το μαζεύουν. Δεν ξέρω τώρα και με κάποιες δικές μας κινήσεις. Φαίνεται ότι πάει προς αναβολή αυτό το περίφημο νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας κλπ. Να δούμε. Φαίνεται ότι και μάλιστα χθες θα δώσουμε το ρεπορτάζ όσον αφορά βέβαια ειδικά αυτή την ιστορία με τον Έλληνα αρχηγό Γεθά. Ζητήθηκε, ενώ δεν ήταν προγραμματισμένο, ζητήθηκε με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς η συνάντηση.
1: Να χαρώ εγώ.
0: Και θέλησαν να βγει ως διαρροή προς τα έξω ότι στην συνάντηση αυτή επιβεβαιώθηκε ότι θέλουν να διατηρηθεί το καλό κλίμα και θέλουν επίσης να συνεχιστούν και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να είμαστε σε ήπιους τόνους εν ώψη και καλοκαιριού.
1: Εμείς αυτό δεν είναι έχουμε, πολύ σημαντικό. Τους είπες Νίκο ότι εμείς δεν έχουμε ζήτημα και είμαστε πάντοτε υπέρ αυτής της κατάστασης. Φτάνει να κάθονται λίγο στα αυγά τους, Νίκο. Τους το λοιπόν, είπες, τον κοίταξε στα μάτια,
0: πέρα...
1: τον Τούρκο, να καταλάβει τον Μπαϊρακτάρι. Γιατί στο είπα, Μπαϊρακτάρι σημαίνει ο σημαιοφόρος, από το Μπαϊράκ που είναι η σημαία, ήταν ο στρατιωτικός ή ο αξιωματικός που ήταν επιφορτισμένος να κρατά ψηλά την τουρκική, τη σημαία. Και επειδή είναι Τούρκοι.
0: Και αυτός είναι ο γιος του Μπαϊρακτάρ, γιατί γι' αυτό τον λένε Μπαϊρακτάρογλου, τον Τούρκο στρατηγό. Λοιπόν, θα σου πω τώρα και κάποιοι έτσι, θα σου πω και θα ακούσουν παράλληλα και οι ακροατές μας και κάποιοι έτσι γαργαλιστικά.
1: Παραδείγμα, αυτά θέλουμε. Μόνο σε αυτή την εκπομπή, μόνο στο υπόλοιπο ξύπνησε. Αυτό... Γιατί είχαμε μόνο εμείς άνθρωπο που φυτέψαμε μέσα στη σύνοδο
0: και πρόσεξε,
1: τον Νίκο. Τον
0: αυτό
1: Λαδιάνο.
0: Που μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω, ήταν λίγο σε κλειστά πλαίσια. Γιατί, γιατί χθες. Ήτανε μόλις από δημοσιογράφους, ήμασταν τρεις. Εγώ, φυσικά ο Νίκος Ορούμπος, που όποια πέτρα και να σηκώσει. Όποια πέτρα και να σηκώσει είναι ο Νίκος Ορούμπος και Αθηναϊκό Πρακτορείο και Μακεδονικό. Και ήτανε και ο καλός παλιός συνάδελφος από τους πιο παλιούς, έτσι πλέον που και εγώ θυμάμαι, στο στρατιωτικό ρεπορτάζ, ο Λεωνίδας Ομπλαβέρης από την Αθήνα.
1: Νομίζω ότι φωτογραφηθήκατε και μαζί, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπράβο, ρε Μπάμπη, το κατάλαβες. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί εντάξει, από το 1998 που κάνω και επίσημα αυτό το ρεπορτάζ, πέρα από τα χρόνια πιο πριν που το έκανα ανεπίσημα, είμαστε πλέον κάποιοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πες τα γαργαλιστικά, πες. Ναι. Πες.
0: Έλεγα λοιπόν ότι ήταν καταρχάς, και το έμαθα, πολύ έντονη η τουρκική παρουσία. Δηλαδή είχαμε χθες αρχηγούς ΓΕΘΑ ή μια-δυο χώρες είχαν εκπροσώπους και όχι τους αρχηγούς, από την Ρουμανία, την Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Αλβανία. Είχαμε παρατηρητές από τη Σλοβενία, την Κροατία. Άκουγες λίγο και σλαβικές γλώσσες, άκουγες κάποια πράγματα, αλλά στο λόμπι εκεί του ξενοδοχείου, το οποίο ήταν κλειστό και σαν αστακός ασφαλισμένο, άκουγες κυρίως κατά τα 3/4 την τουρκική. Είχε πάρα πολύ κόσμο από Τουρκία, προφανώς αστυνομία, προφανώς άντρες ασφαλείας κλπ. Αλλά αυτό που κατάλαβα και αυτό που έτσι μου έγινε και εμένα γνωστό είναι ότι θέλανε και λίγο έγιναν και κάπως σπαστικοί πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ήρθαν εδώ από πολλές μέρες πριν να τα ελέγξουν όλα, να τα διπλοτσεκάρουν. Βέβαια αυτό δείχνει και το βάθος της βαριάς πολιτικής που ασκούν ή που θέλουν να ασκούν. Γιατί κάποιος που θέλει να δείξει ότι έχει ισχύ προβαίνει σε πολλές καταστάσεις.
1: Ναι, το έτσι, καταλαβαίνουμε φυσικά.
0: Και θέλει να δηλώσει έτσι, δηλωτικά, εμφατικά την παρουσία του.
1: Να κάνει προβολή σημαίας ακόμα και στο κουραμπιεδάκι που πρέπει να έχουμε εδώ για τον υπουργό, για τον Τούρκο αρχηγό ΓΕΘΑ, ότι θέλει και το σουτζούκ λουκούμ δίπλα στον καφέ και τα λοιπά.
0: Ένα δεύτερο που έχω από το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Μπαϊρακτάρογλου δεν είναι και τόσο αγγλομαθής και το συζητούσαμε αυτό με κάποιους φίλους. Λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, να είσαι κατώτερος αξιωματικός, να είσαι ανώτερος αξιωματικός, να είσαι ξέρω εγώ αυτό, αλλά να είσαι αρχηγός του Γενικού Επιτελείου που έχεις πάρα πολλές επαφές, χωρίς την μετάφραση από ό,τι κατάλαβα δεν γινόταν τίποτα, δεν έπαιζε τίποτα. Τέλος πάντων, ένα τελευταίο στοιχείο που θα δώσουμε είναι ότι σήμερα είναι μέρα ξεναγήσεων και από ό,τι έμαθα η κεντρική ξενάγηση, πέρα από τις συζύγους που θα τις πάνε, δεν ξέρω εγώ, στα κάστρα, στα αυτά. Λοιπόν, το κεντρικό σημείο ξενάγησης είναι το καινούργιο μουσείο των ευρημάτων του μετρό, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, εκεί στα δυτικά, που εγγενίασε πριν λίγες
1: μέρες. Νίκο, ελπίζω να μην τους πάνε βέβαια προς τη νέα παραλία, γιατί ξαναβγήκε η φοβερή εκείνη βρωμιά. Που εμφανίζεται...
0: Προχθές το βράδυ νομίζω είδα σε μια βόλτα εκεί.
1: Εχθές, φίλες και φίλοι, είμαι πάνω...
0: Λόγω της ζέστης.
1: Επιστρέφω. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή βγαίνει. Αλλά είναι πάρα πολύ
0: πώς
1: χάλια.
0: Να δεις, πώς τον λένε τον όρο.
1: Η ερυθρά παλήρια.
0: Ερυθρά παλήρια.
1: Και δημιουργείται το φυτο...
0: υπεργονιμότητα κάπως, πώς το λένε.
1: Με το φυτοπλακτόν και τα λοιπά που δεν οξυγονώνεται σωστά. Το θέμα είναι ότι αυτό το καφέ, αυτή η σαπίλα, και επίτηδες χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση γιατί νομίζω ότι περιέχει και μυρωδιές. η έκφραση αυτή έχει καλύψει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παραλιακού μετόπου, και αν είναι να βγάλεις εκεί τους αρχηγούς ΓΕΘΑ ή τις γυναίκες τους ή τον απλό τουρίστα που θα έρθει σήμερα, είναι βέβαιο ότι θα σχηματίσει τη χειρότερη εικόνα για την πόλη μας.
0: Εντάξει, να κάνουμε.
1: Όχι να κάνουμε.
0: Είναι και φυσικά φαινόμενα.
1: Ναι, είναι φυσικά φαινόμενα να βγάλουν εκείνα τα απορρυπαντικά, τα πλοιάρια που κάποτε ήταν του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης και μετά ήταν και του Δήμου κτλ.
0: Ποσειδών, νομίζω λεγόταν. Ποσειδών.
1: Νίκο, εχθές επιστρέφω για το σπίτι και πηγαίνω, ακολουθώ μια διαδρομή που σε βγάζει μέσα από το ζωολογικό κήπο από εκεί, όπου σε κανένα δυο στροφές βλέπεις κάτω όλη την πόλη. Και έβλεπα αυτό το καφέ πράγμα να πλησιάζει, γιατί χθες είχε αρκετό αέρα και το έφερνε προς τα έξω. Και λέω, ρε παιδιά μου, τι είναι αυτά τα καφέ πράγματα, τι είναι αυτά που βλέπω. Και είδα μετά που πλημμύρισε όλο το παραλιακό μέτωπο, η εικόνα είναι αποκλειστική.
0: Ίσως ήταν νοτιάς. Σήμερα βέβαια, επειδή όπως θα πούμε και αργότερα αλλάζουν λίγο οι καιρικές συνθήκες, μπορεί να μετριαστεί και να φύγει αυτό το...
1: Μακάρι, γιατί είναι χάλια σου, λέω, δηλαδή ντρέπεσαι. Πώς είναι σαν να έχεις καλεσμένο στο σπίτι και δεν είναι βρώμικο καθαρό
0: το σπίτι,
1: και εσύ βλέπεις τώρα ότι εκεί θα το δει τώρα και αυτός και θα γίνουμε και ρεζίλοι. Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, με τίτλους ειδήσεων.
1: Δες μόνο αυτή την εικόνα μου.
0: Αυτή ήταν φοβερή εικόνα.
1: Δες τώρα την εικόνα τώρα. Άμα είναι
0: πολύ μεγάλη έκταση.
1: Ναι, ναι, είναι χάλια. Πρέπει να βγει το απορρυπαντικό, παιδιά. Αλλιώς βάλτε ανεμιστήρες και να αρχίσουμε να φυσάμε και όλη τη Θεσσαλονίκη να βγουν πάλι προς τα έξω. Είναι τεράστιο το κομμάτι και πάρα πολύ χάλια. Θες εδώ.
0: Σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Το βλέπει ο ξένος και δεν ξέρει τώρα αν είναι φυτοπλακτών και αν είναι ερυθρά παλίρα. Σου λέει, αυτή είναι βρωμιάριδης εδώ. Δες εδώ τη χάλια μαύρα.
0: Βρωμίλη.
1: Ε.
0: Λοιπόν, ας μην είμαστε ματαιόδοξοι. You are so vain θα ακούσουμε. Έτσι σημαίνει vain, σημαίνει ματαιόδοξος. Λοιπόν.
1: Ας το μεταφράσει κάποιος στον Μπαϊρακτάρο.
0: Βαϊνογλου. Λοιπόν.
1: Τσάλδωρο, τσακάλδωρο, που πει τσάλδωρο, γιοκ. Ωραίες πατάτες έλεγε.
0: Ακούσατε μόλις έτσι.
1: Έλεγε ο Χάρι Κλίν.
0: Κάρλι Σάιμον, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους.

0: Καιρό τώρα ζητούσα μια ανδρίκια πράξη διαμαρτυρίας. Υπάρχουν στιγμές που κι ένας απογοητευμένος άνθρωπος όπως εγώ διψάγει κάποιο ηθικό κατόρθωμα που θα τον ανυψώσει στα ίδια του τα μάτια.
1: Και εμένα.
2: Από όλα όσα μπορούν να υπάρχουν ηχητικά αποσπάσματα από ταινίες του Άγγελου Αντωνόπουλου, και είναι πάρα πολλές αυτές, κυρίως με τη Φίνος Φιλ, και φυσικά άλλα ηχητικά ντοκουμέντα, διάλεξα από μία άσημη ταινία την οποία δεν την ξέρει πιθανώς και κανένας.
3: Για πες.
2: Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σκεπτικό του Άγγελου Αντωνόπουλου, και το οποίο νομίζω εκφράζει και έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως πιθανώς γνωρίζεις, πέραν όλων των άλλων, ήταν και βαθιά ιδεολόγος, πολύ σημαντικός δάσκαλος στο θέατρο για τους νεότερους, και ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι είχε το ηθικό πλεονέκτημα που λέμε.
3: Αυτό, την ποιότητα του χαρακτήρα και του ανθρώπου.
2: Γι' αυτό διάλεξα αυτό το απόσπασμα και άκουγες πως υπάρχουν, λέει, στιγμές στη ζωή του ανθρώπου που το αποτύπωμα που θα αφήσει είναι το πιο σημαντικό, και αυτό το αποτύπωμα να είναι αποτύπωμα ηθικής.
3: Διάβαζα εχθές μια παλιά
2: συνέντευξη.
3: Εξομολόγηση του ίδιου, που έλεγε πόσο δύσκολα κάποια στιγμή είχαν περάσει όταν ήταν πιτσιρίκια, ότι ο παππούς του είχε ουσιαστικά ένα σαν εστιατόριο σε μια περιοχή στην οποία ζούσαν.
2: Ένα μαγέρικο.
3: Μπράβο. Ναι. Στο οποίο όμως τρώγανε αρχαιολόγοι και ανασκαφείς κτλ.
2: Γιατί
3: και
2: ήταν κοντά στην αρχαία Ολυμπία.
3: Μπράβο. Ναι. Και λέει την εξής ιστορία, και κάποια στιγμή όταν ήταν η αδερφή του να βαφτιστεί, mm-hmm, πετάχτηκε ένας από εκεί, από τους ανθρώπους που ήταν στις ανασκαφές, και είπε: ρε παιδάκι μου, θα την βαφτίσω εγώ, εάν δεν έχετε νονό. Και ήταν, νομίζω, ο Ερίκος Λιμάν.
2: Ναι.
3: Και
2: ναι,
3: βάφτισε την αδερφή του Μικίνα, από τις Μικίνες. Φοβερό, ναι, ένα story, ας πούμε, που συγκράτησα. Και το άλλο είναι πως πήγε κάποια στιγμή να δει μια παράσταση με τον Γκουν. Και βγαίνοντας από την παράσταση, την πρώτη που
2: είχε. Σαν απλός εργαζόμενος, δούλευε κάπου σε ένα μαγαζί.
3: Μπράβο, πήγε να δει μια θεατρική παράσταση και βγήκα, λέει, τόσο ζαλισμένος και τόσο συνεπαρμένος από αυτά που είδα, που θα με χτυπούσε αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ τη μαγεία του θεάτρου. Και πήγα, λέει, την άλλη μέρα, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Και του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός στο θέατρο.
2: Ευθαρσός.
3: Και του είπε,
2: και
3: έλα.
2: Τον πήρε σοβαρά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίταξε, ίσως μερικές φορές είναι και η φυσιογνωμία, η φωνή με την οποία θα προσεγγίζεις ένα θεατράνθρωπο όπως ο Κάρλος Κουν, θα το είδε αυτό. Θα είδε ότι υπάρχει κάτι.
3: Πάντως ήταν αυτό που λες, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε το θέατρο με την ποιότητα και την μοναδικότητα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει βαθιά αγάπη για αυτό που κάνει και έναν μεγάλο πλούτο γνώσεων, αξιών, ηθικής. Πολύ ξεχωριστός άνθρωπος ο Αντωνόπουλος.
2: Και ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε και γνωστός ίσως από ταινίες και από σύριαλ στην τηλεόραση, τα οποία μπορεί να μην εξέφραζαν και απολύτως έτσι το ιδεολογικό του στίγμα. Μιλάμε τώρα, παραδείγματος χάρη, για τον Άγνωστο Πόλεμο.
3: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
2: Τον καιρό της Επταετίας. Ή για κάποιες ταινίες. Μία από τις, η δεύτερη ταινία που ήθελα να ακούσουμε κάποιο απόσπασμα ήταν από μία ταινία.
3: Με την Αθανέιλ.
2: Όχι, όχι, όχι. Εκεί είμαστε λίγο αυστηρός ακατάλληλο, Διάννη, λίγο για αυτή την ώρα. Αλλά μία ταινία που είμαι βέβαιος ότι θα σου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ότι οι γενναίοι πεθαίνουν δύο φορές. Το θυμάσαι, θα στο θυμίσω. Θα στο θυμίσω όσον ούπο. Θα στο θυμίσω όσον ούπο. Και φυσικά όμως πρωταγωνίστηκε σε ταινίες όπως του Τάκη Κανελόπουλου, εδώ του δικού μας Θεσσαλονικιού. Ο μοναδικός ίσως μαζί με τον Κώστα Καραγιώργη που πρωταγωνίστηκε σε δύο ταινίες του. Ήταν λοιπόν η Εκδρομή και η Παρένθεση με την Αλεξάνδρα Λαδικού. Η Παρένθεση, μια ταινία που είναι γυρισμένη όλη σε φθινοπορεινά τοπία της Θεσσαλονίκης εκείνων των χρόνων.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι σίγουρος ότι την έχω δει, αλλά θα την αναζητήσω, γιατί πάντοτε στις ταινίες σου, λέω, μου αρέσει να διαβάζω σε δεύτερο χρόνο τα μέρη που γυρίστηκε, και αν είναι μάλιστα και αφορούν τη Θεσσαλονίκη, θα
2: εξαιρετικά
3: θα
2: πλάνα στο Καραμπουρνάκι, στις παλιές παράκτιες περιοχές πριν μπετονοποιηθούν που είναι προς το αεροδρόμιο. Προς το αεροδρόμιο. Θυμάσαι πως ήταν παλιά εκεί η παράκτια ζώνη.
3: Ναι, ναι, ναι, φυσικά,
2: μετά τα ναυπηγεία.
3: Φυσικά. Έχουμε πολλές καλημέρες. Ήρθε πολλής κόσμος σχεδόν ταυτόχρονα.
2: Ωραία.
3: Θα ξεκινήσω με τον Διαμαντή. Συγγνώμη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολύ ξύπνησε. Εγώ όμως δεν ξύπνησα καλά από χθες, με ταλαιπωρεί μια ίωση.
2: Oh.
3: Και θα δω, λέει, σήμερα πώς θα εξελιχθεί.
2: Περαστικά, Διαμαντή.
3: Εύχομαι, λέει, να είναι από αυτές που είναι μόνο μιας ημέρας. Τι άλλο να πω, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Παρόλα αυτά, ήθελα, λέει, να στείλω ένα μηνυματάκι στην εκπομπή στην οποία έχει κολλήσει η βελόνα του ραδιοφώνου εδώ και μήνες. Στον 102.
2: Μπράβο, ρε Διαμαντή.
3: Σε ευχαριστούμε, Διαμαντή, περαστικά. Λυπήθηκα, λέει, και εγώ για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Πραγματικά πάντα λυπάμαι για όλους αυτούς τους ανθρώπους και καλλιτέχνες με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει μέσα από τις ερμηνείες τους, από τα έργα τους, και έχουμε ζήσει καλά, ευχάριστα και συγκινησιακά πράγματα. Καλό παράδεισο να έχει.
2: Τώρα θυμάμαι και κάτι άλλο. Βλέπω παλιές αγαπημένες ταινίες και συνήθως έτσι κάνω κάποιον απολογισμό μέσα μου. Ξέρεις, σαν να κρατάμε κάποιο αποκούμπι. Έκανα και ίσως συνεχίζω να κάνω. Να λέω, δηλαδή, να, αυτός και αυτή είναι ακόμη εν ζωή. Ναι. Αλλά δυστυχώς λιγοστεύει πάρα πολύ ο αριθμός.
3: Σε λίγο θα είσαι αυτός, γιατί φεύγουν με απίστευτη ταχύτητα. Την καλημέρα της μας στέλνει και η φίλη Ιλιάνα. Καλημέρα, λέει, σε όλη την πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Τι καλύτερο να ξυπνάμε μαζί σας πριν τη δουλειά. Και με αποκλειστικά.
2: Να σε καλά, βρε. Να σε
3: είμαστε
2: καλά,
3: στην καρδιά των γεγονότων τώρα. Δεν το συζητάμε, Λιάννα. Καλημέρα και από το Μάκη το Μουδιώτη.
2: Το Μάκη το Μουδιώτη, ναι.
3: Στις εξετάσεις, λέει, για το δίπλωμα οδήγησης, είχα τόσο άγχος που δεν άλλαξε καμία ταχύτητα. Και τι έγινε τελικά? Το πήρα με την πρώτη.
2: Εγώ νόμιζα θα έλεγε ότι πήρε αυτόματο, χωρίς ταχύτητες. Λοιπόν, δε σε μένα τι μου έστειλε.
3: Κουάρτζινι σε οικοτήνε.
2: Κάζιο. Εδώ ένα.
3: Κάζιο. Καλημέρα και στο φίλο τον Θοδωρή, τον Ιωάννου. Η αλήθεια είναι ότι τόσο πρωινό δεν τον έχω συνηθίσει. Συνήθως...
2: Μαζί μας θα μάθεις να ξυπνάς από τις 5.
3: Ο φίλος ο Τεό, να πούμε ότι και ο Ηρακλής δυναμώνει στο μπάσκετ, έτσι.
2: Το είπαμε.
3: Και έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή. Τον δικό μας τον παίχτη από τον ΠΑΟΚ πήρανε, τον οποίο, λέει, τον διεκδικούσε και είχε κάνει μια σφήνα για να τον πάρει, αλλά τον κράτησε εκεί ο Γυραιός και μου θυμίζει τον καιρό εκείνο που είχαν τον Ίγκραμ, που έβαζε 30 και 35 πόντους και σκότωνε.
2: Εμένα μου θυμίζει τον καιρό των Τσιγκάνων. Σουρεαλιστικό, ναι.
3: Άσχετο. Εντάξει, το δέχομαι. Καλημέρα και στο φίλο του Σταύρο. Καλημέρα και στην Αρετή. Καλημέρα σε όλους εσάς, φίλοι και φίλες της μεγάλης αυτής παρέας, που μας κάνει, Νίκο, να ξεχνάμε την κανονική ροή της εκπομπής, να έχουμε φτάσει 10 λεπτά πριν τις 7 και να μην έχουμε πει ακόμα
2: τους τίτλους
3: επικαιρότητας.

0: Επειδή όμως όπως με ενημέρωσε καλός ή κακός ο Μπάμπης λίγο νωρίτερα, δεν το είχα πληροφορηθεί χθες με τόσο πυκνές ειδήσεις που είχαμε. Έφυγε και ο πολύ σημαντικός άνθρωπος Θεσσαλονίκης και του πολιτισμού Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης ο Σαλπιστής. Και διαβάζω από έναν παλιό συνάδελφο, τον Μιγάλη τον Αλεξανδρίδη, μια μικρή αφιέρωση στον Δημήτρη Σαλπιστή από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του πολιτισμού και του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε σήμερα αφήνοντας τεράστιο κενό που δεν πρόκειται να καλυφθεί. Ορισμός της τεκμηρίου σοβαρότητας, της μεθοδικής και εργόδους προσπάθειας για να γίνουν πράγματα στον χώρο του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Συνυπήρξαμε για δύο θητείες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, στα έδρανα της αντιπολίτευσης, και ο Τάκης, όπως τον φώναζαν, υπήρξε όαση και φάρος φωτεινός. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Δυστυχώς είπαμε πολλοί αποχαιρετισμοί. Να βλέπω πολλοί φίλοι που αποχαιρετούσαν μέχρι πρόσφατα και ακόμη υπάρχουν αυτές οι αναρτήσεις για το Λευτέρη Κογκαλίδη. Είπαμε και ο Δημήτρης Αλπιστής, είπαμε χθες για τον Άσο Αθανασίου και φυσικά για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Πάμε, Μπάμπη μου, γρήγορα.
1: Πάμε να δούμε αν τις προλαβαίνουμε. Ναι. Ξεκινάμε βέβαια με το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή.
0: Πού έχουμε εξελίξεις,
1: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά, είπε πάλι ο πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να πω ποιος πρόεδρος. Και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμα και μέσα στο Σουκού, στο Σαββατοκύριακο. Βέβαια το έχει ξαναπεί, αλλά ας κρατήσουμε. Μία φορά, παιδιά, θα επαληθευτεί. Γιατί όπως λέει ο σοφός ελληνικός λαός, και το χαλασμένο ρολόι, δύο φορές την ημέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Ίσως κάποια στιγμή να είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο θα πέσει μέσα.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα, νομίζω, της Wall Street Journal, στο οποίο αναφέρεται εδώ.
1: Μπράβο. Φαίνεται εκεί να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν, όμως σε περίπτωση που η Τεχεράνη τολμήσει να επιτεθεί και να σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες.
0: Αυτό είναι αυτό. Τι προϋπόθεση είναι αυτή, τι προϋπόθεση.
1: Δηλαδή, μετά όχι κλείσει, άμα σκοτώσουν Αμερικανούς, μετά πήγαινε εσύ και κλείσε συμφωνία με
0: αυτά δεν τα ακούσετε σε καουμπόι και ταινίες του κακού καιρού, όχι του παλιού καλού καιρού, του κακού καιρού.
1: Τζον Γουέιν, βλέπαμε πάντως πιτσιρικάδες.
0: Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ουρανός, Υπουργός Εσωτερικών.
1: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσίων του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό, ότι το ψήφισμα το υποστήριξαν και 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές.
0: Που είναι πολύ σημαντική κίνηση και δείχνει ότι και στην ολοφάνερα πλέον, ότι και στην εσωτερική αμερικανική πολιτική σκηνή τα πράγματα λίγο τρίζουν για τον Τραμπ πλέον. Στο μεταξύ, μια πολύ θετική είδηση είναι ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Μετά από δύο μέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον, λήφθησαν αυτές οι αποφάσεις. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπεσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Και εδώ έρχονται τα καλά νέα και για την οικονομία, πέρα βέβαια για την ειρήνη εκεί στην περιοχή. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά από αυτή τη συμφωνία για εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
1: Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με το Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων.
0: Σήμερα συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων.
1: Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμα και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν. Και αυτό, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλές αισιόδοξες ειδήσεις, Νίκο, και καλές για τη χώρα μας.
0: Θα έλεγα εμβληματική είδηση είναι αυτή.
1: Να αφαιρέσει η Κομισιόν την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, δηλαδή τις χώρες οι οποίες ελέγχει για το πώς διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης που μας οδήγησε στο παρελθόν στα μνημόνια.
0: Ουσιαστικά είναι ένα ακόμη μεγάλο και ξεκάθαρο σκαλοπάτι αποχώρησης από τα κάθε είδους μνημόνια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή είδηση και ευχάριστη, γιατί νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία χειροκροτεί αυτό το πράγμα, ότι θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να είναι και επιτέλους που μπαίνουν. Νέα υπόθεση φαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέροντος εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη αλλά και Αγρίνιο, που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα.
0: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας, ο καθομολογέν σύζυγοκτόνος εκεί στην Καλαμάτα, αυτή η φοβερή υπόθεση. Οι φίλοι του θύματος φέρεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ζούσε η άτυχη, δυστυχισμένη αυτή γυναίκα.
1: Εγώ θα ξαναπάω στα θέματα του εξωτερικού δελτίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τον δρόμο για την επίσημη επανέναξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Και αφού τώρα δεν είναι πλέον ο Ούγγρος, ο περίεργος ο τύπος, τώρα έχω κόλλημα με το όνομά του. Πες μου ότι το φαντάζεις και
0: Όρμπαν.
1: Όρμπαν.
0: Ξέρεις, ήμουν έτοιμος να το κολλήσω έτσι όπως με κοιτούσες και με έδειχνε με το δάχτυλο. Είχε αρχίσει μέσα μου.
1: Μα φίλε, λέω, δεν γίνεται. Δηλαδή, τρώμε το φλασάκι και λες ότι Όρμπαν, αλλά.
0: Είναι κολλητικό αυτό. Είναι κολλητικό. Λοιπόν, στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, είδες, κάνουν φόρουμ και εκεί, θα μιλήσει σήμερα ο Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία.
1: Ναι, αλλά ποιος έστειλε την καλύτερη διαπίστευση? Οι Ουκρανοί με τα drones που χτύπησαν την Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ουσιαστικά αυτή η ιστορία με το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Το κάνανε ψιλορόμπα τον Βλαδίμηρο τον Πούτιν και το στεναχώρησαν πολύ, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας και φεύγουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για το πρώτο δελτίο ειδήσεων, αφού θυμίσουμε ότι στις 3 το μεσημέρι στα Άνω Βρυλίσια, στον ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, θα γίνει η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου, όπως βέβαια γνωρίζετε η κηδεία του Άγγελου Αντωνόπουλου, ήδη σε κλειστό έτσι κύκλο, πραγματοποιήθηκε στην Κάριστο, εκεί που ζούσε τα τελευταία του χρόνια ο μεγάλος μας ηθοποιός. Βγαίνουμε, Μπάμπη, δροσίζουμε λίγο και εδώ το χώρο.
1: Εσείς μείνετε εδώ, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει η σύσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να εκκαινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα. Στα κόμματα θα αποσταλούν σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο ΤΙΒΑΤ του Μαυροβουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Στη νέα υπόθεση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. 13 συλληφθέντες είναι από τον Άγιο Δημήτριο και ένας από την περιοχή του Αγρινίου, οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ζούσε το θύμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Σε οριακή ισορροπία η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης του με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μουτάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή προόδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χτες να εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 μέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Ευρώπη και Ουκρανία εργάζονται πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Bloomberg. 3 νεκροί και 7 τραυματίες την ίδια ώρα από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημα η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Στο εσωτερικό και πάλι, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 μέχρι τις 3 καταναλωτές στην περιοχή της Πηλαίας και συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται κατέρωθεν της οδού Κουντουριώτη από το ύψος της οδού Αλατίνη έως το ύψος του κτέλ Χαλκιδικής, καθώς επίσης και στις κάθετες οδούς Κατσαντώνη, Λασκαράτου, τον Μπάζι. Και μια ματιά στο σημερινό καιρό, νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα για Μακεδονία, Ιωνία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΗ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους ertnews.gr και ertecho.gr. Ακόμη να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24-21-0-26-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε follow σε Facebook και Twitter. Επιπλέον, το email μας είναι το ertvolu@papakert.gr. Να δούμε λίγο τα καιρικά μας. Συννεφιασμένος λέει θα είναι σήμερα ο καιρός, θα κυμανθεί η θερμοκρασία μεταξύ πόσων 19 και 26 βαθμών Κελσίου, 21 έχουμε αυτή την ώρα. Υπάρχει πιθανότητα βροχής στις απογευματινές ώρες, περίπου είναι στο 50% αυτή η πιθανότητα. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 9 χιλιόμετρα την ώρα και είναι δυτική και υγρασία στο 67%. Πάμε να δούμε λίγο την ποιότητα της ατμόσφαιρας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια, αλλά με τις μετρήσεις των μετρητών αέριας ρήπανς που έχει τοποθετήσει το αρμόδιο Υπουργείο και έχει στην ευθύνη της η περιφέρεια. Ο ένας από αυτούς τους σταθμούς είναι στο πάρκο της Νέας Δημητριάδας, αυτόν θα δούμε πρώτα. Εδώ λοιπόν τα PM2,5 είναι πριν 5 λεπτά 12,72, 12,26 πριν μία ώρα, 8,52 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων. Εδώ βλέπω και τα PM10 είναι 30,62 τα τελευταία 5 λεπτά, 27,59 μέσος όρος τελευταίας ώρας και 24,33 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Για μένα τα μικροσωματίδια το ημερήσιο όρο είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα. Για δε τα PM10, σύμφωνα πάντα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι το 25. Εντάξει. Αυτός είναι ο ένας ο σταθμός που, όπως είπαμε, είναι αυτός της Νέας Δημητριάδας. Να δούμε και τον άλλον στα δικαστήρια. Και εδώ τα PM2,5 είναι 14,07 πριν 5 λεπτά, 12,81 ο μέσος όρος της τελευταίας ώρας, 9,15 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Τα PM10 συνεχίζουν να είναι προς τα πάνω, τσιμπημένα, 33,93 τα τελευταία 5 λεπτά, 28,04 πριν μια ώρα και 23,21 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών.

Φάνα που γιορτάζουν Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότια Αμερική και την Καραϊβική. Λοιπόν, τι να σου πω. Άλλο να σας πω. Α, να έρθω σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Λοιπόν, 1827, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχνα στην Αίγυπτο. Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878, υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος προέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1936, το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ. 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιάνανμεν. Και 1996, η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. 2017, η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.

0: Να υπενθυμίσω ακόμα ότι το 1929 γεννήθηκε ο Κάρλος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας. Το 1975 η Ατζελίνα Τζολί, Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1899 πέθανε ο Ουτζένιο Μπελτράμι, Ιταλός μαθηματικός που διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας, θεωρείται πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. 2001, Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, φεύγει από τη ζωή, και το 2007, ο Σωτήρης Μουστάκας, και αυτός Έλληνας ηθοποιός. Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 4 Ιουνίου του 2001 έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός που διέπρεψε στην κωμωδία, διακρίθηκε τόσο στο Θρανίδι όσο και στη μεγάλη οθόνη. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 12 Ιουνίου του 1915. Το 1939 έδωσε εξετάσεις στη δραματική σχολή του τότε Βασιλικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε. Το πείσμα και η επιμονή του να γίνει ηθοποιός όμως τον οδήγησε στη σχολή του Γιαννούλη Σαραντίδη. Το 1954 συγκρότησε Θίασο με τον Μίμη Φωτόπουλο, με τον οποίο αποτέλεσαν ανεπανάληπτο κωμικό δίδυμο. Τρία χρόνια αργότερα και μέχρι το 1969 δημιούργησε σε δικό του Θίασο, ανεβάζοντας έργα όπως το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, Η Κυρία του Κυρίου, Το Έξυπνο Πουλί, Ο Φίλος Μολευτεράκης, Εξοχικών Κέντρων Ο Αίρος και άλλα. Συχνά σκηνοθετούσε ο ίδιος τις παραστάσεις του Θιάσου του και διασκεύαζε ξένες φάρσες και κωμωδίες, προσαρμόζοντάς τις στα ελληνικά ήθη. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος είχε λατρεία και για την 7η τέχνη. Ο κινηματογράφος είχε μπει στη ζωή του από το 1948, όταν έκανε τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την κωμωδία 100.000 λίρες του Αλέκου Λιβαδίτη σε σενάριο του Νίκου Τσιφόρου. Ακολούθησαν περισσότερες από 90 ταινίες, πολλές από τις οποίες ανήκουν στη λεγόμενη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και έμειναν κλασικές στο είδος τους. Τον ακούμε μαζί με την Τζέννη Καρέζη στο Χρυσόψαρο, από την ταινία Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος.

0: απλά. Άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κούνια που σε κούναγε πω πω πω πω.

Λοιπόν, για να ρίξω μια ματιά τώρα στον τύπο, αρχίζω με τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν, παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Φλάκας, χώρος 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση, διαβάζω Κάφκα στα υπόγεια της Φιδίου, μια ανάσα από το 1-3 η περιουσία του Μάσκ, κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τα ντρόν στο Ιόνιο. Ωφελούν τα ζευγάρια οι χωριστές διακοπές? Ερωτηματικό. Έρευνα, μπαίνει το ποδήλατο στη ζωή του Έλληνα? Ερωτηματικό. ΟΣΑ, Ελλάδα, μεγαλύτερο το χρέος των ΗΠΑ το 2027. Τα νέα για συνταξίουχους, 6 κατηγορίες επιστροφών, πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Ποιοι κινδυνεύουν, ο ιός του Δυτικού Νείλου επανέρχεται μαζί με τα κουνούπια. Γραμμή 140 όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο ως τη Γλυφάδα. Η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει η Άγκυρα. Προς τις κάλπες, 5 σήματα, συγγνώμη, που στέλνει το Μαξίμου, η σκιώδης απάντηση από το Πασόκ, αρεοπαγίτες ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους, έρευνα πόσο κοστίζει μια εβδομάδα διακοπών, Ντόναλτ Τραμπ αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με τον Χαμενεή, Άγγελος Αντωνόπουλος 1932-2026 από το Θέατρο Τέχνης στον Άγνωστο Πόλεμο. Απογευματινή αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους ύστερα από επανυπολογισμό. Εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού, Άγγελος Αντωνόπουλος, συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Μέτρα ανάσα ως 1,6 δις για την ενεργειακή κρίση. Ξεκινά νέο να κενίζω με 500 εκατομμύρια ευρώ. 7+1 βήματα για ρύθμιση των οφειλών. Τεράστιο fake news η υπόθεση Σάντι με τους Ροδόσταυρους. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή Αστυνομία. Η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΝ 13,5 και μετά το χάος. Δημοσκόπηση GPO. Εφημερίδα των συντακτών Success Story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις κομισιών, βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Ύφεση στην Ευρωζώνη, επιβράδυνση στην Ελλάδα και εκτείναξη πληθωρισμού δείχνουν τα στοιχεία του δείχτη PMI και του ΟΣΑ. Χλωμιάζει η συμφωνία. Νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Ελλάς, πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, μείωση φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για πολύ υψηλό πλούτο. Διεθνής αμνηστία, καμπάνια για την κατάργηση των βομβίδων Κρότου Λάμψης. Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας διακριτικός πρωταγωνιστής, μπάσκετ, κόκκινη νίκη με γκρίζες ζώνες. Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Σημαντικός σταθμός της αντιιμπεριαλιστικής. Δεν θα θυμώσω. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το ριζοσπάστη, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμ και ιρανικά αντίπεινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέα κόμματα με παλιά υλικά παζάρια και πληστηριασμοί βουλευτικών εδρών. Η ιστορία των αγώνων του λαού μας είναι ζωντανή, σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω, ζόρι και για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων, διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα, νέα ανάφλεξη στον κόλπο, ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου,
Ο σεμνός πρωταγωνιστής, πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, 1190 διώξεις και 100 συλλήψεις για κομπίνες ΟΠΕΚΕΠΕ, 40 η ανεξάρτητη και δεύτερο κόμμα στη Βουλή. Μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς. Οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάου και λοιπόν ελασιτών, αγωνιστών εντός εισαγωγικών. Πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΥΡΟΥ για την Εύνοια που απολαμβάνει το νεότευκτο κόμμα. Λοιπόν, μανιφέστο. Πάω στο ποντίκι. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Οργανώνει την Ελλάς και παρατάσει πρόσωπα σε θέση επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Η νέα αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό της, λέει η κυρία Αχτσιόγλου. Τι άλλο... Για να δω αυτά από το ποντίκι, πάω στον τύπο της Θεσσαλονίκης που γράφει «Αθλητική Κυψέλη με πισίνα και γήπεδα στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη αναβαθμίζεται και βελτιώνεται σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων. Παρουσία Γεωργιάδη έκοψε κορδέλα το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Θέρμης. Νέο κεφάλαιο ανοίγει για ξενία στη Χαλκιδική. Άγριο επεισόδιο με ξυλοδαρμό όπλου στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία παρά το υποτονικό ξεκίνημα ενοικιαζόμενα στη Χαλκιδική». Κόντρα νιούς, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμανλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Ανοίγει το θέμα. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Σοκράτης Φάμελος. Πρώτα στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με Ελλάς. Μέση Ανατολή στο χείλος νέας ανάφλεξης στη σκιά των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ στην Νεστλέ Ελλάς για εσχροκέρδεια. Η φούσκα στα ακίνητα κινδύνους βλέπει η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, άμα ξέραμε πώς να σταθούμε σε αυτή τη ζωή, πότε είναι η ώρα να έρθουμε και πότε να φύγουμε και να τα παρατήσουμε σε άλλους που ξέρουν καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, θα είχαμε καλύτερες κοινωνίες. Λοιπόν, αστεία. Αποκάλυψη αξιωματούχου της ExxonMobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ πετρέλαιο $100. Απόσυρση κεφαλαίων πληθωρισμού 5%. Η παράταση της κρίσης έως το φθινόπωρο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων $100 δις. Ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Απρόβλεπτες οι εξελίξεις και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Αυτά από την Εστία. Εφημερίδα Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 95%. Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Είμαι σίγουρο ότι έχει βάλει 150.000 εμπόδια για να μην κάνει ο κόσμος τη δουλειά του. Εντάξει, εκεί που χρειάζεται να μπαίνουν τα εμπόδια για να μην έχουμε οπεκεπέδες, δεν μπαίνουν. Λοιπόν, κατευνασμός. Πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για το πλεισμένο ντρόουν. Τι άλλο, καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθηση στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο παραπέντε του Δελφινάριου η Ελλάς του Τσίπρα. Αυτά από τη Δημοκρατία. Λοιπόν, να έρθω στα δικά μας φύλλα τώρα. Θεσσαλία γονατίζουν από ενίκεια, ο δείκτης υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4% στην Ελλάδα, έναντι μέσο όρο 7,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 725.000 τα κενά διαμερίσματα, δηλαδή το 13,5% του οικιστικού αποθέματος στη χώρα, πρόταση για εθνικό σχέδιο κοινωνικής κατοικίας, 144 χρόνια ιστορίας για δεύτερο δημοτικό σχολείο Βόλου, μίηση αξίας του περιβάλλοντος, χωρίς δημόσιο παιδοψυχίατρο για 6 μήνες συμμαγνησία.
εφορία, σύλληψη 24χρονο γιατί έκλεβε ρεύμα από το ΔΔΕ, κατάπλους κουραζιερόπλοιου με 600 επιβάτες, βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Απαιτητικά τα θέματα σε αρχαία βιολογία και μαθηματικά. Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου, πρώτη πτήση με πληρότητα 100% από την Πολωνία. Στη φυλακή 48χρονος για τον πυροβολισμό στην Νάπολη. Κινητοποίηση για φωτιά σε εγκατελειμμένη μονοκατοικία στο Βόλο. Προσφορά του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας σε γυναίκες και βρέφη. Μαγνησία. Στέλνουν τράπεζες και φαντ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δανειολήπτες κάνουν λόγο για διαφάνεια σε δάνεια και πληστηριασμούς, καταγγελίες για πιέσεις και απώλειες περιουσιών. Λεχουρίτης γιατί κυνηγούν τους πολίτες και όχι τα κόμματα. Έρχονται 55 προσλήψεις στο Δήμο Βόλου. Α, για να πληρώσω. Σαρκαστικό γέλιο. Έρχονται 55 προσλήψεις στο Δήμο Βόλου. Οι ειδικότητες που θα κάνετε αίτηση. Πράσινο φως κομισιόν στο LNG στο Παγασιτικό. Τι καταγγέλει το ΚΚΕ. Βολές Πετράκου για φτώχεια, ακρίβεια και ολιγοπόλια. Κάπελα στο Ράδιο 1 κινδυνεύουν να ξεραθούν 10.000 στρέμματα ελιάς. Υπάρχει κίνδυνος από τις μπλε μέδους στο Παγασιτικό. Τι απαντούν οι ειδικοί. Στη φυλακή Βολιώτης που άνοιξε πύρσε καφετέρια, έσαν γλέντι στο αεροδρόμιο Νέες Αγχιάλου, Νατάσα Δαμοπούλου, δεύτερη πτήση από Γερμανία το καλοκαίρι και δεύτερη πτήση το 27 από Πολωνία. Παραμένει χωρίς δημόσιο παιδοψυχίατρο η Μαγνησία, σκληρή γλώσσα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Και να δούμε και τον ταχυδρόμο. Στη φυλακή ο πιστολέρος σκόρπισε φόβου, κατέληξε στη φυλακή, μάρτυρα τον αναγνώρισε στο δικαστήριο, απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί ότι βρισκόταν αλλού. Πέταξαν για Ατλάντα τα ταλόδια διεκδικώντας μια ακόμα διάκριση. Άνοιξε η τουριστική πύλη της Πολωνίας για τη Θεσσαλία. Μήνυμα πολιτικής συνέχειας από τη Νέα Αριστερά Μαγνησίας. Πειρά κατά των βουλευτών που αποχώρησαν και του Αλέξη Τσίπρα από Σταμπουλή και Καστρινάκη. Ευαισθητοποίηση. Πλημμύρισε δράση και οικολογικά μηνύματα ο Βόλος. Βόλος, τάχτη έγινε διόρροφη κατοικία στο κέντρο, ιατρικό σύλλογος, παρέμβαση για το διορισμό παιδοψυχιάτρων, άναψαν φωτιές οι μεταθέσεις 20 πυροσβεστών στις σποράδες. Για αποδόμηση και απαξίωση εν μέσω αντιπυρικής περίοδου κάνουν λόγο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου. Αυτά και από τον ταχυδρόμο, τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, ναι, πριν πάω στην πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία, α, ναι, να σας πω αυτό. Νομίζω το κουβεντιάσαμε, το είδαμε μάλλον, όχι το κουβεντιάσαμε, το είδαμε εδώ και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων ως είδηση, ότι σήμερα τώρα ή 12 ή 12.30 λογικά πρέπει να το πήγαν 12 για να προλάβουν οι κάμερες να καλύψουν και τη συνέντευξη του Σεβασμιώτος στις 12.30. Τώρα γιατί δίνει συνέντευξη ο Σεβασμιώτος για την αυτική εβδομάδα πάνω εκεί ψηλά, δεν ξέρω, αλλά εκεί είναι μάλλον η βάση, το συνεδριακό κέντρο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, ότι έχουμε πάνω κάτω την ίδια ώρα, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι αυτό 12.30-12, εκτιμώ ότι θα το κάνουν 12. Ποιο, το γεγονός ότι σήμερα κατατίθεται, όπως είπαμε, αυτή η μήνυση από κτηνοτρόφο. Πού είναι αυτό ρε παιδιά? Α, έχουμε και καρχαρία μάκο. Α, μάλιστα, έχουμε και καρχαρία μάκο. Λοιπόν, από κτηνοτρόφο για όλα αυτά τα οποία έχασε και δεν αποζημιώθηκε. Έτσι, με αφορμή την ευλογιά, εννοείται. Έτσι, θα γίνει αυτό και θα γίνει βέβαια στα δικαστήρια του Βόλου. Και μάλιστα μάθαμε, μας έστειλαν μια ανακοίνωση σχετική για να καλύψουμε το θέμα, εννοείται, δημοσιογραφικά. Ο κύριος Κόκαλης, ο πρώην βουλευτής, ή είναι τώρα κενήν του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, ο οποίος θα ως δικηγόρος, τέλος πάντων, του ανθρώπου αυτού, θα παραστεί και μάλλον από το γραφείο του εστάλει και συγκεκριμένη ανακοίνωση. Λοιπόν, αγωγή είναι. Σήμερα, λέει, Τετάρτη στις 12 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο θα κατατεθεί η πρώτη αγωγή ορόσημο για την ευλογιά των προβάτων. Μέσω της αγωγής, ο κτηνοτρόφος αξιώνει αποζημίωση για το χαμένο κοπάδι του, το διαφυγόν εισόδημα και τις παραλήψεις της διοίκησης. Πώς και είναι ένας, δεν ξέρω, αλλά μπορεί και να μάθουμε. Για να δούμε. Βάλε λίγο τραγούδι, σε παρακαλώ, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα των κτηνοτρόφων. Πώς και ένας μόνος εμφανίζεται για να κάνει αυτή την αγωγή σήμερα, έχοντας δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη? Έχουμε το μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων εδώ στη Μαγνησία, την κυρία Χαρούλα Διβάνη. Τι κάνετε, καλημέρα. Μ' ακούει, κυρία Διβάνη? Το ένα είναι, Παναγιώτη. Ναι, κυρία Διβάνη, μ' ακούτε? Ναι. Ναι, κυρία Διβάνη. Ακούς το όρυβο εσύ, Παναγιώτη?
1: Ναι.
0: Ναι, κυρία Διβάνη, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Λέω, πώς και πάει μόνο ένα σήμερα να καταθέσει αγωγή? Και το λέω αυτό με τη λογική ότι έχετε τους ίδιους λόγους ίσως η πλειοψηφία από εσάς, εκτός αν είστε ικανοποιημένοι όλοι οι υπόλοιποι, δεν ξέρω.
1: Όχι, φυσικά. Καλημέρα κιόλας. Όχι, φυσικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ξεκινάμε και εμείς σιγά σιγά, αλλά ξέρετε, για να κατατεθούν οι αγωγές χρειάζονται και κάποια χρήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: αυτά που περνάμε και όπως ζούμε όλοι μας, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σιγά σιγά ένα-ένα, και οι θανατωμένοι και αυτοί που δεν έχουν θανατωθεί αλλά έχουν έγκλειστα τα ζώα τους και περνάνε και αυτοί όσα περνάνε, θα καταθέσουμε όλοι οι αγωγές. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε εμπεδώσει και θα το κάνουμε. Γιατί πρέπει να γίνει, όπως κάνει ο συνάδελφος, πρέπει να το κάνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Και θα το κάνουμε. Απλά καταλαβαίνετε ότι σε κάθε μια περίπτωση είναι διαφορετικά.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Έτσι, ο καθένας έχει τις δικές του υποχρεώσεις και σκεφτείτε ότι εμείς τώρα επιδοτήσεις δεν πήραμε. Όταν πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, οι περισσότεροι από εμάς δεν πήρανε. Λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντε ποσά που μας χρεώσουν από το 23. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν έχουμε να φάμε οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε και εμείς σιγά σιγά, θα το κάνουμε με τη σειρά και με την ώρα του.
0: Ναι, όχι, εντάξει, εννοείται. Απλά έλεγα μήπως ήταν, αποκτούσε ως μήνυμα μια, η μαζικότητα αυτής της ιστορίας. Δεν ξέρω, εδώ είναι καθαρά μόνο μια αγωγή ή υπάρχει πίσω και κάποιο πολιτικό, κάποιο πολιτική μυρωδιά, όπως λέμε, ας. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι κανένας συνάδελφος πηγαίνει με πολιτικούς σκοπούς.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα και ούτε και θα γίνουμε ποτέ. Είμαστε άνθρωποι που παλεύουμε για το μεροκάματο. Δεν έχουμε πολιτικούς σκοπούς. Δεν μας ενδιαφέρουν πια οι πολιτικοί. Εμάς, ναι, μας ενδιαφέρει η οικογένειά μας, η δουλειά μας και να επιβιώσουμε. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Το σύστημα βλέπετε πώς λειτουργεί. Οπότε γιατί να ασχοληθούμε?
0: Ναι.
1: Μας έχει χτυπήσει από παντού. Οπότε εμείς γιατί να καθίσουμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία?
0: Ναι. Τι ήθελα να πω, αυτή τη στιγμή, όπως λέτε και εσείς, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Άλλον μπορεί να οφείλεται ποσό γι' αυτό, σε έναν άλλον κάτι άλλο. Αν και θεωρητικά όλη αυτή η ιστορία είναι στημένη πανομοιότυπη. Και ναι, ό,τι αφορά μια αποζημίωση για ένα ζώο ή για τις τροφές ή για τη στάνη, ναι, ή για οτιδήποτε άλλο, λογικά έπρεπε όλοι να είστε το ίδιο. Είσαστε κι εσείς πολλών ταχυτήτων κτηνοτρόφοι? Όχι μόνο στη Μαγνησία, ενώ γενικότερα.
1: Τι εννοείται πολλών?
0: Δηλαδή ότι άλλοι ικανοποιούνται και άλλοι δεν χρειάζεται να ικανοποιηθούν, να σπάνε και αργότερα ή και ποτέ, ξέρω εγώ, αυτό εννοώ.
1: Όχι, απλά όχι. Όχι, όλοι θα πάμε. Ναι. Απλά σας εξήγησα ότι ζούμε και βιώνουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μας, ίσως η δυσκολότερη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα, σας λέω, ούτε να ταΐσουμε τα παιδιά μας.
0: Όχι, αναφέρομαι στις αποζημιώσεις που πήρατε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι όλοι, ναι, οι συνάδελφοι στο ίδιο χάλι κειμενόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω κάποιος να είχε καλύτερη αντιμετώπιση από κάποιον άλλον. Δηλαδή, σας λέω, όλοι είμαστε δυσαρεστημένοι.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχουν οι συνάδελφοι που, δόξα τω Θεώ, είναι καλά και πήραν περισσότερα χρήματα από κάποιους άλλους.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι όλοι, σας λέω, όλοι έχουμε εναντιωθεί, όλοι έχουμε εκνευριστεί, όλοι περνάμε δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δεν ακούς κανένα να περνάει καλύτερα από τον άλλο.
0: Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο νομός σε επάρκεια γενικότερα, σε επάρκεια κρέατος, γάλακτος και τα λοιπά, τι μαθαίνετε εσείς, τι σας λένε?
1: Γιατί... Κοιτάξτε να δείτε, ο νομός μας δεν έχει το γάλα αυτό που είχε.
0: Ναι.
1: Άμα σκεφτείτε ότι έχουν σφαχτεί τα περισσότερα κοπάδια και μιλάμε για πρόβατα τώρα, τα περισσότερα πρόβατα, και έχουν μείνει γίδια.
0: Ναι.
1: Και τα πρόβατα που έχουν μείνει είναι πολύ λίγες οι μονάδες. Οι μεγαλύτερες μονάδες έχουν εξαφανιστεί. Σίγουρα δεν έχουμε την ίδια ποσότητα. Ό,τι και να μου πούνε εμένα, δεν το πιστεύω αυτό. Ναι. Η ίδια ποσότητα δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή κάνουμε και εισαγωγές ή μπορεί να χρησιμοποιούμε και τεχνητό και πλέον άλλου είδους υποκατάστατα γάλακτος.
1: Φυσικά, μα μια ζωή υπήρχαν οι εισαγωγές. Δεν,
0: ναι, δεν
1: τώρα.
0: Είναι καινούριο, θα μου πεις. Απλά μιλάω τώρα για ποσότητες, ας πούμε. Θέλαμε τουλάχιστον κάποιοι να πιστεύουμε ότι οι ντόπιες γαλακτοβιομηχανίες έτσι, έκαναν τη δουλειά τους περισσότερο με τα τοπικά, ας πούμε, με την τοπική παραγωγή γάλακτος, εν προκειμένου, ή κρέατος ή άλλες.
1: Το πιστεύω κι εγώ ότι οι ντόπιες βιομηχανίες είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Ναι. Σε αυτές που εξουσιάζουν τους κτηνοτρόφους και αυτοί που παίρνουν μεγαλύτερες ποσότητες. Mm-hmm. Σίγουρα οι μικρότερες είναι
0: έχετε
1: καλύτερες.
0: Έχετε κάποια στοιχεία σας, σύλλογος, πόσοι ή αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν καταφέρει να στήσουν εκ νέου το κοπάδι τους?
1: Όχι, κανένας δεν το έχει στήσει.
0: Κανένας. Από αυτά που θανατώθηκαν εννοώ, εντάξει.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Κανένας δεν το έχει στήσει γιατί κανένας δεν έχει τα χρήματα. Σκεφτείτε ότι το μέτρο 5-2 δεν υπάρχει. Σκεφτείτε ότι τα χρήματα που πήραν οι άνθρωποι, αυτοί που έχουν θανατωθεί, ως αποζημίωση πήγανε, ήταν τόσο καιρό χωρίς χρήματα, πήγαν σε υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Χρωστούσαν και εμπόρους, το σπίτι τους, τους κυνηγούσαν και τους κυνηγάνε. Μας κυνηγάνε όλους, δηλαδή, τράπεζες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε, πώς να ξαναστήσεις ένα κοπάδι και με τα νέα δεδομένα, έτσι που θέλουν. Δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο. Από μόνο σου να το στήσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έκανε κανένα καινούριο κουπάδι.
0: Μάλιστα. Κυρία Διβάνη, τι ώρα θα πάνε στις 12, τελικά στις 12.30, ξέρετε, έχετε μάθει.
1: Νομίζω 12, αν θυμάμαι καλά.
0: 12 θα γίνει τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Κάπου
1: τόσο.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλή σας μέρα.
1: Επίσης.

Λοιπόν, για να ακούσουμε το τραγούδι, απλά να σας πω ότι στις 8 θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Σιμέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου.

0: Μένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρίες στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95.40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου, Ελένη Μενώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ρήγα Φεραίο, τον κύριο Νασίκα. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι προχωράει, έτσι, με καλό ρυθμό, ας το πούμε, μια αξιοποίηση ενός ακινήτου που ενδιαφέρει κατά πολύ το Δήμο. Έτσι, να το πω έτσι. Εγώ να μας πείτε εσείς τι υπάρχει.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν προχωράει. Έχει ολοκληρωθεί πλέον όλη η διαδικασία. Ναι. Είμαστε πλέον στο τελευταίο στάδιο να οδηγηθούμε στον συμβολιογράφο ώστε να αποκτήσει ο Δήμος Ρήγα Φεραίο τον ιστορικό νερόμυλο των αδερφών Πάντου, ο γνωστός μήλος του Πάντου στο Βελεστίνο, που για όσους δεν γνωρίζουν είναι ο αρχαιότερος, ο παλιότερος μήλος της Θεσσαλίας που χτίστηκε το 1881. Για να κάνουν όλοι μια σύγκριση, όλοι γνωρίζουν το μήλο των Ξωτικών, των Τρικάλων, όπου είναι μήλος που είχε δημιουργηθεί, είχε κατασκευαστεί το 1888. Εμάς ο δικός μας ο μήλος εδώ, μια έκταση 6 στρεμμάτων, 6,5 στρεμμάτων περίπου, είναι εκτισμένος το 1881. Και ήταν ένας από τους πιο γνωστούς βιομηχανικούς μήλους της Θεσσαλίας και είναι από το Βελεστίνο περίπου 1 χιλιόμετρο στο δρόμο προς Τριζόμυλο. Ναι. Είναι ένα κεντρικότατο σημείο, είναι μια πανέμορφη θέση και όλη μας η προσπάθεια είναι να τον αναδέξουμε, να λειτουργήσει σαν ένας μοχλός ανάπτυξης περιοχής μας, προβολή της περιοχής μας και να μας θυμίσει σε όλους την ιστορία, την παράδοση και όλο το μόχθο των ανθρώπων εκείνης της περίοδου.
0: Ωραία. Αυτό δηλαδή...
1: Έτσι, πείτε να σας, πω λίγο, να σας πω ουσιαστικά ποια είναι η σκέψη μου, ναι, μας της Δημοτικής Αρχής. Καταρχήν όλη η αγορά, η απόκτησή του από το Δήμο έγινε με ίδιους φόρους του Δήμου. Και ουσιαστικά αυτό που εκτιμώ δεν είναι απλά μόνο ότι διασώσαμε ένα ιστορικό κτίριο, γιατί ο Μήλος από το 1987 έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίος και από τότε παραμένει πραγματικά εγκατελειμμένος. Ναι. Και υπήρχε πλέον κίνδυνος να χαθεί οριστικά. Έχει μέσα πάρα πολλά πέτρινα κτίρια, άλλα είναι κατεστραμμένα, αλλά έχουν πέσει σκεπές. Καταλάβετε, ένας μήλος του 1881 εγκαταλελειμμένος από το 1980 περίπου που έκλεισε η λειτουργία του, μέχρι τότε λειτουργούσε ανελιπώς. Χαρακτηρίστηκε, όπως σας είπα, διατηρηταίο μνημείο το 1987 και από τότε πλέον είχε κατασκευθεί από την Εθνική Τράπεζα κλπ. Και φτάνουμε στην χρονική στιγμή τώρα το αποκτάει ο Δήμος. Το αποκτούμε με ίδιους πόρους, αλλά όπως σας είπα, η διάσωσή του είναι, εκτιμώ, μια στρατηγική επένδυση για το Δήμο Ρήγα Φεραίο και για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Έχουμε στο μυαλό μας ως Δημοτική Αρχή να αναπαραστήσουμε ένα μέρος του Μήλου μέσα σε αυτόν τον χώρο, ώστε να είναι επισκέψιμο να βλέπουν τη διαδικασία των υδρόμυλων εκείνης της περίοδου, αλλά το βασικότερο είναι ότι θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο θεματικό πάρκο το οποίο θα έχει μια θεματολογία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να το επισκέπτονται σχολιά, μεγάλοι επισκέπτες, να παρακολουθούν αυτό το οποίο ετοιμάζουμε. Δηλαδή έχουμε στο σκοπός μας να το αξιοποιήσουμε με πολιτικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές δράσεις, δηλαδή θα δημιουργηθεί ένας πολυχώρος που θα φιλοξενεί εκδηλώσεις, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, συνεδριακές δραστηριότητες, έχει και μεγάλους χώρους, καθώς επίσης και μια μουσιακή αναπαράσταση του παλιού υδρόμυλου.
0: Ναι.
1: Αυτός δηλαδή είναι, αυτή είναι η κεντρική ιδέα της προσπάθειάς μας, ώστε να λειτουργήσει, όπως σας είπα, σαν ένας μοχλός ανάπτυξης περιοχής, να αποκτήσει επισκεψιμότητα το Βελεστίνο που την έχει πάρα πολύ ανάγκη. Είμαστε στο κέντρο της Ελλάδας, θα είναι μια θεματολογία η οποία θα ανακοινωθεί αργότερα, η οποία θα συγκινεί μικρούς και μεγάλους, ήδη η ειδική εταιρεία την δρομολογεί και πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και την περιοχή μας.
0: Ωραία, άρα αυτό δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, ας το πούμε, λογικά θα ολοκληρωθεί.
1: Έχουμε την αναστήλωση σε αποτελέσματα και την περιοχή μας.
0: Ωραία, άρα αυτό δηλαδή...

0: τη μελέτη. Δηλαδή έχουν γίνει όλα τα βήματα σε ρυθμούς από εδώ και πέρα που θα καθορίζουμε εμείς, γιατί θα είναι δικός μας ο μήλος. Και ο στόχος μας είναι αυτός, και να θυμάστε κάτι, κύριε Μανώλητη. Σε μια πενταετία από τώρα να θυμάστε τι θα ακούτε για την περιοχή του Βελεστίνου και για τον Δήμο, για τον Μήλο του Πάντου, ο οποίος πλέον θα είναι με ένα άλλο όνομα, το οποίο θα πλασιστεί στην αγορά, για τον πολυχώρο τον οποίο ετοιμάζουμε.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε.
0: Καλημέρα σε όλους και εύχομαι τα καλύτερα.

Λοιπόν, για να σας πω κάποια περισσότερα πράγματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά για την απάντηση Κομισιόν σε ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, που έθεσαν βέβαια το θέμα εκεί στην Ευρωβουλή. Εδώ λοιπόν λέει ότι η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Παγκαστικό εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Είναι γνωστό αυτό, πολίτες, συλλογικοί φορείς, κοινωνικοί επιστημονικοί φορείς. Οι αντιδρώτες επικαλούνται τον κίνδυνο σοβαρού βιομηχανικού ατυχήματος σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές, τα σημεία που έχουν προταθεί για την εγκατάσταση αυτής μονάδας. Έχουν συνταχθεί και οι 5 βουλευτές του Νομομαγνησίας, δηλαδή είναι κατά σε αυτό. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να τοποθετηθεί ύστερα από σχετική ερώτηση, όπως σας είπα, της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τι λέει η απάντηση? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υιοθετεί το αίτημα φορέων του Βόλου για απαγόρευση σχεδιαζόμενης μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά ούτε και τοποθετείται ευθέως υπέρ του έργου. Στην απάντηση που δίνει, στην απάντηση λοιπόν που δίνει σε ερώτηση της ομάδας αυτής του ΚΚΕ, παραπέμπει την ευθύνη αδειοδότησης και ελέγχου στις ελληνικές αρχές

επισημένοντας ότι τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν το ενεργειακό τους σμίγμα και τις ενεργειακές υποδομές που αναπτύσσουν. Η απάντηση δόθηκε από τον Επίτροπο, λέει, Νταν Γιόγκερσεν, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Παπαδάκης. Το ΚΚΕ βέβαια επικαλεί τις αντιδράσεις των τοπικών φορέων, των κατοίκων που έχουν κάνει και συλλαλητήρια και όλα αυτά για τα θέματα ασφάλειας, τα περιβαλλοντικά γεωπολιτικά ως συνέπειες δηλαδή του έργου, και θέτει ζητήματα που αφορούν το ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή λοιπόν υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για την εκμετάλλευση των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού εφοδιασμού του. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι εθνικές αρχές είναι αποκλειστικά αρμόδιες για τη χορήγηση μία-διών σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Προσθέτει δε ότι οι πολίτες που θεωρούν ότι ένα έργο παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αναζητήσουν δικαστική προστασία μέσω των εθνικών δικαστηρίων. Η Κομισιόν δεν προχωρά σε αξιολόγηση συγκεκριμένης επένδυσης, ούτε τοποθετείται για τα ζητήματα ασφάλειας, περιβαλλοντικού κινδύνου ή γεωπολιτικών επιπτώσεων που θέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά μεταφέρει τη συζήτηση σε γενικότερο επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η οικονομικά προσιτή ενέργεια και η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής καθαρής ενέργειας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, σχολιάζοντας την απάντηση, υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισφραγίζει το έγκλημα στον παγκαστιτικό κόλπο, θεωρώντας ότι υπερασπίζεται το συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές επενδύσεις. Από την πλευρά της, λέει, η Επιτροπή περιορίζεται στην παράθεση του θεσμικού πλαισίου και στην επισήμανση ότι οι αποφάσεις για την αδειοδότηση τέτοιων έργων ανήκουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, φίλες, φίλοι. Πάλι εμείς πρέπει να τρέξουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, και φυσικά εννοείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται σε γενικά πράγματα, εντάξει, και παραπέμπει φυσικά στο δικό μας κράτος, στη δική μας κυβέρνηση προκειμένου τώρα, για να αποφασίσει αρμόδια τι θα πράξει με το συγκεκριμένο θέμα.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου κατατίθεται σήμερα η πρώτη αγωγή που σχετίζεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Κτηνοτρόφος διεκδικεί αποζημίωση για την απώλεια του κοπαδιού του, το διαφυγόν εισόδημα και όπως υποστηρίζει παραλήψεις της δίκης, ενώ δηλώσεις θα κάνουν ο ίδιος και ο συνήγορός του Βασίλης Κόκαλης. Στο πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27 εντάχθηκαν δύο σημαντικά έργα για τη Λάρισα, όπως ανακοίνωσαν χθες από κοινού Κουρέτας και Μαμάκος. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός νέου πολυλειτουργικού χώρου αναψυχής και πρασίνου, συνολικής έκθεσης περίπου 12 στρεμάτων στο Μεζούρλο, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ και η διάνοιξη και ολική ανάπλαση οδού Λάτσιου, προϋπολογισμού 7,8 εκατομμυρίων, που θα συνδέει με ασφαλή τρόπο τη συνοικία της Νεράιδας και των Επιρώτικων με τις συνοικίες Φιλιππούπολης και Νεάπολης. Στις 10.30 σήμερα το πρωί, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα, η Πανθεσσαλική Συγκέντρωση των Συνταξιουχικών Σωματείων με βασικό διεκδικητικό πλαίσιο την καταβολή 13ης και 14ης σύνταξης, την επιστροφή περικοπών στις συντάξεις από την προσωπική διαφορά και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Προβλήματα άρδευσης αντιμετωπίζουν οι αλλοπαραγωγοί στην Αγριά και τη Δράκια εξαιτίας έργων που εκτελούνται στην περιοχή της Δράκιας. Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Βόλου, η διακοπή της ροής του νερού εδώ και περίπου ένα μήνα έχει προκαλέσει ανησυχία στους καλλιεργητές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα. Σοβαρά προβλήματα στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Λάρισας εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καταγγέλει με κοινοβουλευτική παρέμβασή της η βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων εκ μέρους πολιτείας, μεταξύ άλλων χρόνια σε λήψη σε μέσα και εξοπλισμό, έλλειψη εποχικού προσωπικού και πολλές μεταθέσεις θεσσαλών πυροσβεστών. Οριστικό λουκέτο ανακοίνωσε η διοίκηση των ΕΛΤΑ για το κατάστημα στον Τύρναβο. Έκτακτη συνεδρία στο Δημαρχείο συγκαλεί σήμερα ω τέλειο Τσικριτσή, επισημένοντας ότι η Δημοτική Αρχή δεν αποδέχεται την απόφαση αυτή και θα συνεχίσει με κάθε θεσμικό και πολιτικό μέσο να αντιστέκεται σε τέτοιους σχεδιασμούς. 300 τόνοι αποβλή των εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων από τη Λάρισα που συσσωρεύτηκαν λόγω Ντάνιερ θα απομακρυνθούν συνολικά, με την αρχή να γίνεται χθες από τη Γιάννουλη. Ο Δήμος Λαρισαίων συνεργάζεται γι' αυτό με την εταιρεία Anakem, με τελικό στόχο τα μπαζ να εναποτεθούν σε εγκεκριμένη και πιστοποιημένη μονάδα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στη Λάρισα. Στη φυλακή οδηγήθηκε 48χρονος Βολιώτης, ο οποίος πυροβόλησε την Τζαμαρία Καφετέρια στην Νάπολη και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, εξυβρίζοντας και απειλώντας αστυνομικούς. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο για σειρά αδικημάτων και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάξης 19 μηνών με έκτηση των 6. Συνεχίζεται σήμερα στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου το 2020 στο Βόλο. Δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων στα Τρίκαλα για κλοπή αρδευτικών σωλήνων και άλλων μηχανημάτων ποτίσματος συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Οι γυναικοκτονίες που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία και τα μηνύματα πρόληψης της έμφυλης βίας αναδεικνύονται στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανός Κυριαζής. Παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει και στους Σοφάδες Καρδίτσας το Σάββατο σε 7 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σοφάδων. Συμβολική ανάβαση στην κορυφή Καζάρμα ενάντια στην εγκατάσταση ολικών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας και το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων. Σοβαρή περιπέτεια υγείας για 64χρονο Τρικαλινό από Τσίμπημα Οχιά στην περιοχή της Καλαμπάκας. Παρέμεινε επί τριήμερο στην εντατική και είναι καλά στην υγεία του. Καρχαρίας μάκο μήκους περίπου 2,5 έως 3 μέτρων καταγράφηκε την Κυριακή στο Μπαγκαστητικό Κόλπο. Πρόκειται για είδος που ζει κυρίως σε εύκρατα και τροπικά νερά, συνήθως μακριά από τις ακτές, αν και κατά διαστήματα εμφανίζεται κοντά σε νησιά και παράκτιες περιοχές. Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με 26 νέα σύγχρονα σημεία σε όλη την πόλη παρέχει ο Δήμος Λαρισαίων σε δημότες και επισκέπτες μέσα από την εθνική δράση Wi-Fi 4GR του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Για την Ατλάντα τον είπα, αναχώρησε η ομάδα ρομποτικής Τάλος από το Βόλο προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 σε 7 Ιουνίου στο Georgia Institute of Technology με τη συμμετοχή ομάδων από όλο τον κόσμο. Κινητές μονάδες υγείας για δωρεάν μετρήσεις κατοίκων θα επισκεφθούν από αύριο διαδοχικά τα χωριά Κρυόβρηση, Πρετόρι, Μεγάλο Ελευθεροχώρι και Ευαγγελισμό στο Δήμο Ελασσόνας. Η μερίδα στα Τρίκαλα για την ψηφιακή υπογραφή από Επιμελητήρια Δήμους και Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο κτίριο Παπαστεριάδη. Το αφιέρωμα «Λογογραφία Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμική Συνέχεια» παρουσιάζει στο Δημοτικό Κυπωθέατρο Αλκαζάρ την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 με ώρα 1:00 8 η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Λάρισας. Θα γίνουν επιστημονικές διαλέξεις διακεκριμένων ερευνητών της ελληνικής λογογραφίας και στο πολιτιστικό μέρος του αφιερώματος θα εμφανιστεί η αρετή και τιμέ. Την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου επέλεξε ο Δήμος Μουζακίου για την επανλειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Μουζακίου, διοργανώνοντας εκπαιδευτική δράση και μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής για τους μικρούς μαθητές και πλέον ο χώρος θα είναι ανοιχτός για το κοινό. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη, φίλες φίλοι, και πάμε να συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ιδιοκτητών, μάλλον καταστημάτων εστίας και διασκέδασης νομογνησίας, τον κύριο Βάιο Τσιαμούρα. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είδα εδώ ανακοινώσεις από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Τριαντόπουλο και την κυρία Μακρύ. Είδα ποιον άλλον είδα. Και τον κύριο Τριαντόπουλο είδα.
1: Και ο κύριος Μπουκόρος.
0: Ναι, βεβαίως. Πολύ πολύ καλά νέα από ό,τι φαίνεται δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνουν όλα αυτά, θα ολοκληρωθούν και θα ισχύσουν. Μάλιστα διάβαζα το κύριο Τριαντόπουλος, είδε ότι υπήρχαν και προβλήματα κάποια, τέλος πάντων, και κάνει και άλλες, πώς το λένε, προτάσεις.
1: Ενέργειες και προτάσεις.
0: Ναι. Πώς, ωραία πράγματα, δεν μαθαίνετε. Να, ήρθε ο καιρός.
1: Ωραία πράγματα είναι, ναι. Πιστεύω ότι οδεύουμε σε λύση του προβλήματός μας. Λοιπόν, ναι. Δώσαν μεγάλη μάχη, γενναία μάχη, οι βουλευτές της περιοχής μας. Είχαν εντοπίσει το πρόβλημα εξ αρχής με την εφαρμογή του νόμου. Μιλήσαμε μαζί πάρα πολλές φορές. Επειδή το κάθε κατάστημα που έχει πρόβλημα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σκύψανε πάνω από το πρόβλημά μας. Μεταφέραν τα προβλήματά μας στην Αθήνα, στα Υπουργεία, σε αυτά. Και έτσι μπήκε το νερό στα βλάκια, θα μπορούσα να πω. Πιστεύω ότι μέχρι τις 15 του μηνός θα έχει δοθεί οριστική λύση και θα ξαναδούμε τον Παγκασιδικό στην αρχική του μορφή με τις ψαροταβέρνες του.
0: Ναι.
1: Και πάντα νοικοκυρεμένα, αυτό ήθελα να πω. Και τα beach bar και οι ψαροταβέρνες και οτιδήποτε δραστηριοποιείται στον Αιγιαλό να είναι νοικοκυρεμένα. Να επιτρέπουμε στον πολίτη, να μην ενοχλούμε τον πολίτη, να στρώνει την πετσέτα του, να παίζουν τα παιδάκια του. Αυτό μιλάμε με τους συναδέλφους, αν και δεν υπήρχε στην περιοχή μας τέτοια συμπεριφορά από επαγγελματίες.
0: Ναι. Αυτό πιστεύω ότι θα προλάβετε να υιοθετηθεί και να ισχύσει και αυτό το καλοκαίρι δηλαδή.
1: Ναι. Έχει τεθεί ήδη προς διαβούλευση το...
0: Ναι, νομίζω μέχρι 15-14, δεν θυμάμαι πότε είναι αυτό.
1: Ναι, και μετά πάει προς ψήφιση στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Θετικά, πολύ θετικά. Δεχόμαστε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, γιατί σας είπα το πρόβλημα δεν γίνεται μόνο στη Μαγνησία.
0: Εννοείται, ναι.
1: Η Κρήτη αντιμετώπισε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα επί του νόμου, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον Αιγιαλό φέτος, βρεθήκαν και αυτοί με τιμωρίες στα τιμή τους και οδεύαν προς μεταβίβαση και ό,τι ορίζει ο νόμος. Η Λάρισα πάλι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γενικά υπήρχε, αλλά η Μαγνησία πρωτοστάτησε, γιατί εφαρμόστηκε σε εμάς εδώ πέρα από το 2024, τον Μάιο, μετά την ψήφιση του νόμου. Λοιπόν. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς προερχόμασταν και από τις καταδεινά των καταστροφών των πλημμύρων, των πυρκαγιών εκεί στην περιοχή τη δικιά μας, τη Δυτική Μαγνησία. Ήταν ένας σκόπελος ο οποίος πιστεύω ξεπερνιέται.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω, τώρα υπάρχουν ας πούμε κατά τόπους ρυθμίσεις ή και πάλι όλα αυτά τα οποία, δηλαδή αυτά που αφορούν τη Μαγνησία εν προκειμένου, αφορούν και τη Σαντορίνη, ξέρω εγώ, και τη Μύκονο ή την Πάρο?
1: Ναι, ένα από τα κυριότερα ζητήματα του νόμου αυτού ήταν το σφράγισμα του αφημί και η μη ξανά συμμετοχή σε εκμίσθωση γυαλού και παραλίας. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα στο νόμο. Δεν μας άφηνε δηλαδή, αν ήσουν παραβάτες όπως ήμασταν εμείς εδώ πέρα το 24 που πιαστήκαμε με την εφαρμογή του νόμου, δεν μας ξαναεπέτρεπε να μισθώσουμε γυαλό και παραλία είτε για 5 χρόνια είτε για 10, αν είσαι δεύτερη φορά παραβάτης. Το κυριότερο είναι αυτό που έρεται τώρα με το καινούριο σχέδιο νόμου.
0: Ναι. Το οποίο βέβαια αφορά όλους, έτσι, δεν αφορά μόνο εμάς, αυτό λέτε, ότι είναι το βασικότερο.
1: Ναι. Δεν αφορά όλη την Ελλάδα τώρα σε αυτό, γιατί χάνονται και έσοδα, έτσι, για το κράτος πάνω σε αυτό το κομμάτι του νόμου.
0: Παρόλα αυτά και οι Δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε κάποιες ρυθμίσεις. Δεν ξέρω, εδώ οι δικοί μας οι Δήμοι το έχουν κάνει, το έχουν κάνει όλοι, ας πούμε.
1: Ο Δήμος Βόλου έχει προχωρήσει σχεδόν σε όλα τα κομμάτια τα οποία έχει παραλιακά και άπτονται του νόμου αυτού, στις ανάλογες περιβαλλοντολογικές μελέτες, στις μελέτες στατικότητας όπου υπάρχουν κατασκευές, έχει προχωρήσει ο Δήμος Βόλου. Πληροφορούμε και το Νότιο Πύλιο, αν και αυτό έχει πάει μπρος, δηλαδή ο Δήμος εκεί πέρα προχωράει και αυτό σε μελέτες, όπως και ο Δήμος Αλμύρου έχει ξεκινήσει. Τα πιο πολλά τα έχει τακτοποιημένα από ό,τι θυμάμαι ο Δήμος Αλμύρου.
0: Ναι. Ωραία, αυτό είναι καλό. Άρα θα προχωρήσει αυτή η ιστορία γρήγορα. Αυτό, γι' αυτό ρωτάω. Ναι.
1: Θέλω να τονίσω ξανά ότι είμαστε υπέρμαχοι του νόμου. Μπαίνει μία τάξη. να σεβαστούμε και εμείς τον πολίτη ο οποίος θέλει να πάει στην παραλία, να υπάρχει διάδρομος να περάσει τα αμαία. Λοιπόν, είμαστε και εμείς, δηλαδή οι νοικοκυρέοι, το θέλαμε αυτό. Αλλά σας είπα ότι το κάθε κατάστημα είναι μια ξεχωριστή, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση την οποία την ακουμπάει ο νόμος. Ήθελε πιο νοικοκυρεμένα από πλευράς νομοθεσίας.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχετε να πείτε κάτι ως παρένεση ή συμβουλή στους συναδέλφους σας.
1: Τι να τους πω. Αυτά που περάσαμε να μας γίνουν μάθημα. Λοιπόν, να τηρούμε τα μέτρα τα οποία εκμισθώνουμε. Λοιπόν, και να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς άλλα προβλήματα.
0: Ναι. Μακάρι λοιπόν. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσιόπουρα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες φίλοι, να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα, ξεκινώντας από παρουσιάσεις βιβλίων. Να σας πούμε λοιπόν ότι το νέο βιβλίο του γνωστού δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπολου, με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», παρουσιάζεται σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Τερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, ο Σωροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου Θέτης, η Ελληνική Μέρημνα Βόλου, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, το Βιβλιοπωλείο Πλαστελίνη και οι εκδόσεις Πατάκι. Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανού Κυριαζή. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι δημοσιογράφοι Φρόσο Παύλου, Βάσο Σαμακοβλή και Ελένη Σταμούλη, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο πρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Δημήτρης Χορταριάς. Ακόμη να σας πούμε ότι η Χεν Βόλου, το πρώτο δημοτικό σχολείο Μιλεών και η Χρόνος Εκδόσεις παρουσιάζουν το νέο βιβλίο της εκπαιδευτικού και συγγραφέως Σταυρίνας Λαμπαδάρη με τίτλο «Από το 1 ως το Ωμέγα, μαθαίνω τραγουδώντας», σε εικονογράφηση της Αθηνάς Μιχοπούλου και μουσικές συνθέσεις της Κατερίνας Χατζούλη. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στο Roof Garden του ξενοδοχείου Κυψέλη στις 6.30 το απόγευμα και θα είναι μια γιορτή αφιερωμένη στα γράμματα, στους αριθμούς, στη μουσική, την τέχνη και κυρίως στα παιδιά. Ιδιαίτερη θέση στην παρουσίαση θα έχουν οι μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου Μιλεών, οι οποίοι θα πάρουν μέρος δίνοντας ζωή στα γράμματα με το τραγούδι τους και τη δημιουργική τους παρουσία, συνοδευόμενοι από την Κατερίνα Χατζούλη στην κιθάρα, τον Γιώργο Αθανασίου στην κιθάρα και τη Μαριάννα Αθανασίου στο βιολί. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τέλος, να σας πούμε ότι το Εργαστήρι Κεραμικής του Χρήστου Γιανακόπουλου παρουσιάζει την ομαδική έκθεση έργων των μαθητών του με τίτλο «Ίχνη στον Πυλό» μέχρι τις 6 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη στην Πλάτωνος 20. Μέσα από διαφορετικές τεχνικές φόρμες και προσωπικές αναζητήσεις, οι μαθητές αποτυπώνουν τη σχέση τους με τον Πυλό και τη δημιουργική αίσθηση, αφήνοντας τα δικά τους ίχνη πάνω σε μια πανάρχια πρώτη ύλη. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι 10 με 1 το πρωί και 6 με 10 το απόγευμα. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες Ερτ Βόλου. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, στα 95,40 το αμερικανικό αργό.

0: Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, γεια σας φίλες και φίλοι. 9 και 10 το πρωί 4 Ιουνίου του 2026. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΘ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας και από το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου και αντιστρόφως, και βεβαίως από την πλατφόρμα ertheco.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Θα δούμε τα βασικά θέματα της πολιτικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας. Θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αφού ούτως ή άλλως είμαστε σε Ιουνίου προεκλογική περίοδο.

Πριν πάμε στα πολιτικά. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στο μέτωπο του Περσικού εκεί στον πόλεμο, γιατί έχουμε μια καλή εξέλιξη, αφορά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για οικοκυρία και ζώνες ασφαλείας. Είχαμε μια συμφωνία χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του στρατού του Λιβάνου. Θα θυμάστε τις πιέσεις που είχαμε νωρίτερα από τον πρόεδρο Τραμπ στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση στον Λίβανο, την ώρα που το Ιράν λέει ότι για να υπάρξει συνολική συμφωνία θα πρέπει αυτή να περιλαμβάνει και τον Λίβανο, την κατάσταση στο Λίβανο.

Ο Παπαγόρας Προβράσης τονίζεται ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου υπό τη σκέπη των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή. Το ευχόμαστε. Να τελειώνουμε με αυτήν την υπόθεση. Η συμφωνία, όπως ήταν αναμενόμενο, η ανακοίνωση της συμφωνίας, επαναλαμβάνω, για το Λίβανο, έχει φέρει πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Στο άλλο μέτωπο, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στο απευθείας μέτωπο, εκεί έχουμε αντικρουόμενες δηλώσεις, έχουμε εντάσεις. Φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να φτάσουμε επιτέλους σε μια συμφωνία. Θα δούμε. Είναι αναμφίβολα θετικό σημάδι αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες.

στα υπόλοιπα θέματα ξεχωρίζει σε ό,τι αφορά στην οικονομία, αλλά είναι και πολιτικό. Εξάλλου τα έχουμε πει. Όλες οι πτυχές της καθημερινότητάς μας έχουν να κάνουν και με την πολιτική, σε μεγάλο ή σε μικρό βαθμό. Έχουμε αυτή την έκθεση της Κομισιόν για το καθεστώς των φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα. Η Κομισιόν, ο ΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα της Ελλάδας συνιστούν προς τη χώρα μας, προς την Ελλάδα, την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και την κατάργηση όσων δεν έχουν κοινωνική στόχευση. Στην ουσία γίνεται μια κουβέντα πλέον για το κόστος και την αποτελεσματικότητά τους στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Σύμφωνα με τη συνέκριση της Κομισιόν, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τις περισσότερες φοροαπαλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Και υπογραμμίζεται ότι η χώρα δεν διαθέτει έναν μόνιμο και συστηματικό μηχανισμό αξιολόγησής τους. Να, θέλετε να ανοίξει και αυτό το κομμάτι, αυτή η συζήτηση για τις φοροαπαλλαγές. Αυτό δηλώνουν πάντως, αυτό σημειώνουν οι φίλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φεύγω και από αυτό για να πάμε στα αμιγώς πολιτικά, τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάσταση που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό μετά την είδηση των νέων κομμάτων, τις δημοσκοπίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Μία ακόμα χθες δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για παρουσιάστηκε στο Star. Θα τη δούμε αργότερα, θα σας πούμε τι δίνει, ποια είναι τα αποτελέσματά της. Ενώ αγαναμένεται ακόμα μία, νομίζω αύριο Παρασκευή, από την Metro Analysis για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega. Η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι η μέρα που συνεδριάζουν πολιτικά όργανα σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Αύριο έχουμε τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως το Σάββατο και την Παρασκευή Πολιτική Γραμματεία και Σάββατο Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εξαιρετικά δύσκολες διαδικασίες, ούτε φορά στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως.

αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον με τα δεδομένα που έχουν προκύψει. Και αν αυτά τα δεδομένα, οι δημοσκοπήσεις, με την υποχώρηση του Πασόκ στην τρίτη θέση και με κάποιες, σε κάποιες από αυτές και στην τέταρτη, οριακά με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Όλες πάντως δίνουν ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού με το Πασόκ είναι πολύ κοντά, είτε περνάει το ένα είτε περνάει το άλλο, έτσι, για λίγο. Και βεβαίως έχουμε και την συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, στις δεύτερες εκλογές, εάν και εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία και κυβέρνηση συνεργασίας από τις πρώτες εκλογές.

Απ' την άλλη, γιατί το Πασόκ θέλει να προχωρήσει σε μια ανακοίνωση σκιώδους κυβέρνησης και να θέσει το κόμμα σε εκλογικό σχεδιασμό, σε διάταξη μάχης. Με την ανακοίνωση στελεχών αναπεριφέρεια εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος για άλλη μια φορά να βυθιστεί στην εσωστρέφεια. Θα το δούμε. Αύριο λοιπόν αυτή η συνεδρίαση. Στο ΠΑΣΟΚ, να ξέρετε τι έχετε να περιμένετε δηλαδή. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι ακόμα πιο έντονα, ακόμα χειρότερα. Οι δημοσκοπήσεις μετά την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα τον δείχνουν να δίνει μάχη επιβίωσης. Μάλλον οι περισσότερες δημοσκοπήσεις το δίνουν κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, στην οποία θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Σοκράτης Φάμελος για το ρόλο του κόμματος και τη στρατηγική των συμμαχιών. Και το Σάββατο έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Θα δούμε τώρα ποιοι είναι. Ποιες τάσεις είναι πιο ισχυρές. Υπάρχει μια ομάδα που, όπως αντιλαμβάνεστε, θέλει. Εκτιμά ότι δεν πρέπει να πάει αντεπαρθητικά ο ΣΥΡΙΖΑ με το ψηφοδέλτιο και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και άρα θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συσπηρωθούν αυτές οι δυνάμεις. Και υπάρχει και η άλλη άποψη που εκφράζεται κυρίως από τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου, για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Πολλοί εκτιμούν ότι η επόμενη εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από αποχωρήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και βουλευτών. Και το τοπικό ενδιαφέρον έχει να κάνει ότι στην πρώτη ομάδα των βουλευτών που ενδεχομένως να αποχωρήσουν, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και τα δημοσιεύματα, περιλαμβάνεται και ο βουλευτής Λάρισας, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Άρα μπροστά έχουμε μέρες, έχουμε εξελίξεις, έχουμε μέρες εξελίξεων σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, κρίσιμο το Σαββατοκύριακο, αύριο συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας για το ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Σημασία και την Κυριακή Κεντρική Επιτροπή. Και αύριο συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι έδειξε η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Την παρουσίασε ο διευθυντής ερευνών, ο κύριος Παπαρκύρης, με τον οποίο συχνά πυκνά μιλάμε εδώ στην εκπομπή. Μας δίνει τα φώτα του. Πριν πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση, να πούμε το εξής για άλλη μια φορά. Καλή εικόνα, καλύτερη εικόνα θα έχουμε στις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν πριν τα μπάνια του λαού. Πριν τέλη Ιουλίου, λογικά, θα είναι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αύγουστο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις. Αλλά ακόμα πιο σταθερή, ακόμα πιο

σίγουροι για τις τάσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό θα είμαστε όταν πραγματοποιηθεί και ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου και μετά τις παρεμβάσεις, τις όποιες παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου οι τοποθετήσεις των κομμάτων αναμένεται να έχουν και προγραμματικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να πούν και τα νέα κόμματα κάτι σε σχέση με το πρόγραμμά τους και τι προτείνουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν, εντάξει, γίνεται συζήτηση για αυτό το κύκλο των δημοσκοπήσεων. Περιμένουμε τις επόμενες. Ενδεχομένως κάποιες θα έχουμε και αρχές Ιουλίου, κάποιες και τέλη Ιουλίου. Δεν τα ξέρετε, με τις δημοσκοπήσεις γίνεται χαμός. Πάρα πολλές. Και δυστυχώς φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις και η συζήτηση που γίνεται υπαγορεύουν σε μεγάλο βαθμό και την άσκηση της πολιτικής, που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Τα κόμματα έπρεπε να χαράζουν πολιτική με βάση τις αρχές, τις αξίες, τα προγράμματά τους βεβαίως, τις θέσεις τους, και να περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών τους, αυτών των παρεμβάσεων τους, από τις δημοσκοπήσεις. Όχι οι δημοσκοπήσεις να αποδιγετούν την άσκηση πολιτικής από τα κόμματα. Αλλά εδώ θα μου πείτε, κάθε λίγο, κάθε μήνα να έχουμε 3-4 δημοσκοπήσεις, και λίγες λέω, και με βάση αυτές να χορεύουν τα επιτελεία των κομμάτων. Εντάξει, δεν είναι και... δεν είναι σωστό, δεν είναι δόκιμο. Λοιπόν, GPO επιβιώνει στην ουσία την κατάσταση που έχει προκύψει μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων και ό,τι έχουν δώσει οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Εκτίμηση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 28,6%, ποσοστό κοντά στις ευρωεκλογές. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξη Τσίπρας 15,1%. ΠΑΣΟΚ 12,4%. Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καρισιάνου, στο 10,5%. Και μετά από εκεί έχουμε τον Κυριάκο Βεβελόπουλο με 8,9%. 8,6% για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 4,7% για την Πλεύση Ελευθερίας. 2,5% για το Μέρα 25. 2,4% για την Φωνή Λογικής. 1,3% για το ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόθεση ψήφου η εικόνα έχει ως εξής: Νέα Δημοκρατία 25%, Ελλάς 13,2%, 10,8% το ΠΑΣΟΚ, 9,2% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 7,8% η Ελληνική Λύση, 7,5% το ΚΚΕ, 4,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 2,2% το Μέρα 25, 2,1% η Φωνή Λογικής, 1,4% η Νίκη και 1,1% ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα ανεβαίνουν και στο δίκτυο της καταλληλότητας για τον Πρωθυπουργό, για τη θέση του Πρωθυπουργού. 26,3% προηγείται μακράν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση ποιον θεωρείται καταλληλότερο για τη θέση του Πρωθυπουργού. Στο 18,7% είναι ο κανένας, ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας με 15,1% και μετά είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με 8,2%. Από πού παίρνουν ψηφοφορούς τα κόμματα, τα νέα κόμματα? Η Ελλάς παίρνει βεβαίως από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Νέα Αριστερά, κατά κύριο λόγο 64,9 ΣΥΡΙΖΑ, 33,3 Νέα Αριστερά, 10,5 Μέρα 25, 9,1 Πλεύση Ελευθερίας, 5,1 από το ΠΑΣΟΚ, 4,3 από το ΚΚΕ, 3,1 από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Μαρία Καρισιανού με την Ελπίδα παίρνει 25,7% από την Νίκη, 25% από τη Φωνή Λογικής, 13,2% από την Ελληνική Λύση, 12,1% από την Πλεύση Ελευθερίας. Υπάρχει ένα 8,5% από το ΚΚΕ, 8,1% από το ΣΥΡΙΖΑ, 3,8% από το ΠΑΣΟΚ και 3,4% από τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε, έχουμε δρόμο μπροστά. Περιμένουμε το νέο κύκλο του δημοσκοπήσεων. Καταρχήν περιμένουμε αύριο μέτρο ανάλυσης στην παρουσίαση δημοσκόπησης για το Μέγκα. Κλείνει εκεί ένας πρώτος κύκλος. Νομίζω ότι σε περίπου ένα μήνα θα έχουμε και ένα δεύτερο κύκλο και ενδεχομένως τέλη Ιουλίου ένας τελευταίος τρίτος κύκλος που θα κλείσουμε
το κύκλο των ερευνών μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων πριν το καλοκαίρι, πριν τον Αύγουστο. Βεβαίως, βεβαίως, άπαντες θεωρούν δεδομένο ότι θα έχουμε κόμμα και από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Το πότε θα το δούμε. Όλες οι πληροφορίες εκκλίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει λάβει τις αποφάσεις του. Αύριο υπάρχει ομιλία του στην Κρήτη, ενδεχομένως κάτι δείξει προς τα εκεί, και πολλοί πιστεύουν ότι έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και το οργανωτικό σκέλος της προετοιμασίας για την κάθοδο του κόμματος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στον πολιτικό στίβο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας δώσαμε έτσι το πλέγμα, το στίγμα της πολιτικής δισογραφίας, της πολιτικής επικαιρότητας. Αυτά θα δείτε σήμερα και αύριο, αυτά θα μας απασχολήσουν. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου κατατίθεται την Πέμπτη η πρώτη αγωγή που σχετίζεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Κτηνοτρόφος διεκδικεί αποζημίωση για την απώλεια του κοπαδιού του, το διαφυγόν εισόδημα και, όπως υποστηρίζει, παραλήψεις της διοίκησης, ενώ δηλώσεις θα κάνουν ο ίδιος και ο συνήγορός του, Βασίλης Κόκαλης. Στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 εντάχθηκαν δύο σημαντικά έργα για τη Λάρισα, όπως ανακοίνωσαν χθες από κοινού Κουρέτας και Μαμάκος. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός νέου πολυλειτουργικού χώρου αναψυχής και πρασίνου, συνολικής έκτασης περίπου 12 στρεμάτων στο Μεζούρλο, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, και η διάνοιξη και ολική ανάπλαση της οδού Λάτσιου, προϋπολογισμού 7,8 εκατομμυρίων ευρώ, που θα συνδέει με ασφαλή τρόπο τη συνοικία της Ράιδας και των Ηπειρώτικων με τις συνοικίες Φιλιππούπολης και Νεάπολης. Στις 10.30 σήμερα το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίων στα Τρίκαλα, η Πανθεσσαλική Συγκέντρωση των Συνταξιούχικών Σωματείων με βασικό διεκδικητικό πλαίσιο την καταβολή 13ης και 14ης σύνταξης, την επιστροφή περικοπών στις συντάξεις από την προσωπική διαφορά και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Προβλήματα άρδευσης αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί στην Αγριά και τη Δράκεια εξαιτίας έργων που εκτελούνται στην περιοχή της Δράκειας. Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Βόλου, η διακοπή της ροής του νερού εδώ και περίπου ένα μήνα έχει προκαλέσει ανησυχία στους καλλιεργητές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση για το πρόβλημα. Σοβαρά προβλήματα στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Λάρισας εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου καταγγέλει με κοινοβουλευτική παρέμβασή της η βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων εκ μέρους της πολιτείας. Οριστικό λουκέτο ανακοίνωσε η διοίκηση του ΡΙΟ, σύγκαλε σήμερα ο Στέλιος Τσικριτσής. 300 τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων από τη Λάρισα που συσσωρεύτηκαν λόγω Ντάνιελ θα απομακρυνθούν συνολικά από την αρχή, με την αρχή μάλλον να γίνεται χθες από τη Γιάννουλη. Στη φυλακή οδηγήθηκε 48χρονος Βολιώτης, ο οποίος πυροβόλησε την τζαμαρία καφετέρια στη Νεάπολη και αντιστράθηκε κατά τη σύλληψή του, εξυβρίζοντας και απειλώντας αστυνομικούς. Συνεχίζεται σήμερα στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου το 2020 στο Βόλο. Δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων στα Τρίκαλα για κλοπή αρδευτικών σωλήνων και άλλων μηχανημάτων ποτίσματος. Οι γυναικοκτονίες που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία και τα μηνύματα πρόληψης της έμφυλης βίας αναδεικνύονται στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπολου «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου. Η παρουσίαση του βιβλίου θα ακολουθήσει αύριο στη Λάρισα και το Σάββατο στους Σοφάδες Καρδίτσα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Σοβαρή περιπέτεια υγείας για 64χρονο τρικαλινό από τσίμπημα οχιά στην περιοχή της Καλαμπάκας. Παρέμεινε επί τριήμερο στην εντατική και είναι καλά στην υγεία του. Καρχαρίας μήκους περίπου 2,5 με 3 μέτρα καταγράφηκε την Κυριακή στον Παγασιτικό κόλπο. Πρόκειται για είδος που ζει κυρίως σε εύκρακτα και τροπικά νερά, συνήθως μακριά από τις ακτές, αν και κατά διαστήματα εμφανίζεται κοντά σε νησιά και παράκτιες περιοχές. Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με 26 νέα σύγχρονα σημεία σε όλη την πόλη παρέχει ο Δήμος Λαρισαίων σε δημότες και επισκέπτες μέσα από την εθνική δράση Wi-Fi 4GR. Του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 20 λεπτά πριν από τις 10, φίλες και φίλοι, με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρυθμίση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου και Λάρισσας και από την πλατφόρμα ertaco.gr. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας, το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Σύννεφο μαύρου καπνού, μια φωτογραφία στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες από το πλήγμα που κατάφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ανακτεί η μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν έχει ακόμα κρυθεί, τονίζει η εφημερίδα, παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα που καταγράφει το κόμμα Τσίπρα έναντι του Πασόκ, σημειώνουν οι ειδικοί. Αθώος ο Ανεστίδης για τις επιδοτήσεις, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το θυμάστε την υπόθεση, έτσι, από το χειμώνα στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων κτλ. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Και χώρος 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση, το δημοσιονομικά περιθώριο για την τριετία 2026-2028. Πάμε στα νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι. Τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα? Καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παραταταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανεπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών. Η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις την Τουρκία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκο Ρούμπιο, εκτός προγράμματος για τα F-35, μένει η Άγκυρα. Επίσης, προς τις κάλπες, 5 σήματα που στέλνει το Μαξίμου, η σκιώδης απάντηση από το Πασόκ. Το Πασόκ θα ανακοινώσει σκιώδης κυβέρνηση. Ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους? Και Ντόναλντ Τραμπ, αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με τον Χαμενεή. Εφημερίδα απογευματινή, αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Ουλβανία. 13 συλλήψεις, έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, καταγράφοντας μια σπουδαία διαδρομή στο ελληνικό θέατρο και το κινηματογράφο. Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή ανοιχτών κλειστών διαμερισμάτων. Κατευνασμός πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για τα οπλισμένα ντρόουν. Νέο ράπεσμα, ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθηση στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, αναφέρει η εφημερίδα. Γιάννη Τσά, αστυνομικός ήρωας, έσωσε 2 παιδιά σε φλεγόμενο σπίτι. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακοινίζω, ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων, πώς σχολιάζουν στην εφημερίδα τα θέματα των παρελαδικών οι καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Πάμε στην Εστία. Αποκάλυψη αξιωματούχου της Exxon Mobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πετρέλαιο 100 δολάρια. Απόσυρση κεφαλαίων. Πληθωρισμός 5%.
Εφημερίδα των Συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τη λαϊκή νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν. Βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χλωμιάζει η συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στο Περσικό. Ελλάς, πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για το πολύ υψηλό πλούτο. Πολύ υψηλό πλούτο. Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Του Κουτσούμπα. Εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Σε καθεστώς επιτήρησης και του καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Ανοίγει το θέμα. Σοκράτης Φάμελος. Πρώτα

Στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και εφημερίδα Το Μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Σε δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς. Οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάκου και λοιπόν ελλασιτών αγωνιστών. Πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΡΟΥ για την εύνοια που απολαμβάνει το νέο αυτό κόμμα? Πασόκ άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της αποκάλυψης για Ανδρουλάκη. Ιστορικό ορόσημο Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Αυτά τα φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

0: Λοιπόν, πριν καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, θα πω ότι θα φύγουμε λίγο από τη σκληρή πολιτική επικαιρότητα, με την έννοια ότι δεν έχουμε να κάνουμε τώρα με τις διεργασίες, τα κόμματα, τις δημοσκοπήσεις κτλ. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι βεβαίως εξόχως πολιτικό, γιατί έχει να κάνει με την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, γιατί οι δείκτες των νεκρών και των τραυματιών από τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα στην Ελλάδα αυξάνονται. Ένα πολιτικό θέμα, αναμφίβολα. Γι' αυτό καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Είναι πρόεδρος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και βεβαίως στέλεχος της διοίκησης ΓΕΣΕ που ασχολείται με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Καλημέρα, κύριε Στοιμενίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψύχα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συνήθως πιάνουμε την κουβέντα όταν έχουμε έξαρση. Έχουμε έξαρση, αλλά βλέπω ότι δεν το συζητάμε πάρα πολύ το θέμα. Έξαρση στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Είδα μια ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος μόνο για το Μάιο, που είναι αποκαρδιωτική. Δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: Όντως έτσι είναι, κύριε Ψύχα, έχουμε μία πολυετή έξαρση πλέον, η οποία δυστυχώς έχει σταθεροποιηθεί. Είναι για μας απολύτως αναμενόμενο σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζονται, ναι, καθώς όπως είπατε το θέμα είναι πολιτικό.
0: Εξόχως.
1: Υπάρχουν οι πολιτικές, υπάρχουν οι στρατηγικές, υπάρχουν οι πρακτικές, οι καλές για την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Δυστυχώς στη χώρα είναι επιλογή η αποδυνάμωση των ελεκτικών μηχανισμών και η μη προτεραιοποίηση του ζητήματος. Από την αρχή της χρονιάς 74 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους χώρους εργασίας σύμφωνα με την ανεξάρτητη διαρκή επιστημονική έρευνα της ΟΣΕΤΕ.
0: Και δεν έχει κλείσει η μισή χρονιά ακόμα.
1: Δεν έχει κλείσει η μισή χρονιά. Έχουμε πολύ μεγάλη κλιμάκωση τον Μάιο που έχουμε 23 ανθρώπινες απώλειες. Ο Μάιος πάντα μας δίνει πολλούς νεκρούς, επειδή μπαίνει ο τουρισμός στην εξίσωση της δραστηριότητας. Στο χωράφι έχουμε μεγαλύτερη ένταση εργασίας, όπως επίσης και στην κατασκευή και στις ανακαινήσεις.
0: Αυτό συνδέεται με τον τουρισμό, κατασκευή, ανακαινήσεις, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Μπράβο. Ας πούμε, 70χρονος.
0: Προετοιμάζονται οι χώροι και. Ναι.
1: Ο συνάδελφος που σκοτώθηκε στα Χανιά προχθές, 70 χρονών άνθρωπος, γύρισε στη δουλειά, έπεσε από μια κλίμακα σε μια επιχείρηση η οποία ετοιμαζόταν να ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι ένα καινούριο στοιχείο της έρευνάς μας ότι έχουμε περισσότερους τραυματισμούς σε σχέση με τους νεκρούς. Δηλαδή, συνήθως οι τραυματισμοί ήταν επί 2/3, δηλαδή γύρω στο 33% πάνω. Τώρα βλέπουμε ότι πάνε να διπλασιαστούν από τον αριθμό των ανθρωπίνων απολειών. Άρα αυτό επιβεβαιώνει την έξαρση και από την άλλη δημιουργεί και μια εκτίμηση ότι οι άνθρωποι τελικά θα χάσουν τη ζωή τους, αλλά δεν έχουμε το μηχανισμό να παρακολουθήσουμε την πορεία της υγείας τους, φέτος θα είναι περισσότεροι σε σχέση με αυτούς που καταγράφουν ως ανθρώπινες απώλειες.
0: Σε σχέση με την Ευρώπη, επειδή είστε και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, πώς είναι η κατάσταση στη χώρα?
1: Είναι λυπηρή η κατάσταση στη χώρα, είμαστε ουραγοί.
0: Ουραγοί, έτσι.
1: Παρά το ότι η κύριε Ψύχα παρουσιάζεται κάποια δίθεν επίσημα στοιχεία, τα οποία μας παρουσιάζουν πρωταθλητές όσον αφορά την τήρηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Μας παρουσιάζουν ότι είμαστε καλύτερα από τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος πολίτης αυτής της χώρας που να πιστεύει αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό επειδή γίνεται μια καταγραφή, γιατί η καταγραφή δεν είναι της Ελιστάτ ή της Eurostat, η καταγραφή είναι της επιθεώρησης εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο. Αυτοί στέλνουν τα στοιχεία, αυτοί τα παραλαμβάνουν και αυτοί δυστυχώς πανηγυρίζουν τις φωτιές που δεν υπάρχουν.
0: Από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει ή δεν συμφωνούν, να το πω έτσι, πολιτεία, κοινωνικοί φορείς, για το τι είναι αρχιτικό ατύχημα και δυστύχημα. Δηλαδή,
1: Άλλο θέμα μεγάλο. Νομικά δεν υπάρχει περιγραφή, νομοθετικά και νομικά δεν υπάρχει περιγραφή του εργατικού ατυχήματος στη χώρα. Ακολουθούμε μία απόφαση του Αρείου Πάγου του 86 και την ομολογία όπως εξελίσσεται. Και επίσης δεν έχουμε και φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου, που είναι το βασικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Συστήματος. Εδώ μας λένε ότι ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μέτρησης, αλλά δεν έχουν τα δύο εργαλεία, δηλαδή το φορέα ασφάλισης και τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος. Άρα πώς αποφασίζουν? Και πέρα από αυτό, εξαιρούνται και πάνω από 10 τομείς δραστηριότητας ή τύποι απασχόλησης. Οπότε έτσι φτάνουν στον πολύ μικρό αριθμό επίσημης καταγραφής. Για να επιστρέψω όμως στην πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι αυτή που τελικά τα συνδικάτα αποδίδουν, φωτίζοντας αυτή την δυστοπική κατάσταση, και η οποία μας κατατάσσει ουραγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με κάποιες χώρες με τις οποίες γειτονεύουμε. Και ξέρετε, πλέον και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και η Eurostat εκτιμούν ότι υπάρχει μεγάλη υποκαταγραφή στη χώρα. Είμαστε οι μόνοι, επίσης, μαζί με τους Πορτογάλους, που δεν καταγράφουμε τις επαγγελματικές ασθένειες, όταν μεσοσταθμίζουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ότι 2.000 με 2.500 άνθρωποι πεθαίνουν από ασθένειες που άπτονται της εργασίας. Άρα δημιουργείται λοιπόν μια βάση η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, και πάνω σε αυτή την σαθρή βάση πατάει η πολιτεία και λέει ότι είμαστε καλά. Εμείς λέμε, και η κοινωνία και οι άνθρωποι που δουλεύουν και όλοι νομίζω, ότι είμαστε πάρα πολύ άσχημα στα θέματα υγείας και ασφάλειας, και ζητούμε συνεργασία γιατί έχουμε τις λύσεις.
0: Έχω ένα λεπτό ακόμα. Οι λύσεις είναι προφανώς ελεκτικοί μηχανισμοί έλεγχη στους χώρους παραγωγής, φαντάζομαι.
1: Οι λύσεις είναι η προτεραιοποίηση του ζητήματος. Είναι συνεργασία εργοδοτών, εργαζομένων και κυβέρνησης. Είναι λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών. Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων και των εργοδοτών στα θέματα. Ίδρυση φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών. Και να συγκεντρωθούν όλες οι δραστηριότητες, όλα τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και τα λατομεία και τα ναυτικά επαγγέλματα στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή είναι η βασική άξονα, κύριε Ψύχα.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κόμμα καινούργια έρχονται, άλλα διεκδικούν την ψήφο παλαιότερα κόμματα. Καιρός είναι να το δουν το θέμα αυτό πιο σοβαρά, λέω εγώ.
1: Νομίζω ότι είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Έχει υιοθετηθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 2022. Είναι εξόχως ανθρωπιστικό και πολιτικό ζήτημα και πρέπει να αποτελέσει κεντρικό θέμα της πολιτικής συζήτησης.
0: 74 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο μέσα στο Μάιο, έτσι. Αυτό είπατε από την αρχή.
1: Από την αρχή της χρονιάς.
0: Από την αρχή της χρονιάς. Συγγνώμη, 23 το Μάιο.
1: 23 το Μάιο. Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Στοιμενίδη. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης. Είναι πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Ασφάλειας και Υγιεινής και Ασφάλειας στον χώρο της εργασίας. Στέλεχος της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. 74 άνθρωποι από την αρχή της χρονιάς έχουν χάσει τη ζωή τους. 23 μόνο το Μάιο. Σε εργατικά ατυχήματα. Λοιπόν, φεύγουμε. Σας αποχαιρετούμε. Ήταν η κομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Ο Άρης Ψύχας στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019. Πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κ. Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια, στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, βλέπει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Καλό καλοκαίρι, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από τις αρχές του μήνα. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Καταρίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Και είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο που καθημερινά σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 12 με πλούσια ενημέρωση αλλά και καλή μουσική. Συννεφιασμένη ημέρα σήμερα. Εντάξει, μην ανησυχείτε και πολύ, θα έχουμε λιγάκι έτσι στη διάρκεια της ημέρας μία αστάθεια και δεν είναι καθόλου απίθανο προς τις μεσημεριανές ώρες να δούμε και βροχές και στη Θεσσαλία. Και όπως διαβάζω στο earthnews.gr και από την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη, έχουμε πρόσκαιρη μεταβολή. Ένα οργανωμένο σύστημα από τα βόρειο-δυτικά επηρεάζει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και σταδιακά θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ θα επηρεαστούν τοπικά και η κεντρική Στερεά, καθώς και η βόρειο-δυτική Πελοπόννησος. Αύριο όμως Παρασκευή το σύστημα αυτό θα απομακρυνθεί ανατολικότερα, αφήνοντας μόνο τοπικές βροχές κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Παράλληλα θα διατηρηθεί η αστάθεια στις θερμές ώρες της ημέρας και αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες στην Αττική. Και θα φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο που εκεί πάλι τα πράγματα δεν είναι μια χαρά και όσοι μπορείτε θα είναι καλά να πάτε σε μια παραλία να κάνετε ένα μπάνιο, γιατί ο υδράργυρος θα φτάσει και ίσως να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή μιλάμε για θερμοκρασίες, νομίζω ότι και χθες ήταν πάρα πολύ ζεστή η ημέρα. Νομίζω και οι ίδιοι το έχετε καταλάβει ότι έκανε έτσι πολύ καλή είσοδο το καλοκαίρι με θερμοκρασίες που μας προειδεάζουν για το τι πρόκειται να ακολουθήσουν τους επόμενους 3 μήνες που έχουμε μπροστά μας, τουλάχιστον του καλοκαιριού. Αλλά η υψηλότερη θερμοκρασία για χθες, ημέρα Τετάρτη, καταγράφηκε στα δέντρα του Τυρνάβου, πρώτα τα δέντρα. Έτσι, 35,2 βαθμούς Κελσίου. Και στην Αγία Τριάδα Φτιότητας είχαμε την ίδια θερμοκρασία και στη Στυλίδα εκεί στους 35. Στη Φτιότητα βλέπω ότι ήταν οι υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, αλλά και στη Βαμβακού Φαρσάλων που ο υδράργυρος έδειξε 34,5 βαθμούς Κελσίου. Ναι, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, θα πρέπει να το συνηθίσουμε, αλλά δεν ξέρω, ίσως και εσείς οι ίδιοι να το έχετε παρατηρήσει, ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία και εμείς έχουμε γίνει πιο ευαίσθητοι. Έχει αλλάξει αυτό που αισθανόμαστε εμείς από την ζέστη που έχει και από τον καυτό ήλιο. Πάντως αρχίζουμε και αισθανόμαστε έτσι μία δυσφορία και πολλοί από εμάς που αγαπούσαμε το καλοκαίρι τώρα πλέον αρχίζουμε και έτσι αλλάζουμε άποψη και λέμε αν είναι τόσο καυτά τα καλοκαίρια δεν τα θέλουμε και τόσο καυτά. Κάτι να μετριαστεί λιγάκι η κατάσταση. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, φίλες και φίλοι, αλλά εσείς αν έχετε έτσι χρόνο το Σαββατοκύριακο και βαστάει και η τσέπη σας να κάνετε μια βόλτα μέχρι μια παραλία, πάρτε την οικογένειά σας και πηγαίνετε να δροσιστείτε. Και αν δεν τολμήσετε να βουτήξετε, γιατί ακόμη λένε τα νερά είναι κρύα και έτσι είναι δηλαδή, εντάξει, απολαύστε το καφεδάκι σας μαζί με καλή παρέα και την οικογένειά σας. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε μια ενημέρωση από την αστυνομία, από την αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε οικισμό Ρωμά στη Λάρισα. Είναι η γνωστή οικογένεια που έχει απασχολήσει πολλές φορές την αστυνομία και την επικαιρότητα. Εκεί λοιπόν υπάρχει σε εξέλιξη, όπως σας είπα, αυτή η επιχείρηση της αστυνομίας, είναι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Ναι, μέχρι τώρα έχει συλληφθεί ένα άτομο, ενώ σε λίγο περιμένουμε να έχουμε και νεότερη ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές για το αν θα υπάρξει
και άλλη σύλληψη ή αν θα, ο αριθμός των συλληφθέντων θα παραμείνει στον ένα, μέχρι στιγμής δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Μάρθα, γιορτάζει ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Ονόματα άγνωστα σε μένα, ενδεχομένως εσείς να έχετε κάποιον δικό σας. Μην ξεχάσετε να του πείτε χρόνια πολλά, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά και στους δικούς σας ανθρώπους που έχουν μια ξεχωριστή μέρα σήμερα, μια επέτειο ή τα γενέθλιά τους. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών η σημερινή. Η βία γενικότερα ξέρουμε ότι είναι σε έξαρση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και η επιθετικότητα ενάντια στα παιδιά και μεταξύ παιδιών αλλά και γονιών με, στα παιδιά τους. Και τώρα, επειδή λέω αυτό για την επιθετικότητα, διάβαζα νωρίτερα στο Earth News σχετικά με ένα τρίχρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από γιο ταχύ και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αναζητούνται και οι γονείς του, δεν έχουν βρεθεί πουθενά. Φαίνεται ότι το ίδιο το κοριτσάκι το είχαν παρατήσει οι γονείς του. Είχαν χάσει την εποπτεία του, δεν ξέρανε που βρίσκεται, με αποτέλεσμα το παιδάκι να πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος και αυτή την ώρα να δίνει το... Είχαν χάσει την εποπτεία του, δεν ξέρανε που βρίσκεται, με αποτέλεσμα το παιδάκι να πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος και αυτή...

που μένανε σε ένα θερμοκήπιο που τους είχε παραχωρήσει ένας κύριος. Ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν ξέρει τι να πει κανένας. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά το Νεπάλ. Το υποψήφιο το Νεπάλ που συνεχίζονται οι πανελλαδικές και σήμερα εξετάζονται στην Ανατομία Φυσιολογία 2, στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, ΑΟΘ, τα Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευτυχώς βοηθάει και ο καιρός. Είναι λιγάκι πιο δροσερός σήμερα με αυτή τη συννεφιά που έχει. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Βάλτε το μυαλό σας έτσι να δουλέψει περισσότερο, συγκεντρωθείτε, θυμηθείτε όλα αυτά που έχετε διαβάσει, που έχετε μάθει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς ότι είναι μία υπόθεση, ένα σκάνδαλο που δεν έχει τέλος, γιατί και αποδεικνύεται άλλωστε καθημερινά. Αποκαλύφθηκε ένα δεύτερο κύκλωμα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Υπάρχει πάλι ένας υπάλληλος σε ένα ΚΙΔ, σε ένα κέντρο υποδοχής αγροτών, που ο ρόλος του ήταν αρχηγικός, ο ρόλος κλειδί, προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτή την απάτη και να καταφέρουν να αποσπάσουν από το δημόσιο, από τις επιδοτήσεις δηλαδή που έπρεπε να λάβουν οι αγρότες, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε μέρα ακούμε για εκατομμύρια που παίρνανε διάφοροι επιτίδιοι που δεν είχαν καμία σχέση με την αγροτιά και με την κτηνοτροφία, αλλά είχαν καλούς γνωστούς φαίνεται και τα μαγείρευαν έτσι ούτως ώστε να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα μεγάλα χρηματικά ποσά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, να πω την πρώτη καλημέρα στην Ελένη τη Μανώλη, είναι στο στούντιο του Βόλου, να την ακούσουμε, είναι έτοιμη.
1: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας. Καλημέρα Ελένη μου.
1: Μια χαρά, ησυχία έχουμε,
0: μια χαρά.
1: Συννεφιά έχουμε,
0: ωραία.
1: Υψηλές θερμοκρασίες έχουμε,
0: ναι,
1: νερά
0: και
1: να
0: υγρασία
1: τρέχουν,
0: έχουμε.
1: Και υγρασία έχουμε.
0: Νερά, δόξα τω Θεώ, Ελένη, δεν μπορούμε να πούμε, φέτος ήταν
1: όχι,
0: πολύ καλός ο χειμώνας.
1: Αν το είχαμε... Θέλω να πω, ενώ και ως χώρα βέβαια και ως Θεσσαλία και μετά ως πόλης, να είχαμε όλες τις ανάλογες υποδομές, να είχαμε αξιοποιήσει όλο αυτό το βρόχινο νερό που έπεσε. Και να μην το πάμε μόνο ενώ με γεωτρήσεις ή με πηγές. Αλλά
0: ναι,
1: να
0: και...
1: το είχαμε κάπως αξιοποιήσει, έστω τουλάχιστον για άρδευση, δεξαμενές, πράγματα, ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, και ξέρεις, μην μας ξεγελάει το ότι ήταν καλός ο χειμώνας και είχαμε νερά. Και ευτυχώς είχαμε ποτιστικά νερά, δεν είχαμε
1: ναι,
0: νερά
1: ναι, ναι, ναι.
0: να έχουμε πλημμύρες και σημαντικές ζημιές. Μην μας ξεγελάει αυτό. Οι αρχές, οι αρμόδιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα που έχουν πει ότι πρέπει να ακολουθηθεί για να κατασκευαστούν ταμιευτήρες, για να γίνουν φράγματα, να συγκεντρώνουμε τα νερά. Γιατί τη μια χρονιά βλέπεις ότι είναι βροχερή η χρονιά, αλλά μετά ακολουθεί μία περίοδος 2-3 χρόνων, δεν ξέρω πόσο, που δεν αρκούν τα νερά. Ευτυχώς η λίμνη Πλαστήρα, άκουσα, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι ικανοποιημένοι οι αρμόδιοι εκεί, ότι δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, και αυτοί δεν ικανοποιεί μόνο την Καρδίτσα, είδες από αυτή.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Εξαρτώμαστε όλοι. Και τον αχελό έτσι τον κοιτάμε, βάζουμε το χέρι και τον κοιτάμε μακριά και την εκτροπή του, οπότε κάνουμε το σταυρό μας για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, τώρα
0: Ελένη,
1: τι να σου πω σήμερα. Για πες,
0: έλεγα
1: ναι,
0: για τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Α, έλεγε για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ναι.
0: Λοιπόν, πες μου λίγο τι γίνεται. Ο βουλευτής
1: ο κύριος Κόκαλης. Ναι.
0: Ο κύριος Κόκαλης.
1: Που θα πάει με τον κτηνοτρόφο 12 η ώρα στο διοικητικό πρωτοδικείο
0: για,
1: να κάνει αυτή την αγωγή. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Απλά εγώ σήμερα μίλησα με μέλος του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων και λέω: συγγνώμη, ρε παιδιά, εσείς δηλαδή είστε όλοι εντάξει, ικανοποιημένοι. Πώς πάει μόνο ένας να κάνει η αγωγή? Και λέει: όλοι θα το κάνουμε, αλλά ξέρετε, μου λέει η κυρία Μανώλη, δεν έχουμε όλοι τα χρήματα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι.
1: Και σκέφτομαι μήπως όλο αυτό, επειδή είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κόκαλης, υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από το να είναι δικηγόρος του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου. Δεν το ξέρω, αλλά ίσως έχει. Δεν ξέρω πόση σημασία μπορεί να έχει. Οι άνθρωποι όμως δεν είναι ικανοποιημένοι, διότι εντάξει, κάποιοι δεν έχουν πάρει ούτε αυτά τα οποία. Για τα οποία δεσμεύτηκε η πολιτεία. Αυτό. Και περιμένουν ακόμα αποζημιώσεις. Και δεν έχει στήσει ούτε ένας, τουλάχιστον έτσι μου είπε η κυρία Διβάνη, η Χαρούλα
0: όχι,
1: Διβάνη,
0: όχι,
1: αυτή
0: ούτε
1: μιλούς,
0: ένας.
1: Ούτε
0: δεν
1: ένας
0: δεν Ελένη.
1: Έχει στήσει. Ναι, αλλά έχουν περάσει μήνες, σου λέει. Αν περάσει σε όλη τη χώρα, να περάσουν οι μήνες. Ή στην περιοχή. Ορίστε.

0: ναι, ένα ερώτημα που εγώ τουλάχιστον όσες φορές το έθεσα ήταν σε όλη τη χώρα.
1: Είναι ακριβώς, και επειδή είναι σε όλη τη χώρα.
0: Δεν μπορείς να περιμένεις.
1: Είναι τρομακτικό αυτό.
0: Είναι
1: οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν. Ενώ δηλαδή εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Και αν είναι νέοι, ξέρω εγώ, φεύγουν και κάνουν κάτι άλλο. Τώρα βλέπω εδώ ο Περιφερειάρχης ζητά να δοθεί η δυνατότητα να μετακινούν τα κοπάδια τους στους καλοκαιρινούς νοσοκοτόπους.
0: Ξεσηκώθηκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν θα ζήσουν τα ζώα στον κάμπο με τέτοιες θερμοκρασίες, Ελένη, το καλοκαίρι.
1: Πώς να ζήσουν, λογικό δεν είναι.
0: Και μπορεί να γίνει οργανωμένα και κάτω από όλες τις συνθήκες που προβλέπονται, για να μην υπάρχει μόλυνση στη συνέχεια, αν υπάρχει κάποιο ζώο που είναι άρρωστο μεταξύ αυτών που θα μετακινηθούν. Πρέπει να βρεθεί λύση, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή ό,τι κοπάδια έχουν μείνει που γλίτουσαν από την ευλογιά θα ψοφήσουν από τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι θα γίνει με αυτό. Υποθέτω ότι θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση. Δεν ξέρω γιατί όλα αυτά.
0: Με απολυμάνσεις
1: λιμνάζουν,
0: και τα λοιπά,
1: λιμνάζουν όλες οι λύσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο λιμνάζουν. Που πάνε αυτά τα χρήματα, υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Κρίνεται ότι πρέπει να πάνε κάπου αλλού.
0: Λοιπόν, ένας κτηνοτρόφος είναι αυτός που προσφεύγει.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ένας. Και, είναι, ένας και είναι. Μάλιστα η ειδοποίηση για το τι θα γίνει σήμερα μας ήρθε από το γραφείο του κυρίου Κόκαλη. Θέλω να πω, χθες το μάθαμε με αυτόν τον τρόπο. Ήρθε ένα δελτίο τύπου που έλεγε έτσι και έτσι και παρακαλούμε για την.
0: Ναι, αλλά υπέγραφε ως δικηγόρος και όχι ως...
1: Δικηγόρος και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Λάρισας.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι υποθέτω ότι πηγαίνει μαζί του ως δικηγόρος. Εντάξει,
0: υποθέτω, εννοείται, αλλιώς δεν έχει κανένα λόγο. Δεν το συνοδεύει με την ιδιότητα του βουλευτή στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε και οι άλλοι κτηνοτρόφοι νομίζω θα ξεκινήσουν σιγά σιγά. Δηλαδή,
1: αρκεί να έχουν να μπορούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Ενδεχομένως και οργανωμένα.
1: Ναι, γιατί είναι ένα θέμα το οικονομικό. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που μου λένε. Εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ψάχνουμε το μεροκάματο. Άντε τώρα να κάνεις αγωγές.
0: Τα βάζεις με τα θηρία, Ελένη.
1: Πώς θα τα βάλει.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέει. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά. Να σου πω ακόμη ότι πρέπει, και λογικά θα περιμένουμε να μας το πει αυτό ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου που τον έχουμε αργότερα, ότι διαφαίνεται να υπάρχει λύση με το θέμα των παιδοψυχιάτρων στο νοσοκομείο και στο κέντρο ψυχικής υγείας, που είναι δημόσιες δομές, έτσι, και λείπουν. Και χθες είχε κάνει αυτή την ανακοίνωση ο ιατρικός σύλλογος. Δεν ξέρω, θα δούμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την κρουαζιέρα. Είναι περίοδος που έρχεται μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα έρχεται ένα κρουαζιερόπλοιο. Πώς πάμε και τα λοιπά, πώς οργανωνόμαστε. Γιατί εντάξει, αυτά ήταν γνωστά, απλά είναι η περίοδος που τώρα έρχονται.
0: Είναι σε εξέλιξη και η Δίκη Μάγκου στην Καρδίτσα.
1: Είναι στην
0: εκεί
1: Καρδίτσα,
0: είναι
1: βέβαια,
0: η Δώρα η Μήτρα. Είχαμε χθες και προχθές και την υπόθεση με τη Δίκη των Τεμπών. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την ελπίδα να μας πει τι αποκομίσαμε από αυτές τις δύο μέρες.
1: Και απλά
0: της,
1: να σου
0: δίκης.
1: Πω ότι έχουμε μια διαμαρτυρία από πυροσβέστες. Δηλαδή σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Γιατί τώρα από το νομό μας μεταθέτουν 20 και τους πηγαίνουν στα νησιά. Ναι. Δηλαδή στην ουσία δεν ενισχύουν τα νησιά, αλλά
0: μοιράζουν
1: εδώ πέρα. Μοιράζουν το προσωπικό
0: για να μπορέσουν,
1: γιατί ίσως εκτιμούν ότι εκεί είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα για να φτάσει κάποιος γρήγορα, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: υπάρχει ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για αυτό το θέμα, ότι στην ουσία πρέπει να γίνουν προσλήψεις, όχι να αποδυναμώνει τις υπηρεσίες, ας πούμε. Αυτά.
0: Και οι συνταξιούχοι μας
1: έχουν
0: πάρει θεσσαλική συγκέντρωση σήμερα,
1: ναι,
0: στα Τρίκα, αλλά είναι ο Αλεξανδρός Ζαούτσος εκεί, οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, θα τα πούμε στη συνέχεια, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, έτσι δεν ξέρω, τα όργανα ζαλίστηκαν, μαζί ζαλίστηκαμε κι εμείς. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ελπίδα, καλημέρα. Έτσι, για να μας πεις λιγάκι τις δύο μέρες, την Τρίτη και Τετάρτη, για τη δίκη των Τεμπών, Τρίτη-Τετάρτη. Τώρα συνεχίζετε την άλλη Τρίτη. Καλημέρα.
1: Ναι, Τρίτη-Τετάρτη. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μπερδεύω λίγο τις μέρες, γι' αυτό το έλεγα έτσι με επιφύλαξη. Λέω, θυμάμαι σωστά.
1: Σωστά θυμάσαι. Τρίτη-Τετάρτη για όλο τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτές τις, να πούμε πρώτα για τις συνεδριάσεις και μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον ορισμό των υπολείπων συνεδριάσεων. Σε αυτές τις συνεδριάσεις είχαμε την πρόταση της εισαγγελέως για το ποιοι θα παρίστανται να υποστηρίζουν την κατηγορία από όλους όσοι δήλωσαν και ποιοι όχι. Να θυμίσω ότι η εισαγγελέας πρότεινε ότι μπορούν, νομικά εννοώ ποιοι μπορούν και ποιοι όχι,
0: ναι, ναι.
1: Ότι θα υποστηρίζουν την κατηγορία συγγενείς, γονείς και επιζώντες φυσικά, ότι θα οι δικηγορικοί σύλλογοι, και αυτό ήταν το σημαντικό, μπορούν να υποστηρίξουν την κατηγορία, διότι εκ του νόμου προκύπτει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα. Δεν απορρίπτεται το ελληνικό δημόσιο, διότι στηρίχθηκε στο σκεπτικό εισαγγελέας ότι δεν υπέστη επί της ουσίας υλική ζημιά, γιατί αυτό επικαλέστηκε το ελληνικό δημόσιο, την υλική ζημιά. Δεν υπέστη λοιπόν υλική ζημιά, καθώς δεν ανήκει σε αυτό το τροχαίο υλικό, τα τρένα εννοώ που συγκρούστηκαν, αλλά στον ΟΣΕ, και απορρίφθηκε και η υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Λοιπόν, τοποθετήθηκαν τώρα οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων, δηλαδή της πολιτικής αγωγής, επί της εισαγγελικής πρότασης. Χτες ανέβηκαν οι τόνοι, διότι τοποθετήθηκε το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε σχέση με την εισαγγελική πρόταση. Είπε λοιπόν ότι ότι δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας για τους τέσσερις του ΟΣΕ, δηλαδή τους τρεις σταθμάρχες και τον προϊστάμενο διοίκησης, διότι αυτοί ανήκουν στο στενό πυρήνα του εγκλήματος. Αυτό είπε η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Να θυμίσω ότι υπήρξαν αντιδράσεις μόνο για τους τέσσερις, έτσι, και ότι οι περισσότεροι είπανε, οι δικηγόροι των συγγενών, ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει κυρίαρχα ευθύνη για το δυστύχημα, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ανέβηκαν οι τόνοι λοιπόν όταν τοποθετήθηκε χθες το δημόσιο, η δικηγόρος δηλαδή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εξηγώντας ότι αυτό που έκαναν ήταν να δηλώσουν υποστήριξη κατηγορίας μόνο για τους τέσσερις, διότι αυτοί είναι στον κύριο πυρήνα του εγκλήματος. Εγκλήματο το χαρακτήρισαν, νομικά έγκλημα βέβαια είναι. Και τώρα έχουν ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις τους οι δικηγόροι των συγγενών, και την επόμενη φορά στην άλλη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν οι συνήγοροι περάσπιση των κατηγορουμένων. Εντάσεις εντός της αίθουσας δεν έχουμε.
0: Αλλά?
1: Δηλαδή οι γονείς ούτε εκτός, όχι, ναι. Επισημαίνω.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Οι γονείς και οι συγγενείς υπάρχουν αρκετοί που έρχονται σε κάθε συνεδρίες και παρακολουθούν, και μάλιστα από την περασμένη Τρίτη έχουμε και κοινό εντός της αίθουσας.
0: Μπράβο. Οι κατηγορούμενοι έρχονται?
1: Οι κατηγορούμενοι τώρα είναι μια άλλη κατηγορία αυτή. Οι κατηγορούμενοι όχι, δεν έρχονται.
0: Δεν έρχονται.
1: Δηλαδή την Τρίτη ήταν τρεις παρόντες από τους 36 συνολικά, την Τετάρτη τέσσερις παρόντες από τους 36 συνολικά. Και φτύχθηκε αυτό από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία το χαρακτήρισε ακραία προσβλητικό και ύψιστη ύβρη το να μην έρχονται οι κατηγορούμενοι. Ζήτησε από την έδρα να διατάξει την υποχρεωτική παρουσία των κατηγορουμένων, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Αναρωτιέμαι πότε θα τους δούμε όλους μαζί. Αναρωτιέμαι.
1: Να,
0: σίγουρα τελειώνοντας η δίκη. Δεν ξέρω.
1: Στην απολογία, καλά, ασφαλώς. την απολογία εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την απολογία εκ των πραγμάτων. Να πω ότι έχουν οριστεί οι συνεδριάσεις και για τον Ιούλιο. Δηλαδή τον Ιούνιο θα έχουμε κάθε εβδομάδα Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και 1η Ιουλίου.
0: Τρίτη, Τετάρτη. Θα εξακολουθήσει δηλαδή το ίδιο πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι και 1η Ιουλίου είναι η τελευταία που είχε οριστεί την προηγούμενη φορά. Τώρα ανακοινώθηκαν οι συνεδριάσεις του Ιουλίου, όπου τις δύο πρώτες εβδομάδες θα έχουμε τρεις φορές τη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Από τις πότε θα γίνει αυτό, πες μου σε παρακαλώ, δεν σε άκουσα. Από πότε θα γίνει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη?
1: Όχι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Α.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ωραία.
1: Τον
0: από
1: Ιούλιο
0: πότε
1: θα είναι
0: Ιούλιο.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Πω, ναι.
1: Για τις δύο πρώτες εβδομάδες. Και τις δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι Δευτέρα, Τρίτη. Δηλαδή όλο τον Ιούλιο για τις δύο πρώτες εβδομάδες θα έχουμε τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τις δύο τελευταίες εβδομάδες θα έχουμε δύο συνεδριάσεις.
0: Τρεις και τρεις,
1: 28...
0: έξι και τέσσερις, δέκα. Δέκα συνολικά 10. Ημέρες.
1: 28 Ιουλίου είναι η τελευταία συνεδρίαση. Μετά πάμε από Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Ελπίδα.
1: Ο πρώτος μάρτυρας.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε μια έτσι εκτίμηση.
0: Για πες.
1: Μετά τον Οκτώβριο.
0: Μετά τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Ναι, γιατί μετά θα προκύψουν ενστάσεις. Δηλαδή σκέφτονται ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Οι δικηγόροι να τοποθετούνται για την πρόταση της εισαγγελέως.
0: Ναι,
1: μετά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να αποφασίσει το δικαστήριο τελικά, ναι, για το ποιες παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας θα κάνει δεκτές και ποιες όχι. Μετά θα ξεκινήσουν οι ενστάσεις και από τις δύο πλευρές. Είναι 36 να θυμίσω οι κατηγορούμενοι.
0: Βέβαια.
1: 36 και οι δικηγόροι. Από δύο είναι οι δικηγόροι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε 36. Και είναι 200 όσοι δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας. 200 από την πλευρά των συγγενών, των γονιών και των επιζώντων.
0: Λοιπόν, εγώ μένω σε αυτό που είπες. Πρώτος μάρτυρας κατά τον Οκτώβρη, τέλη Σεπτέμβρη, τώρα πάνω κάτω.
1: Όχι, τέλος Σεπτέμβρη. Φοβάμαι να μην είμαι και αισιόδοξη, εν πάση περιπτώσει.
0: Α, ναι.
1: Ας το πούμε, ναι.
0: Ωραία. Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: από τη μία δίκη να φύγουμε να πάμε στην άλλη, να πάμε στην Καρδίτσα, εκεί όπου βρίσκεται η Δώρα η Μήτρα, και έχει να κάνει με την υπόθεση του βασανισμού του Μάγκου πριν από χρόνια. 6 αστυνομικοί κάθονται στο εδόλιο και κατηγορούνται για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου το 2020 στο Βόλο. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να πω ότι πριν από λίγο ξεκίνησε η δικάσιμος, διότι καθυστέρησε ένας εκ των συνηγόρων. Ξεκίνησε με μια ανακοίνωση από την έδρα του δικαστηρίου ότι όποιος φωνάξει, αντιδράσει, θα υποστεί ποινές τάξης. Είπε η πρόεδρος της έδρας ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να δικάζει με φωνές, χρειάζεται ηρεμία. Θα περνάει έξω λοιπόν όποιος μιλάει, θα αποβάλλεται, και αν θα συνεχίζει αυτή την συμπεριφορά, τότε θα επιβάλλονται ποινές τάξης. Να πω τώρα ότι έχει σηκωθεί η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου, αν και έχει τελειώσει την κατάθεσή της, διότι στην προηγούμενη δικάσιμο υπήρξε, όπως κατήγγειλε ο Γιάννης Μάγκος, μια λαθροχειρία από πλευράς ενός συνηγόρου, ο οποίος την ρωτούσε αν είδε τον Βασίλειο Μάγκο μετά...
0: Το γιο της, ημέρα, δηλαδή.
1: Το γιο της, ναι. Μετά την ημέρα που χτυπήθηκε. Και εκείνη απάντησε και βέβαια τον είδα, και επέμενε ο συνήγορος υπεράσπισης κουνώντας ένα χαρτί. Δεν είστε η κυρία Μουρτζοπούλου, ορίστε, έχω την κατάθεσή σας από την ΕΔΕ. Έγινε τις προηγούμενες μέρες και χθες φιλοξενήσαμε τον κύριο Γιάννη Μάγκο, ο οποίος έκανε λόγο για παραπλάνηση του δικαστηρίου, αλλά ο συνήγορος πριν από λίγο είπε ότι έκανε λάθος, ότι δεν θέλει να υπάρχουν σφαλμένες εντυπώσεις, ότι όντως το έγγραφο αυτό δεν ήταν η κατάθεση της μητέρας της κυρίας Μουτζοπούλου του Βασίλειου Μάγκου, και ότι η κατάθεση ανήκει σε άλλη μάρτυρα. Μάλιστα. Και ότι δεν είχε κανένα λόγο παραπλάνησης. Αυτά έχουν συμβεί μέχρι στιγμής. Τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει η κατάθεση μαρτύρων και θα δούμε πώς θα κυλήσει στην πορεία.
0: Δώρα, πώς το βλέπεις, πόσες συνεδριάσεις μπορεί να χρειαζόμαστε ακόμη? Είμαστε στο τελευταίο στάδιο?
1: Όχι, δεν είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Οι μόνες καταθέσεις που έγιναν είναι του πατέρα και της μητέρας.
0: Είναι υπεράσπισης όχι, είναι κατηγορίας οι καταθέσεις.
1: Ναι, κατηγορίας. Ναι. Μόνο αυτές οι δύο καταθέσεις έχουν γίνει. Ναι. Να πω ότι είχαν δικαίωμα οι συνήγοροι υπεράσπισης να κάνουν σχολιασμό αυτών των δύο καταθέσεων, αλλά δήλωσαν όλοι ότι δεν θα προβούν σε σχολιασμό
0: απέναντι σε δύο γονείς που έχασαν το παιδί τους, φυσικά. Μάλιστα. Εντάξει, Δώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις να παρακολουθείς την υπόθεση, και οτιδήποτε προκύψει, τα λέμε και πάλι. Ευχαριστώ.

0: Για να πάμε στην Ελένη τη Μανώλη. Ελένη, έχεις μαζί σου τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου για αυτό το θέμα που μας έλεγες.
1: Ναι, και γι' αυτό, αλλά ίσως μας έχει και άλλα νέα, γιατί σήμερα συνεδρίαζε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αχιλοπούλου, του νοσοκομείου, που είναι μέλος βέβαια ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εκάστοτε. Λοιπόν, ναι. Κύριε Βενέτη, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κυρία Μανώλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Είμαι καλά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να είστε κάπως χαρούμενος, γιατί είχατε κάποια νέα αναφορικά με την έλλειψη παιδοψυχιάτρων, τόσο στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, όσο και στο κέντρο ψυχικής υγείας, που είναι οι δημόσιες δομές.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Οι δύο παιδοψυχίατροι μάλλον θα ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά, συγγνώμη, κολλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από την μη αποδοχή πιστοποιητικών για την εκπλήρωση της θητείας υπαίθρου του γνωστού μας αγροτικού, που είχαν ληφθεί από το νοσοκομείο. Μια δημόσια δηλαδή δομή. Όταν ένας γιατρός εκπληρώνει τη θητεία υπαίθρου, μέχρι το 2013 έπαιρνε τη βεβαίωση από το οικείο νοσοκομείο. Δηλαδή αν κάποιος έκανε ένα αγροτικό ιατρείο στο νομό Μαγνησίας, έπαιρνε τη βεβαίωση από το οικείο νοσοκομείο. Από το 2013 και μετά άλλαξε αυτός ο νόμος και η βεβαίωση εκδιδόταν από την οικία ΥΠΕ.
1: Ναι.
2: Αυτό η υπηρεσία έκανε δεκτά μεν τα πιστοποιητικά τα οποία προσκόμισαν οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονταν για τη θέση, αλλά μετά έκρινε ότι δεν είχαν την σωστή εκδίδουσα αρχή. Ένα τελείως γραφειοκρατικό θέμα, ένα θέμα που θα έπρεπε αυτό το πιστοποιητικό καν να μην ζητιέται, να το ελέγχει εσωτερικά η υπηρεσία αν υπάρχει, και ούτε να υπάρχει και κάποια έτσι έστω υπόνοια γνησιότητας. Παρ' όλα αυτά η γραφειοκρατία στην Ελλάδα ακόμα δυστυχώς υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι και εμείς συμβάλαμε με τις ενέργειές μας, με τις ανακοινώσεις μας και με τις δηλώσεις μας, στο να φαίνεται ότι παρακάμπτεται, και άμεσα οι δύο παιδοψυχίατροι που επικοινώνησαν μαζί μου ότι μάλλον λύθηκε το θέμα τους, θα αναλάβουν θέση, μια θέση ιδιαίτερα κρίσιμη για το νομό μας. Η παιδοψυχιατρική είναι μια ειδικότητα σε έλλειψη στην Ελλάδα. Το να πήγαινε η θέση άγωνη και να ξαναπροκυρήσει τον διαγωνισμό, ξέρετε πόσο πόσο αυτές οι διαδικασίες, θα μας πήγαιναν πίσω τουλάχιστον 6 μήνες. Είμαι αισιόδοξος ότι άμεσα θα πληρωθούν αυτές οι θέσεις και έτσι θα ανακουφιστεί η παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου και το κέντρο ψυχικής υγείας με τους δύο παιδοψυχιάτρους που θα έρθουν.
1: Που θα έρθουν, ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι άλλα νέα καλά βγαίνουν? Καλά, κακά, δεν ξέρω.
2: Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι με τη δωρεά της αείμνησης της Κοστούλα, που είναι ιδιαίτερα σημαντική, που υπάρχει και ένας κίνδυνος για γραφειοκρατικές πάλι διαδικασίες και συνέχεια απαιτήσεις εγγράφων εκ μέρους των τραπεζών, ακόμα και να χαθεί αυτή η δωρεά προς το νοσοκομείο, που αυτό είναι και μια προσβολή στη μνήμη της αείμνησης Κοστούλα, που είχε αυτή την αλτρουιστική διάθεση να προσφέρει σε όλους τους πολίτες της Μαγνησίας και όχι μόνο. Γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική δωρεά που αφορά κυρίως την καρδιολογική κλινική, αλλά ευρύτερα το νοσοκομείο της περιοχής μας.
1: Να πούμε όμως σε τι αφορά αυτή η δωρεά και ποια είναι η κυρία αυτή.
2: Ναι,
1: ποια ήταν μάλλον, ναι.
2: Ναι, αείμνηστη πλέον. Που θα πρέπει να τη μνημονεύουμε, γιατί είναι μια πράξη πραγματικά φιλανθρωπίας. Έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη δωρεά. Το ακριβές ύψος της δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, γιατί είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το τελευταίο διάστημα. Το ακριβές ύψος της δεν το γνωρίζω και τις προϋποθέσεις δωρεάς, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική δωρεά, η οποία ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Ναι. Το ακριβές ποσό δεν το γνωρίζω. Το νοσοκομείο του Βόλου, να σας πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία, η οποία δυστυχώς δεν είναι καταγεγραμμένη επακριβώς και δεν αξιοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να στερείται εξόδων. Εγώ έχω τονίσει πολλές φορές ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και ίσως το ΕΣΥ να μεταρρυθμιστεί και τα κατατόπους νοσοκομεία να γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα πρότυπα του Παπαγεωργίου του Ωνασίου, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν δωρεές και να αναπτύσσουν αυτόνομα τμήματα με ίδια έτσι, έξοδα.
1: Τώρα τι πρόβλημα υπάρχει, δεν έχω καταλάβει με αυτή τη δωρεά Κοστούλα. Είναι η 80χρονη, τότε έφυγε το 24 η Δέσποινα Κοστούλα, ναι, ναι. Από τη Σούρπη, που άφησε ας πούμε και χρήματα, άφησε και ελοπερίβολα και καταθέσεις, ναι, ναι, και τραπεζική θηρίδα, ναι, κτλ. Το πρόβλημα ποιο είναι αυτή τη στιγμή, αφού έγινε η αποδοχή και μάλιστα είχε εκδώσει ο διοικητής, ο νέος αυτός, ο κύριος Μαζαράκης, και ευχαριστήριο. Αυτό βρήκα εγώ δηλαδή ψάχνοντας, ναι, ναι, τώρα στα γρήγορα.
2: Υπάρχουν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες εκ μέρους των τραπεζών, οι οποίες ζητούν όλο ένα και περισσότερα έγγραφα πέρα του νόμου, σύμφωνα με τον εσωτερικό τους κανονισμό, και φαίνεται μια κογεθιεργία ίσως για... Τώρα τι να πω, να είναι υπάρχει δόλος είναι ένα θέμα, και αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει δόλος, αλλά θα πρέπει να ξεχωρίσουμε από κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή να υπάρχει μια πρόβλεψη για την επιτάχυνσή τους, γιατί είναι κρίμα μια τόσο μεγάλη δωρεά, η οποία θα δώσει μεγάλη βοήθεια, το τονίζω αυτό, στην υγεία του νομού, να μην αξιοποιείται το ταχύτερο δυνατό.
1: Ναι, ναι. Να μην μπορείς να κινηθείς, να έχει περιέλθει ήδη. Άρα δεν έχει περιέλθει ακόμη ή τουλάχιστον...
2: Όχι, όχι, δεν έχει
1: καθόλου
2: περιέλθει. Βέβαια,
1: μάλιστα,
2: αυτό το θέμα το γνωρίζει πολύ καλά ο διοικητής.
1: Ναι.
2: Ο οποίος ασχολείται, πιστεύω, με ζήλο σε αυτό το θέμα. Έχει κάνει και επισκέψεις στην τράπεζα και σήμερα το έθεσε. Και φυσικά την χάνει τη συμπαράσταση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί είναι κρίμα ακόμα και καθυστέρηση να υπάρχει στην αξιοποίηση και στην, μάλλον στην αποδοχή αρχικά και μετά στην αξιοποίηση της δωρεάς. Σας λέω, είναι και μια προσβολή στη μνήμη της. Τη μνήμη ενός ανθρώπου που είχε τόσο καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους της.
1: Ναι, ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βενέτη. Καλή σας μέρα.
2: Κυρία Μανώλη, καλή σας μέρα.

Λοιπόν, πλησιάζει 11 η ώρα. Είμαστε πάντα εδώ με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, φίλες και φίλοι, σήμερα 5η, 4 του Ιούνιου. Θα συνδεθούμε για πολύ λίγο με το ΕΡΤ News Radio για ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Και επανερχόμαστε εδώ στην τοπική επικαιρότητα. Θα πάμε μέχρι τα Τρίκαλα πρώτα απ' όλα, να δούμε τι γίνεται με τη συγκέντρωση των συνταξιούχων που είναι σε εξέλιξη, αλλά και άλλα θέματα που μας αφορούν.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, παράλληλα ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πίθανη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα ακατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 Μποφόρ έως 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 9 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο, και για σήμερα 5η 4 του Ιούνιου. Είμαστε εδώ για να δούμε την επικαιρότητα όλη έτσι όπως εξελίσσεται, και βεβαίως θα πούμε ότι είναι ακόμη σε εξέλιξη η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για την υπόθεση απάτης και εκβιασμών. Έχει υπάρξει μία σύλληψη μέχρι τώρα, περιμένουμε νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας. Είχαν γίνει και άλλες συλλήψεις κάπου το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, στις αρχές Μαρτίου, για την ίδια υπόθεση, με εκβιασμούς, με απάτες, με λύρες που ξεγελούσαν κόσμο, διάφοροι, πολλά πολλά και διάφορα κάνανε. Λοιπόν, στα Τρίκαλα ωστόσο, εδώ και αρκετή ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων, των Θεσσαλών συνταξιούχων. Εκεί έχουν βρεθεί όλοι τους, ζητούν να επιστρέψει η 13η και η 14η σύνταξη, να επιστραφούν περικοπές που έχουν γίνει στις συντάξεις τους από την προσωπική διαφορά, αλλά και άλλα πολλά προβλήματα που καίνε αυτούς τους ανθρώπους, τους απόμαχους της εργασίας και όχι της ζωής, γιατί έχουν ζωή οι άνθρωποι μπροστά τους. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος είναι εκεί και παρακολουθεί την συγκέντρωση. Αλέξανδρε, καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και εξακροάτες σε όλη την Θεσσαλία. Αύξηση συντάξεων, επιστροφή των δώρων, επιστροφή των κλεμμένων. Είναι τα τρία συνθήματα τα οποία είναι γραμμένα στο κεντρικό πανό του βήματος εδώ στην πλατεία Μαλωνίδα Φεραίου, όπου είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ξεκίνησε πριν από 25 περίπου λεπτά η πανεπιστημιακή κινητοποίηση των συνταξιδικών σωματείων. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι δίνεται το παρόν από πολλούς συνταξιούχους από όλη την Θεσσαλία και εκτός από πολλών συνταξιδικών οργανώσεων. Και βεβαίως ένα από τα μηνύματα που συγκρατήσαμε από τους συμμιλητές, εξακολουθούν να ανεβαίνουν στο βήμα εκπρόσωποι των συνταξιδικών σωματείων, είναι ότι δεν μπορούν άλλο να ζουν στην φτώχεια. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για το κλάδο των συνταξιούχων. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν υποστεί πολλές περικοπές τα τελευταία, όχι μόνο χρόνια, αλλά την τελευταία 15 ετία. Δηλαδή από την
0: το 2009 περίπου που ξεκίνησε η κρίση, ακριβώς. Και μετά έχουν υποστεί τέτοιες περικοπές στις συντάξεις τους. Και τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις, στηρίζονται και κάποιοι άλλοι, Αλέξανδρε, το γνωρίζεις καλά, το γνωρίζουν και οι ακροατές, και ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης είδαμε οικογένειες να ξανασμίγουν, να είναι δίπλα δηλαδή στους παππούδες, στους συνταξιούχους τέλος πάντων της οικογένειας, για να μπορούν να επιβιώσουν και να περάσουν αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Αλλά και ακόμη οι συνταξιούχοι, έστω με αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν αρκετοί, δεν πάβουν να βοηθούν τα εγγόνια τους, δεν πάβουν να βοηθούν τα παιδιά τους. Η διεκδίκηση της 13ης και 14ης σύνταξης νομίζω είναι στην κορυφή, και όλοι υποστηρίζουμε ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τον 13ο και τον 14ο μισθό, λέμε εμείς,
1: σύνταξη. Και να μην ξεχνάμε, Κωνσταντίνα, ότι είμαστε και σε μια εποχή όπου βεβαίως η ακρίβεια μαστίζει τους πάντες. Φυσικά πλήττει και τους συνταξιούς, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό το αίτημα, το οποίο είναι διαχρονικό για του συνταξιούχους.
0: Για μας είναι, ίσως για κάποιους άλλους δεν είναι αυτονόητο, ναι.
1: Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτά που τέθηκαν επίσης είναι και η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη, και αναφέρθηκε μάλιστα από τον κύριο Γιάννη Κοκόρα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων του Δημοσίου σε επίπεδο νομού Τρικάλων, ότι οι απώλειες που έχει υποστεί ο συνταξιούχος τα τελευταία 9 χρόνια είναι της τάξης του 38%. Αν υπολογίσουμε βεβαίως και το.
0: Και τις αυξήσεις. Ναι, τις αυξήσεις εννοώ στα προϊόντα όλα.
1: Βεβαίως. Ναι. Δεν μας αρκεί το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο αυξήθηκε από 250 που είχε δει πέρυσι και αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος του έτους. Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση σχετικά με το ποσό που θα λάβουν στο τέλος της φετινής χρονιάς. Και βεβαίως τέθηκαν και τα ζητήματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα τα οποία δεν συνταγογραφούνται, τα πληρώνουν από την τσέπη τους συνταξίδες, και βεβαίως το ποσοστό συμμετοχής τους στα φάρμακα, στην πληρωμή των φαρμάκων,
0: Τις εξετάσεις που κάνουν αίματος και τα λοιπά στα μικροβιολογικά εργαστήρια.
1: Είναι ένα δυσβάστατο κόστος.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος αυτό.
1: Δυναμική κινητοποίηση θα πρέπει να πω. Το επόμενο ραντεβού, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πάντως, θα πρέπει να πούμε ότι η απόμακρυνση της εργασίας γίνεται παράδειγμα και στους εργαζόμενους. Θα πρέπει να το αναφέρω αυτό. Έχουμε διαδηλώσεις από τον κύριο Παναγιώτη Κουμαζέλη, είναι αναπληρωτής γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πολιτικών Συνταξιούχων, και από τον κύριο Χρήστο Κολοβό, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΟΑΕ, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να πάμε να ακούσουμε λιγάκι τους, τα ηχητικά που μας έχει στείλει ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από τους δύο συνταξιούχους. Ο κύριος Κολοβός ξεκινά.
2: Το Σωματείο της Θεσσαλίας. Υπάρχει συμμετοχή, είναι καλή η συγκέντρωση. Θα κουβεντιάσουμε για τα προβλήματα, γιατί δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν μας ικανοποιούν οι ποιες δεσμεύσεις, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Η μόνη δέσμευση που έχουμε μέχρι τώρα από την κυβέρνηση είναι ότι σε αυτό το επίδομα που θα δώσουν το τέλος του χρόνου θα προσθέσουν και 50 ευρώ. Δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση ούτε με 50 ευρώ, ούτε με αυτό. Εμείς ζητάμε να μας δώσουν τα δώρα μας, 13η, 14η σύνταξη, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν παλεύεται αλλιώς η κατάσταση. Οι συνάδελφοι είναι θυμωμένοι, είναι αγανακτισμένοι. Η συμμετοχή ακριβώς εδώ, αυτή η συμμετοχή δείχνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων μας έχει διάθεση να το παλέψουμε το ζήτημα και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Δεν θα μείνουμε εδώ. Ο επόμενος σταθμός είναι η συγκέντρωση που θα κάνουμε. Θα δώσουμε πανελλαδικό χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Θα απαιτήσουμε ουσιαστικά δηλαδή, να μας ικανοποιήσουν τα ζητήματα. Δεν μας φτάνει δηλαδή, η συμπάθειά τους και ότι έχουμε δίκιο. Θέλουμε ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα. Δεν αναστενάζουμε. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει η κατάσταση. Δεν παλεύεται.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Κουματζέλη.
3: Σήμερα έχω μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εδώ πέρα. Τη συνδυάσαμε και για να τιμήσουμε και τα θύματα που έγινε στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι άλυτα τα προβλήματά μας, επειδή κοφεύει η κυβέρνηση, επειδή μας αντιμετωπίζει με μπεγμό, αναλγησία και αδιαφορία, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι που να κερδίσουμε όλα όσα χάσαμε, τα οποία κατοχυρώσαμε μέσα από τη δουλειά μας. Ο αγώνας συνεχίζεται, θα είμαστε πάντα στους δρόμους. Γιατί απέδειξε η ιστορία ότι ό,τι πήραμε, το πήραμε, δεν μας το χάρισε κανένας, παρά το κατακτήσαμε μέσα από αγώνες, χάρη στην παρέμβαση και το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος. Συνεχίζουμε συνδικαλιστικά, αγωνιστικά.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια θετική εξέλιξη που υπάρχει σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι ενός οικισμού και συγκεκριμένα του οικισμού Αλεξανδρινή του Δήμου Αγιάς. Είναι ανάμεσα στον Παλαιό Πυργό και το Στόμιο, για όσους είναι από το νομό της Λάρισας και γνωρίζουν την περιοχή. Αυτός λοιπόν ο οικισμός που μετρά περίπου 300 σπίτια, φαίνεται ότι θα αποκτήσουν ρεύμα. Γιατί για εσάς όλους τώρα από τη Θεσσαλία που μας ακούτε, ναι, πράγματι αυτός ο οικισμός που χτίστηκε, βέβαια κάτω από τις συνθήκες που χτίστηκε, δεν είχε ρεύμα. Γινόντουσαν πολλές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δυστυχώς λύση δεν έχει βρεθεί. Τώρα φαίνεται, και λέω φαίνεται, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο, αλλά έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευαγγέλη Κρεμαστά, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών του Οικισμού Αλεξανδρινής, και θα μας εξηγήσει περισσότερα. Κύριε Κρεμαστά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Κρεμαστά. Ένα πρόβλημα που κρατάει πολλά πολλά χρόνια, έτσι, 4 δεκαετίες.
1: 40, για την ακρίβεια, 41 χρόνια όσο είμαι και εγώ εκεί, που εγώ ίδρυσα τον σύλλογο τότε.
0: Ναι.
1: Και οι προσπάθειές μας εδώ και 40 χρόνια ήταν προς την κατεύθυνση να ηλεκτροδοτηθεί ο οικισμός της Αλεξανδρινής.
0: Μάλιστα.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή επισήμανση στον πρόλογο που αναφέρατε. Mm-hmm. Ότι τα σπίτια ξεπερνάνε τα 300.
0: Ξεπερνάνε τα 300. Αυτά τώρα, κύριε Κρεμαστά, έτσι, γιατί γνωρίζουμε λίγος πολύ αυτή την ιστορία, χτίστηκαν παράνομα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε,
0: από εκεί και πέρα ακολουθήσατε τις διαδικασίες που σας, που σας είπε το δημόσιο, τα νομιμοποιήσατε, σωστά?
1: Σωστά.
0: Σωστά. Αλλά ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχετε πάρει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, όπως οι περισσότεροι οικισμοί στην Ελλάδα, έτσι και ο οικισμός της Αλεξανδρινής θεωρητικά είναι αυθαίρετος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά με τους δύο νόμους, ο ένας του 4495 του 1913 έδινε τη δυνατότητα τακτοποίηση των αυθαιρέτων, και ο νόμος 4178 πάλι το 17, ο ίδιος ο νόμος που αναφέρει τη συντακτοποίηση των αυθαιρέτων, κάναμε όλη την τακτοποίηση στο...
0: Πληρώσατε αυτά που έπρεπε και κάνατε όλα όσα έπρεπε να κάνετε.
1: Και μπήκαμε στη διαδικασία, εφόσον πλέον κάναμε την τακτοποίηση, ζητήσαμε να ηλεκτροδοτηθούν τα σπίτια μας.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων εδώ και 40 χρόνια περίπου, αλλά επειδή υπήρχαν οι νόμιμες πλέον διαδικασίες που μπορούσαμε να πάρουμε ρεύμα, σε αυτή την κατεύθυνση βοήθησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η Περιφέρεια με τον κύριο Φουρέτα και το επιτελείο του, έδωσε τα χρήματα στον Δήμο Αγιάς, όπου εκεί υπαγόμαστε κι εμείς, και εν συνεχεία ο Δήμος Αγιάς προκήρυξε το διαγωνισμό και ανέλαβε κάποιος εργολάβος να φέρει το ρεύμα μέχρι την είσοδο του οικισμού με σκοπό την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού.
0: Μπήκανε δηλαδή οι κολόνες.
1: Μπήκανε οι κολόνες, μπήκε και μετασχηματιστής και εκκρεμή, ναι, για να θεωρητικά να είναι ολοκληρωμένο το έργο από πλευράς εργολάβου, ο Δήμος να τοποθετήσει τα φώτα. Σε κάθε στήλο να τοποθετήσει τα φώτα.
0: Ναι.
1: Όμως

0: ενώ πανηγυρίζαμε και θεωρούσαμε ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο θα έμεινε στην ιστορία, βλέπω ότι έχουμε ακόμα δρόμο για να λύσουμε το πρόβλημά μας.
1: Δηλαδή φτάσατε στην πηγή και δεν ήπιατε νερό, κύριε Κρεμαστά.
0: Ακριβώς, μάλιστα. Διότι εμπλέκεται στη μέση η διαδικασία της Natura. Ο ΔΔΕ αρνείται να ηλεκτροδοτήσει προς το παρόν τα κτίσματα, διότι λέει ότι είναι Natura και πρέπει να πάρει έγκριση από το ΙΠΕΜ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αυτό κατά την άποψή μου έχουμε επιχειρήματα τα οποία δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι πρέπει να πάρουν τέτοια έγκριση, διότι υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 2.000 οικισμοί που βρίσκονται μέσα σε περιοχές Natura με συνολικό μόνιμο πληθυσμό άνω των 450.000 κατοίκων και φυσικά διαθέτουν βασικές υποδομές όπως η ηλεκτροδότηση, η ίδρυυση και οδικό δίκτυο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσα να πω ότι ακόμα και τα Γιάννα, η Καστοριά, το Νάφλιο, ο Τύρναβος, τα Φάρσαλα, η Καλαμπάκα, το Μέτσοβο και άλλες περιοχές είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως, το δίκτυο Natura είναι κυρίως καθεστώς περιβαλλοντολογικής προστασίας και όχι απαγόρευσης κατοίκησης ή ηλεκτροδότησης. Επιτρέπονται οι φυσάμενοι οικισμοί και πολλές δραστηριότητες αρκεί να τηρούνται περιβαλλοντολογικοί όροι. Έτσι. Όπως και πολλά νησιά είναι ενταγμένα στο δίκτυο Natura. Θεωρώ ότι η γνωμοδότηση που περιμένει πλέον ο ΔΔΕ από το ΠΕΧΟΔΕ είναι κάτι που είναι αναμενόμενο ότι πρέπει να τη δώσουν. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι δαπανήθηκαν κάποια χρήματα από τον Έλληνα φορολογούμενο και έγιναν κάποια έξοδα τόσο από πλευράς ΔΔΕ όσο και από πλευράς κρατικών φορέων όπως είναι ο Δήμος και άλλοι υπηρεσίες. Να κάνουν ένα έργο το οποίο σκοπό είχε βασικά την ηλεκτροδότηση του οικισμού.
1: Δηλαδή, τώρα εσείς πού πιστεύετε ότι κολλάει η υπόθεση στο ΔΔΕ, πού κολλάει?
0: Η υπόθεση κολλάει στην άρνηση του ΔΔΕ να ηλεκτροδοτήσει τα κτίσματα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου, θα αποπλακεί αυτή η ιστορία, διότι δεν μπορεί να είναι Natura ότι σε ό,τι αφορά τον εξηλεκτρισμό των σπιτιών και όχι για το δημοτικό φως. Δηλαδή για το δημοτικό φως δεν είναι Natura.
1: Ναι, δεν
0: το
1: είναι Natura. Καταλαβαίνω
0: είναι
1: τι
0: Natura.
1: Λέτε. Ναι, είναι έτσι. Κάποια από αυτά έτσι που ακούμε πολλές φορές και γελάμε και λέμε είναι δυνατόν. Δηλαδή για τους κατοίκους είναι, για το Δήμο δεν είναι. Όχι ότι φταίει και ο Δήμος στην προκειμένη περίπτωση.
0: Όχι, ο Δήμος δεν εμπλέκεται. Η πρόθεση του Δήμου ήταν να δώσει ρεύμα στα σπίτια. Αυτή ήταν η πρόθεσή του.
1: Εσείς ρεύμα έχετε τώρα?
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο αρνείται να ηλεκτροδοτήσει αυτή τη στιγμή. Επικαλείται τη Natura. Όπως σας είπα, Natura δεν είναι δεσμευτική να μην υπάρχουν παροχές.
1: Ναι, πρέπει να είναι ήπιες οι παρεμβάσεις που γίνονται.
0: Εσείς
1: τώρα φαντάζομαι ότι ηλεκτρικό ρεύμα έχετε από γεννήτριες, από φωτοβολταϊκά, όλα αυτά τα χρόνια. Πώς?
0: Κατά κύριο λόγο έχουμε φωτοβολταϊκά. Τα αρχικά μας χρόνια υπήρξαν γεννήτριες μέχρι που τα φωτοβολταϊκά μπήκαν στη ζωή μας. Σε μεγάλο βαθμό και έτσι αντικαταστήσαμε τις γεννήτρες με φωτοβολταϊκά. Όλοι μας κατά κανόνα έχουμε φωτοβολταϊκά, διότι είναι πιο εξυπηρετεί περισσότερο τις ανάγκες μας το φωτοβολταϊκό από τη γεννήτρα.
1: Γεννήτρα, και πιο οικονομικό.
0: Άμα το κλείσεις δεν έχεις πλέον φως, δεν έχεις ρεύμα, τα φωτοβολταϊκά έχεις απόθυμα ρεύματος και για το βράδυ. Σηκώνεσαι, πατάς στο διακόπτη και ανάβει το φως σας.
1: Έτσι, ναι. Είναι παραθυριστικές κατοικίες αυτές όλες. Είναι παραθυριστικές κατοικίες, κύριε Κρεμαστά, έτσι.
0: Θα έλεγα μέχρι ένα βαθμό ναι, αλλά υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν μετανάστες στη Γερμανία, δεξιά-αριστερά, σε άλλα κράτη.
1: Και επέστρεψαν οι άνθρωποι.
0: Απόμαχοι πλέον από τον αγώνα της ζωής ήρθαν και μένουν μόνιμα στην Αλεξανδρινή. Υπάρχουν καμιά εικοσαριά οικογένειες και λίγες παραπάνω που είναι μόνιμα και μόνο καλοκαίρι.
1: Πάντως έχει ωραία παραλία στην Αλεξανδρινή. Έτσι τώρα για να ενημερώσουμε και στους ακροατές.
0: Δεν ξέρω αν έχετε έρθει καθόλου.
1: Έχω έρθει, κύριε Κρεμαστά.
0: Ναι, πράγματι είναι μια από τις ωραιότερες παραλίες.
1: Είναι πολύ όμορφη παραλία. Με άμμο, η θάλασσα δεν είναι απότομη. Μπορεί η οικογένεια, μικρά παιδιά να έρθουν και να κολυμπήσουν με ασφάλεια εκεί.
0: Η περιοχή μας και συγκεκριμένα ο νομός Λάρισσας έχει πάρα πολλές παραλίες. Έχει 58 χιλιόμετρα μήκος παραλίες. Έτσι. Οι οποίες ξεκινάνε
1: πείτε το, γιατί ξεχνάμε να το λέμε. Και πριν από μερικά χρόνια κάποιοι πίστευαν ότι η Λάρισσα δεν έχει θάλασσα.
0: Αυτό μας
1: η
0: το
1: πόλη της Λάρισσας δεν έχει θάλασσα φυσικά.
0: Αυτοί που ήταν σύμβουλοι υπουργών κάποτε, ναι, όταν κάναμε συναντήσεις και επαφές στο ΠΕΧΟΔΕ, τότε ΠΕΧΟΔΕ,
1: ναι, ναι,
0: διαρωτούνται, καλά ρε παιδιά, έχει η Λάρισσα
1: η θάλασσα. Λάρισσα θάλασσα.
0: Έτσι, αυτό ήταν ένα ερώτημα που οι Αθηναίοι δεν το γνωρίζανε.
1: 58 χιλιόμετρα όπως λέτε. 58.
0: Ξέρετε πότε άρχισε να γνωρίζουν τα παράλια της Λάρισσας? Όταν υπήρχε το πρόβλημα με τα Τέμπη που είχαν κλείσει με το,
1: ναι,
0: ένα,
1: ναι,
0: το άλλο, με αυτοί.
1: Όταν έπεσε ο βράχος και έπρεπε να γίνουν οι εργασίες.
0: Η παράκαψη γινόταν μέσω του Βαγιοκάμπου και τα λοιπά. Τότε γνωρίσαν ότι η Λάρισσα διαθέτει παραλίες.
1: Έτσι ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Κρεμαστά, εύχομαι να λυθεί σύντομα το πρόβλημά σας, γιατί εγώ όταν ξεκινούσα στις αρχές της δεκαετίας του 90 τη δημοσιογραφία, άκουγα για την Αλεξανδρινή, άκουγα για τις προσπάθειες που γινόντουσαν και για να μπορέσουν τα σπίτια σας να νομιμοποιηθούν, αλλά και ότι δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα κτλ. Και από τότε είστε σε έναν διαρκή αγώνα, νομίζω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω το εξής, ότι από το 1993,
1: ορίστε,
0: εγώ ήμουν πρόεδρος για 21 χρόνια στην Αλεξανδρινή, του οικισμού της Αλεξανδρινής. Έκανα μια ανάπαυλα γύρω στα 10-11 χρόνια και επανήλθα κατά απέτηση των κατοίκων, επανήλθα τώρα, δηλώνοντας ότι θα μείνω μόνο μία θητεία, δίνοντας τα ενία σε νέους ανθρώπους, και έτσι πρέπει να γίνει. Απλά εμείς οι παλαιότεροι, θα έλεγα, θα παίξουμε συμβουλευτικό ρόλο.
1: Χαρακτήρα θα έχει η παρουσία σας εκεί.
0: Θα δώσουμε την πρωτοβουλία στους νέους ανθρώπους και έτσι πρέπει να γίνει, για να συνεχίσουν και να υπάρχει μέλλον.
1: Και καλά έτσι κάνετε. Είναι. Κυρία Κρεμαστά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Να είστε καλά.
1: Εδώ θα είμαστε, να δούμε όταν φτάσει πια στο πολυπόθητο, να φτάσετε δηλαδή στη Βρύση και να πιείτε νερό, δηλαδή να πάρετε το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πούμε και πάλι. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας και να είστε βέβαιοι ότι είναι θέμα χρόνου, θα το πάρουμε τώρα.
1: Μακάρι, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε από μια παραλία, θα πάμε σε άλλες παραλίες, θα πάμε μάλλον συγκεκριμένα έτσι, στο λιμάνι του Βόλου, εκεί που φτάνουν, όπως μας έλεγε η Ελένη Μανώλη, ανά δύο μέρες τουλάχιστον και ένα κρουαζερόπλοιο, Ελένη.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό
1: πάμε.
0: Είναι θετικό μήνυμα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο βέβαια ήταν προγραμματισμένο, ενώ οι άνθρωποι που χειρίζουν τα θέματα της κρουαζιέρας από προηγούμενη χρονιά, όπως τώρα προγραμματίζουν.
0: Είναι πολύ απρόβλεπτοι παράγοντες, γιατί με τον πόλεμο και με αυτά θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα
1: είχαμε,
0: και να
1: έρθουν
0: τα πάνω κάτω. Ναι, βέβαια.
1: Τέλος πάντων, για να δούμε όμως πώς πάει το πράγμα, γιατί και σήμερα είχαμε το Seven Seas Voyager, σημαία Μπαχάμες, που κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου. Ερχόταν από τον Πειραιά με 609 επιβάτες και 461 άτομα πλήρωμα. Θα φύγει στις 5 για τη Θεσσαλονίκη. Τελικά τηρείται το πρόγραμμα, κυρία Θέκλα Καμένου, που είναι και τουριστική πράκτορας και για τα κρουαζιερόπλια, αλλά και βέβαια μέλος του ΔΣ, του τμήματος του τουριστικού του Επενδυτηρίου Μαγνησίας. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι, το πρόγραμμα τηρείται έτσι όπως είχε βγει εξ αρχής. Συνεχίζουμε, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το Seven Seas είναι το τελευταίο έτσι στη σειρά αυτής της συχνότητας που είχαμε το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
2: Μέσα στο καλοκαίρι έχουμε δύο προσεγγίσεις μόνο τον Ιούλιο και μετά ξαναμπαίνουμε σε μια έτσι καλύτερη ρότα από Σεπτέμβρη και μετά.
1: Mm-hmm. Αυτό θα πει ότι το καλοκαίρι δεν κάνουν ή για μας δεν είχαν κλείσει?
2: Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι οι εταιρείες κρουαζιέρας προτιμούν να πηγαίνουν στα νησιά, γιατί ο κόσμος σίγουρα ενδιαφέρεται να πάει να κάνει καλοκαιρινές έτσι κρουαζιέρες στην Μύκονο, στην Σαντορίνη, στην Ήλο.
1: Ναι.
2: Δεν ήμασταν στη ρότα των πλοίων, η αλήθεια είναι. Κοιτάξτε, πόλεις σαν το Βόλο μπορούν να είναι μέσα σε ρότες οι οποίες εξυπηρετούν το φθινόπωρο, το χειμώνα, δηλαδή η κρουαζιέρα, με πόλεις οι οποίες είναι ανοιχτές και λειτουργούν κανονικά όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε παραπάνω μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό βέβαια δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τις εταιρείες και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα δρομολογιά τους.
1: Ναι. Θέλω να πω, έχει σχέση και με το πώς εμείς έχουμε.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι, καθόλου. Διαμορφώσει τις σχέσεις μας εννοώ με αυτές και τα λοιπά.
2: Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Οι σχέσεις οι δικές μας, πέρα από δημόσιες σχέσεις κάποιων, οι οποίοι μιλάνε με τις εταιρείες σε επίπεδο καλωσορίσματος. Ναι. Και σε μία συνάντηση που έγινε στον οργανισμό λιμένος στο Σεπτέμβριο, δεν υπάρχουν άλλες σχέσεις. Να τους πεις ή να τους προτείνεις διαδρομές σε αυτή τη φάση. Πέραν δηλαδή αυτών των οποίων προτείνουμε εμείς οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι οποίοι ασχολούμαστε με την κρουαζιέρα και προτείνουμε διάφορες εκδρομές στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται αυτοί στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος αυτός με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η δουλειά.
1: Ναι.
2: Οπωσδήποτε ό,τι κάνεις είναι καλό. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα καλωσορίσματα και αυτές οι ειδήσεις, αφέστατα είναι καλό. Τώρα ξέρετε ότι η αλήθεια είναι ότι το λιμάνι του Βόλου, λόγω του προβλήματος που είχαμε με το βύθισμα, χάσαμε δύο χρονιές. Οπότε βγήκαμε από τη σειρά μας, να το πούμε έτσι, γιατί οι εταιρείες κρουαζιέρας προγραμματίζουν τις προσεγγίσεις τους για τα επόμενα δύο χρόνια. Δηλαδή τώρα όποιος προγραμματίσει οτιδήποτε, μιλάμε πλέον για την καλύτερη των περιπτώσεων για το 28-29.
1: Ναι.
2: Ήδη πάνω κάτω το 27 ξέρουμε τι υπάρχει μέσα στον προγραμματισμό των εταιριών. Αυτό μπορούμε να πούμε και είναι καλό, γιατί δεν θέλω να είμαι συνέχεια, γιατί αισθάνομαι, ξέρετε, και άσχημα. Γιατί κάπως όταν λες τις αλήθειες, κάποιοι θεωρούν ότι γκρινιάζεις, ότι εμένα δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Όχι κανέναν λόγο, δεν θέλω ούτε να κοροϊδεύω τον κόσμο, ούτε έχω σκοπό να γίνομαι αρεστή, γιατί είναι ωραία πράγματα αυτά. Εμένα μου αρέσει όταν δουλεύεις με πολύ προγραμματισμό και έχεις μια σοβαρότητα απέναντι στον κόσμο που σε ακούει και απέναντι στους συνεργάτες σου και σε εταιρείες. Οπότε να πούμε και ένα καλό, ότι ο Βόλος του χρόνου φαίνεται ότι θα προσεγγίσει αρκετά μεγάλα καράβια τύπου, όπως ήταν το Κώστα Φορτούνα που ερχόταν μέχρι και προχθές, δύο του μήνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχουν μέσα αναγγελίες όπως είναι το Πασίφικα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο καράβι. Ήταν και το τελευταίο καράβι που μπήκε στο λιμάνι πριν καν ανακαλύψουμε ότι έχουμε πρόβλημα με το βύθισμα.
1: Ναι.
2: Αν θυμάστε, στις 26 Οκτωβρίου του 2023, το οποίο έχει δηλώσει σχεδόν 10 μέτρα το προσεγγίσεις αν παραμείνουν.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το Mineship 5, το οποίο επίσης είναι ένα μεγάλο παράγοντα 3.000 ατόμων. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι εταιρείες πλέον το λιμάνι του Βόλου αρχίζουν και το βλέπουν ένα λιμάνι το οποίο έχει μια αρκετά μεγάλη δυναμική. στο να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν μεγάλους όγκους πελατών.
1: Ναι, ναι.
2: Σε αυτό έχει συμβάλει σίγουρα τα μετέωρα, αλλά να ξέρετε έχουν συμβάλει πάρα πολύ και οι εκδρομές οι οποίες προτείνουμε και η πληθώρα, η βεντάλια των δραστηριοτήτων που μπορούν να κάνουν οι πελάτες όσο βρίσκονται εδώ. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες πολλές φορές. Θα τα συζητήσουμε μια άλλη φορά.
1: Ναι.
2: Για κάποια πράγματα. Όμως φαίνεται, δηλαδή, προχθές πήγανε και για μπάνιο στην Καλυφτέρη, τους έχουμε βγάλει τους στην προηγούμενη και το αγοράσανε και τους άρεσε, που πήγανε σε τυπουράδι και γευτήκαν όχι μόνο τους υπουρομαζέδες, αλλά τη φιλοσοφία. Γιατί εμάς δεν ενδιαφέρει να πάνε να φάνε.
1: Μόνο,
2: ναι. Ενδιαφέρει να καταλάβουν τη φιλοσοφία και γιατί είναι σημαντικό για μας και για την φήμη μας. Τους δείχνουμε πράγματα, το τρενάκι με τα κόμπων και βασάνων. Καταφέραμε τελικά τη Χελένη να συνεννοηθούμε σε κάποιο βαθμό. Άρα είδαν και το τρένο, το αγαπήσαν, το λατρέψαν, τις μιλιές που κάνουμε και ψυγνωσία πάνω στις μιλιές στην πλατεία. Προσπαθούμε πραγματικά οι άνθρωποι του τουρισμού, χωρίς την πονοκρουσίες, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ναι. Τις καλύτερες ιδέες μας, οι οποίες δεν είναι ιδέες, που υλοποιήσει, βάζεις δουλειά σε αυτό μέσα.
1: Ναι.
2: Για να μείνουν ευχαριστημένοι, να γυρίσουν, να γράψουν ένα καλό review, η εταιρεία να το δει, να πει, κοίτα να δεις, εδώ πέρα εγώ είχα κόσμο που πήγε εκδρομή, έχω προϊόν, άρα θα το βάλω. Αυτή είναι η επιτυχία του λιμάνιου για να μπεις.
1: Ναι, ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά συμμετοχή, έτσι, στα φόρα αυτά που γίνονται οι συζητήσεις, κλείνονται οι συμφωνίες ή τέλος πάντων γνωρίζω ένα τον άλλον καλύτερα.
2: Ναι, συμφωνίες ναι, δεν κλείνονται.
1: Ναι, όχι, έτσι, ναι, ναι.
2: Έτσι, απλά δεν είναι μπήκα, δεν πουλάμε
1: όχι, ναι.
2: πράγματα. Ναι. Πουλάμε μια ιδέα και μια, αν θέλετε, μια εμπειρία την οποία ο πελάτης, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του τουρισμού, θα γευτεί αυτό το οποίο αγόρασε όταν θα είναι και αυτός μέρος προϊόντος,
1: ναι.
2: όσο θα κάνει διακοπές. Όμως το να το ότι βρίσκεσαι εκεί, είσαι συνέχεια μπροστά, του συζητάς, ανταλλάσσεις απόψεις, παίρνεις τεχνογνωσία εκεί ναι. που πας. Η δημόσια σχέση, δηλαδή το να πας σε μια συνάντηση, σε μια έκθεση, σε ένα networking event, σε ένα οτιδήποτε, το ότι είσαι εκεί συνέχεια, σε βλέπουν και αυτούς λέω, να τους. Είναι
1: ναι,
2: εδώ.
1: Είναι εδώ, ναι. Ενδιαφέρεται, ναι, το προβάλλει.
2: Ενδιαφέρεται, ναι. είναι εδώ, το συζητάς, το, ναι. δηλαδή, είσαι εδώ, είσαι παρόν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα μας δώσατε κάποιες θετικές ειδήσεις ότι θα έχουμε μεγαλύτερο όγκο, το οποίο απλά δεν είναι απαραίτητα. Αυτό μεταφράζεται σε αφήξεις ή σε όγκο μεγάλων κρουαζιεροπλοίων.
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Και λαμπρά, θα έλεγα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμένου. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας.

Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι του Θεσσαλικού Περισκοπίου και σήμερα, θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε μία εξέλιξη στην υπόθεση που παρουσιάστηκε από την ελληνική αστυνομία το περασμένο Σάββατο, με τις 25 συλλήψεις που είχαν γίνει και την ταυτοποίηση ακόμη 4 ατόμων, που όλοι αυτοί εμπλέκονταν σε κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ στο Θεσσαλικό κάμπο. Είχαν διαπράξει συνολικά 332 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές στην Καρδίτσα και άλλες 229 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές στη Λάρισα. Σήμερα λοιπόν υπάρχει η εξέλιξη πως 7 από αυτούς που είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα οδηγούνται στην φυλακή και βεβαίως συνεχίζεται η έρευνα γύρω από αυτή την υπόθεση. Κάπου εδώ λοιπόν θα πρέπει να σας αφήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Μαμάτσιος με τον Δημήτρη Τσολάκη, στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, με τη βοήθεια των συναδέλφων. Περιοδεύσαμε και σήμερα σε όλη τη Θεσσαλία και σας μεταφέραμε τα γεγονότα έτσι όπως αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. Να είστε καλά, το ραντεβού μας είναι για αύριο λίγο μετά τις 10. Θα είμαστε εδώ ζωντανοί και δυνατοί με όλες τις ειδήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και μπορεί να σας βοηθήσουν. Γεια και χαρά, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη τη Μανώλη. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων τώρα για όλη τη Θεσσαλία. Ξεκινώντας από την μεγάλη επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη της ΔΑΟΕ σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας που αφορούσε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Σημειώνεται πως η πρώτη φάση έρευνας είχε γίνει στις αρχές Μαρτίου του 2026. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου κατήθεται αυτή την ώρα η πρώτη αγωγή που σχετίζεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Κτηνοτρόφος διεκδικεί αποζημίωση για την απώλεια του κοπαδιού του, το διαφυγόν εισόδημα και όπως υποστηρίζει παραλήψεις διοίκησης, ενώ δηλώσεις αναμένεται να κάνουν τόσο ο ίδιος όσο και ο συνήγορός του Βασίλης Κόκαλης. Τη δυνατότητα μετακίνησης των κοπαδιών στους στενούς βοσκοτόπους ζητά ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας με επιστολή του προς τον Υπάτη, τον κύριο Σχοινά, ώστε να αποφευθεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, τονίζει ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι έτοιμες να εφαρμόσουν τις εγκυκλίους για ασφαλή μετακίνηση των κοπαδιών αυτών άμεσα. Αισιοδοξία εκφράζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας για άμεση κάλυψη δύο θέσεων παιδοψυχιάτρων στο νοσοκομείο Βόλου και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας μετά την επίλυση γραφειοκρατικού ζητήματος που αφορούσε πιστοποιητικά αγροτικού και αλλαγές στο καθεστώς μετά το 2013, όπως επισημάνθηκε από τον ίδιο, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Στο πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27 εντάχθηκαν δύο σημαντικά έργα για τη Λάρισα, όπως ανακοίνωσαν από κοινού Κουρέτας και Μαμάκος. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός νέου πολυλειτουργικού χώρου αναψυχής και πρασίνου, συνολικής έκθεσης περίπου 12 στρεμμάτων στο Μεζούρλο, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, και η διάνοιξη και ολική ανάπλαση στο Δουλάτσιου, προϋπολογισμού 7,8 εκατομμυρίων ευρώ, που θα συνδέει με ασφαλή τρόπο τη συνοικία της Νεράιδας και των Υπηρώτικων με τις συνοικίες Φιλιππούπολης και Νεάπολης. Στην πλατεία Ρίγο Φεραίου στα Τρίκαλα έγινε σήμερα η Πανθεσσαλική Συγκέντρωση των Συνταξιουχικών Σωματείων με βασικό διεκδικητικό πλαίσιο την καταβολή 13ης και 14ης σύνταξης, την επιστροφή περικοπών στη συντάξη από την προσωπική διαφορά και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Προβλήματα άρδευσης αντιμετωπίζουν λεωπαραγωγοί στην Αγριά και τη Δράκια εξαιτίας έργων που εκτελούνται στην περιοχή της Δράκιας. Σοβαρά προβλήματα στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Λάρισας εν ώψη φετινής αντιπυρικής περίοδου καταγγέλει με κοινοβουλευτική παρέμβαση η βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων εκ μέρους πολιτείας. Οριστικό λουκέτο ανακοίνωσε η διοίκηση των ΕΛΤΑ για το κατάστημα στον Τύρναβο. Έκτακτη συνεδρία στο Δημαρχείο συγκαλεί σήμερα ο Στέλιος Τσικριτσής, επισημένοντας ότι η Δημοτική Αρχή δεν αποδέχεται την απόφαση αυτή και θα συνεχίσει με κάθε θεσμικό και πολιτικό μέσο να αντιστέκεται σε τέτοιους σχεδιασμούς. 300 τόνοι αποβλήτων εξσκαφών κατασκευών και καταδαφίσεων από τη Λάρισα που συσσωρεύτηκαν λόγω Ντάνιελ θα απομακρυνθούν συνολικά με την αρχή να γίνεται χθες από τη Γιάννουλη. Στη φυλακή οδηγήθηκε 48χρονος Βολιώτης που πυροβόλησε την Τζαμαρία Καφετέρια στην Νάπολη και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του εξιβρίζοντας και απειλώντας αστυνομικούς. Συνεχίζεται σήμερα στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου το 2020 στο Βόλο. Δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων στα Τρίκαλα για κλοπή αρδευτικών σωλήνων και άλλων μηχανημάτων ποτίσματος συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Οι γενεκοκτονίες που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία και τα μηνύματα πρόληψης της έμφυλης βίας αναδεικνύονται στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπουλου «Γενεκοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανός Κυριαζής και αύριο στους Σοφάδες Καρδίτσας και στη Λάρισα. Όχι, στις Σοφάδες Καρδίτσας, συγγνώμη, είναι το Σάββατο σε αυτά το απόγευμα, αύριο είναι στη Λάρισα. Συμβολική ανάβαση στην κορυφή καζάρμα ενάντια στην εγκατάσταση ολικών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας και το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων. Σοβαρή περιπέτεια υγείας για 64χρονο τρικαλινό από τσίπημα οχιά στην περιοχή της Καλαμπάκας. Παρέμεινε επί τριήμερο στην εντατική και είναι καλά στην υγεία του. Καρχαρίασμα κομικού 2,5 έως 3 μέτρων καταγράφηκε την Κυριακή στο Μπαγκαστητικό. Πρόκειται για ένα είδος που ζει κυρίως σε εύκρατα και τροπικά νερά, συνήθως μακριά από τις ακτές, αν και κατά διαστήματα εμφανίζεται κοντά σε νησιά και παράκτιες περιοχές. Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με 26 νέα σύγχρονα σημεία σε όλη την πόλη παρέχει ο Δήμος Λαρισαίων σε δημότες και επισκέπτες μέσα από την εθνική δράση Wi-Fi 4GR του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Για την Ατλάντα των ΗΠΑ αναχώρησε η ομάδα ρομποτικής Τάλος από το Βόλο προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής από τις 4 στις 7 Ιουνίου στο Georgia Institute of Technology με τη συμμετοχή ομάδων από όλο τον κόσμο. Κινητές μονάδες υγείας για δωρεάν μετρήσεις κατοίκων θα επισκεφθούν από αύριο διαδοχικά τα χωριά Κρυόβρης, Πρετόρι, Μεγάλο Ελευθεροχώρη και Ευαγγελισμό στο Δήμο Ελασσόνας. Η μερίδα στα Τρίκαλα για την ψηφιακή υπογραφή από Επιμελητήρια Δήμους και Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο κτίριο Παπαστεριάδη. Το αφιέρωμα «Λογογραφία, λαϊκός πολιτισμός, πολιτισμική συνέχεια» παρουσιάζει στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ την Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα έναρξης 8 η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Θα γίνουν επιστημονικές διαλέξεις διακεκριμένων ερευνητών της ελληνικής λογογραφίας και στο πολιτιστικό μέρος του αφιερώματος θα εμφανιστεί η αρετή και τη ΜΕ. Εκατοντάδες μαθητές θα παρουσιάσουν πολιτιστικά δρόμενα και αντιπροσωπευτικούς παραδοσιακούς χορούς από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία, την Κύπρο και τον Πόντο. Τέλος, την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου επέλεξε ο Δήμος Μουζακίου για την επαναλειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Μουζακίου, διοργανώντας εκπαιδευτική δράση και μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής για τους μικρούς μαθητές και πλέον ο χώρος θα είναι ανοιχτός για το κοινό. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενο στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα της πολιτιστικής σας ενημέρωσης. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας και σήμερα μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Και εδώ να θυμίσω και τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε. 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως και διαδικτυακά μέσα από τη ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

για όμορφες εκδηλώσεις, για πολύ σημαντικές και όμορφες εκδηλώσεις θα σας μιλήσουμε σήμερα, έτσι για να σας φτιάξουμε την διάθεση. Έχουμε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας άλλωστε, και στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του Μουσείου Λιμνέου Πολιτισμού Κάρλας και πρόεδρο του ΚΕΜΕΒΟ, του Κέντρου Μελέτης Λίμνης Κάρλας, τον κύριο Σωτήρη Γκανάτσιο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για μια πολύ ωραία δράση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου το πρωί εκεί στο μουσείο, και έχει τον πολύ ωραίο και ευρηματικό τίτλο «Με βελόνα και κλωστή αφηγούμε τη Κάρλα στη ζωή».

Ενώ αμέσως μετά θα δώσουμε το λόγο στον πατέρα Καλίνικο από τον Όμορο, ναό του Αγίου Κωνσταντίνου εδώ στην πόλη μας στο Βόλο, να μάθουμε περισσότερα για το 7ο αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών ομάδων Μαγνησίας που θα απολαύσουμε αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα εδώ στο προάβλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Βόλο. Θα μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό το θεσμό ο πατήρ Καλίνικος, όπως επίσης και για την αυτική εβδομάδα που ξεκινά την Κυριακή 7 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου με πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και δράσεις. Να σας πούμε εξ αρχής πως τιμόμενη πόλη φέτος είναι η Ιερά Πόλης του Μεσολογγίου στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του 1826. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και να σας ευχηθούμε να έχετε μια άκρος δημιουργική ακρόαση.

έσταξες. Στην πρώτη ροματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο καιρός σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν, με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά, μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά, ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι. Ας ερχόσουν κι άλλοι.

θάλασσα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μ' άλλα θήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μ' εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνι με σέρνα στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και που πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

0: Εμείς όμως, αγαπητοί φίλοι, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου φιλοξενούμε τον αγαπητό φίλο Σωτήρη Γκανάτσιο, πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του Μουσείου Λιμναίου Πολιτισμού της Κάρλας και πρόεδρο επίσης του Κέντρου Μελέτης Λίμνης Κάρλας του ΚΕΜΕΒΟ. Καλώς ορίσατε, κύριε Γκανάτσιο.
1: Καλώς όρισε, Σωτήρη. Κύριε Καπουτά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Πρόεδρο επίσης του Κέντρου Μελέτης Λίμνης Κάρλας του ΚΕΜΕΒΟ. Καλώς ορίσατε, κύριε Γκανάτσιο.
1: Καλώς όρισε, Σωτήρη. Κύριε Καπουτά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και χαίρομαι ακόμη πιο πολύ που συνεχίζει

0: ένα πακέτο που λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή πολιτισμός και περιβάλλον πάνε μαζί.
1: Πάνε
0: πάντα
1: μαζί.
0: Στην Λίμνη Κάρδα.
1: Έτσι.
0: Και είναι αυτό σημαντικό και δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Δηλαδή πρέπει να πάμε μπροστά πάντα και να βρούμε διάφορους τρόπους να γεννήσουμε.
1: Και είστε πάντα ευρηματικοί. Αυτό ήθελα ακριβώς να πω όσον αφορά τις δράσεις και τους τρόπους.
0: Πράγματι, δεν ξέρω αυτό από πού προέρχεται και από
1: από την αγάπη σας, εγώ λέω, και το νεράκι που, με το οποίο ασχολείστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και για τον τόπο σας.
0: Σε κάθε περίπτωση, εμείς τώρα ως κέντρο για τη μελέτη και την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βιβίδα Κάρλα, όλο αυτό δηλαδή, κέντρο μελέτης Βιβίδας, στο οποίο είναι και το Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας, εμείς τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δράση, να κάνουμε μια πρωτοτυπία.
1: Ναι, ναι, είναι πρωτότυπο. Με βελόνα και κλωστή να αφηγηθούμε της Κάρλας στη ζωή.
0: Γιατί κάθε χρόνο την μέρα αυτή, δηλαδή 5 Ιουνίου που είναι η Παγκόσμια Μέρα
1: Περιβάλλοντος,
0: εμείς πάντα την προβάλλουμε, γιατί έχουμε μία λίμνη και χρειάζεται αυτή η λίμνη, χρειάζεται και να την γιορτάζουμε και να,
1: και να την προστατεύουμε όπως πρέπει να προστατεύουμε ακριβώς και το περιβάλλον.
0: Έχουμε
1: έτσι
0: κάνει διάφορες εκδηλώσεις την
1: ίδια
0: μέρα, όπως
1: ναι,
0: είναι για τα κουνούπια που ενδεχομένως να υπήρχαν στη λίμνη, για τους πελαργούς που πέρυσι στην ίδια μέρα πάλι κάναμε αυτό, και πάντα καλούμε παιδιά της γύρω περιοχής για να, γίνει, για να γίνει αυτή η μέρα.
1: Και στοχεύεται πολύ σωστά στην παιδική ηλικία, γιατί η ευαισθητοποίηση από εκεί πρέπει να ξεκινά.
0: Ακριβώς, αυτή είναι και η στόχη μας. Εκτός το ότι μας ενδιαφέρει και ο λιμναίος πολιτισμός της Κάρλας, αλλά αυτό είναι μια άλλη δράση. Τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσαμε να αναπτύξουμε αυτή τη δράση, η οποία έχει τίτλο «Με βελόνα και κλωστή αφηγούμε της Κάρλας τη ζωή». Θα μου πείτε γιατί είναι αυτό, δηλαδή το κέντημα.
1: Το κέντημα, ναι,
0: ναι. Θα σας εξηγήσω.
1: Γιατί
0: ότι
1: εκεί
0: είναι,
1: μπαίνει
0: είναι
1: και η παράδοση μέσα,
0: ναι,
1: και η λογογραφία.
0: Ακριβώς. Αυτή η δράση γίνεται με τη συνεργασία με την ομάδα Αφηγηματικά Κεντήματα, η οποία είναι μια ομάδα σε όλη την Ελλάδα έχει δράσεις. Είναι μια κοινότητα από το 2019. Αξιοποιεί την τέχνη του κεντήματος ως μέσο αφήγησης ιστοριών, βιωμάτων και παραδόσεων μέσα από, από τα αποδειγματολόγια και αφηγηματικά κεντήματα. Η ομάδα έχει αναπτύξει δράσεις και συνεργασία με μουσεία και πολιτιστικούς φορείς, αναδεικνύοντας το κέντημα ως πολιτιστικό αγαθό και σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
1: Πολύ ωραίο συνδυασμός.
0: Πραγματικά. Αυτό είδαμε και εμείς. Αυτό μας γέννησε έτσι την...
1: Και σας κίνησε και το ενδιαφέρον και την έμπνευση.
0: Και λέμε ότι εδώ τι άλλο να αναδείξουμε το περιβάλλον της λίμνης Κάρλας μέσα από τα παιδιά, και να μπορούν να τα ευαισθητοποιήσουμε, να συμμετέχουν τα παιδιά σε όλη αυτή τη διαδικασία και να μπορούμε να πάρουν μηνύματα και αυτά γιατί τι είναι δίπλα τους,
1: έτσι,
0: δίπλα στη λίμνη. Τι υπάρχει, τι είναι η λίμνη αυτή. Και τι μπορεί να έχει προβλήματα, μπορεί να έχει οτιδήποτε, αλλά έχει και την αυτή το ευχάριστο.
1: Και την ομορφιά.
0: Την ομορφιά
1: της υπέροχη αυτή,
0: ναι, ομορφιά. Ναι,
1: ομορφιά,
0: ναι, ακριβώς, ναι, αυτό. Γι' αυτό όπως θα δούμε και στην αφίσα, το σύνθημα αυτής της δράσης είναι «Κεντούμε, μαθαίνουμε, δημιουργούμε, προστατεύουμε τη λίμνη Κάρλα». Με στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση και τη βιωματική μάθηση.
1: Η βιωματική μάθηση, ό,τι καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Θα μου πείτε, κυρία Καποτά.
1: Δεν ξεχνιέται από τα
0: ακριβώς
1: παιδιά.
0: Θα μου πείτε, μπορούν να συμμετέχουν και αγόρια, ας πούμε, να κάνουν, να κεντάνε και τα αγόρια κλπ.
1: Γιατί όχι, η τέχνη είναι για όλους.
0: Ακριβώς,
1: έτσι,
0: η τέχνη
1: δηλαδή
0: είναι για όλους. Και μάλιστα εμείς κάνουμε μια, κατά κάποιο

0: Τώρα ξεπερνάμε τα
1: στερεότυπα,
0: ακριβώς, όπως είπατε. Ξεπερνάμε και πλέον μπορούν και τα, μάλιστα οι ίδιες οι κυρίες που είναι στα αφηγηματικά κεντήματα μας λένε ότι ανταποκρίνονται περισσότερο και τα αγόρια, σε αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό μόνο με τα κορίτσια ή όχι. Και έτσι λοιπόν μπορούν τα παιδιά αυτά να μπορούν να κάνουν αυτά τα...
1: Είναι από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο
0: Καναλίων. Ναι. Θα έρθουν και βέβαια και οι γονείς, δηλαδή ναι, το Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων, mm-hmm, που θα συμμετάσχουν και συμμετάσχουν και αυτοί, οι μητέρες,
1: ναι,
0: και λοιπά, σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουν αυτά... θα κάνουν αυτά αυτό το βηματικό εργαστήρι και τα κεντήματα με θέμα τη λίμνη Κάρλα, και μετά αυτά που θα έχουν με τη βοήθεια
1: τα δημιουργήματά τους, δηλαδή, ναι,
0: αυτά θα μπορούν να τα πάρουν και στο σπίτι τους, να τα έχουν στο σπίτι,
1: σαν ενθύμιο και να θυμούνται, γιατί αυτό είναι ο στόχος, είπαμε, ναι,
0: ακριβώς, mm-hmm, και να όταν κάνουν, ναι, θα πάρουν, λέει, τους σελιδοδείκτες μαζί τους και θα θυμούνται σχετικά με τη λίμνη Κάρλα, όπως και αυτές τις φούντες, φτιάχνουν και κάτι φούντες, mm-hmm, που είναι μαζί. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό και θα είναι
1: πολύ
0: εντυπωσιακό από ό,τι μας είπανε.
1: Πολύ ιδιαίτερο, πολύ όμορφο,
0: πολύ όμορφο
1: και το ξαναλέω, πολύ ευρηματικό.
0: Ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: σας.
0: Δε,
1: πολύ
0: δεν
1: ωραία.
0: Πήγαμε...
1: Και τι ωραία που συνεργάζεστε έτσι και με, με τα σχολεία της περιοχής. Πόσο ανταποκρίνονται, γιατί σας παρακολουθούμε και βλέπουμε, διακρίνουμε αυτή την, διαπιστώνουμε μάλλον, αυτή την συνεχή επισκεψιμότητα του μουσείου, έτσι, και το ενδιαφέρον.
0: Πραγματικά έχουν
1: και από παιδιά.
0: Υπάρχει πάρα πολύ προσέλευση,
1: mm-hmm,
0: από παιδιά.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχουν και μεγάλοι. Τώρα την Κυριακή θα έρθουν.
1: Ναι, ναι, ναι, κλείνεται συνεχώς ραντεβού.
0: Συνεχώς την Κυριακή. Ναι. Τη Δευτέρα πάλι υπάρχει σχολείο από τις Μιλιές.
1: Ναι.
0: Την Τρίτη υπάρχει σχολείο, σήμερα μάλιστα με πήρα, από τη Δήμητρα. Ένα άλλο παρακάρδιο,
1: ναι,
0: χωριό,
1: ναι,
0: που είναι από τον νομό Λάρισας.
1: Ναι.
0: Και εκεί έχουμε μια μεγάλη επισκεψιμότητα και πάρα πολύ επισκεψιμότητα και από τον νομό Λάρισας. Και από τον νομό Μανησίας, βέβαια,
1: mm-hmm,
0: αλλά από τον νομό Λάρισας.
1: Είναι, γιατί είστε στο ενδιάμεσο.
0: Είναι
1: έτσι,
0: στο ενδιάμεσο και έχουν και οι μεγάλοι έχουν παραστάσεις και οθούν και τα παιδιά να έρθουν να δουν και τη λίμνη και να τους κάνουν και ξεναγήσεις, βέβαια, στη λίμνη,
1: mm-hmm,
0: και να δουν και το μουσείο και το λιμνέο πολιτισμό και να σας πω και κάτι άλλο, να δούνε και το να έχουν μια επαφή με το καράβι της λίμνης Κάρλας, το οποίο ως γνωστό εντάχθηκε στην άλλη πολιτιστική
1: κληρονομιά, ναι,
0: και τώρα πριν λίγο, πριν λίγους μήνες. Και μάλιστα αν δούμε και την αφίσα,
1: η οποία είναι εξαιρετική έτσι, πραγματικά,
0: ναι, πραγματικά
1: εξαιρετική, όπως... και έχει αυτό το καράβι,
0: ναι, και έχει αυτό το καράβι,
1: αυτή, ναι, έτσι,
0: δηλαδή όλα γυρίζουν,
1: ναι, ναι,
0: από το καράβι αυτό,
1: ναι,
0: και μάλιστα
1: οι βάρκες
0: της λίμνης Κάρλας,
1: ιδιαίτερες,
0: δεν είναι, δηλαδή το Υπουργείο δεν έκανε κάτι,
1: mm-hmm,
0: μας έκανε
1: χάρη, είναι ιδιαίτερες,
0: είναι
1: και
0: ιδιαίτερο,
1: άξιζε να μπει,
0: ναι, και αυτό χρειάζεται να μείνει, mm-hmm, και να γίνουν καραβομαραγκοί άλλοι νεότεροι και οι οποίοι θα αναπαράγουν αυτά τα σκάφη για λόγους και τουρισμού και λοιπά. Και
1: ακριβώς
0: όλα αυτά, και φέτος αυτή η χρονιά τώρα θα είναι και η χρονιά που είναι για το καράβι της λίμνης Κάρλας. Θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις.
1: Ναι, τι ωραία, μας λέτε ωραία είδηση.
0: Θα γίνει η μερίδα, θα γίνουν κάποιοι, ένας αγώνας δρόμου,
1: mm-hmm,
0: και
1: για πότε προγραμματίζεται αυτά.
0: Περιμένουμε το πράσινο φως από το Υπουργείο,
1: ναι,
0: από στιγμή,
1: ναι, ναι,
0: για να εμείς
1: θα είναι μέσα στο καλοκαίρι ή το
0: φθινόπωρο. Ναι, θα αρχίσουμε μέσα από το καλοκαίρι, άμεσα θα γίνει τώρα και ήδη και κάνουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το καράβι της Λίμνης Κάδας. Συνεχίζουμε, αλλά θα κάνουμε σύμφωνα με την πρότασή μας και θα γίνει και εκπαιδευτικά προγράμματα και ένας αγώνας δρόμου μέσα στο καλοκαίρι τώρα και μια ημερίδα στη συνέχεια, μια ημερίδα που θα φέρουμε διάφορους επιστήμονες για να αναδείξουμε αυτό το στοιχείο της άλλης φυσικής οικονομίας. Όλα αυτά είναι ενταγμένα εκεί, δηλαδή σε αυτό το στόχο τώρα, γιατί και επιπλέον βέβαια για το θέμα του που είναι για το αυριανό θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα αυτό βέβαια θα διανθιστεί και από μία πριν γίνει.
1: Καθίσουν τα παιδιά να δημιουργούν.
0: Ναι, πριν κάνουν όλα αυτά, θα γίνει μία. Θα γίνει μία παρουσίαση, μία ενημέρωση, μία ομιλία στα παιδιά και μετά θα προβληθεί και μία ταινία μικρού μήκους, την οποία την έχουν κάνει παιδιά για τη Λίμνη Κάρλα, και μάλιστα απέσπασε το πρώτο βραβείο πανελληνίως. Είναι από τα εκπαιδευτήρια της Λάρισας της κυρίας Μπακογιάννη, και πήρε πρώτο βραβείο. Θα προβληθεί να δουν και τα παιδιά τι κάνουν τα παιδιά για τη Λίμνη και τι λαχταρούν για τη Λίμνη, τι θέλουν από τη Λίμνη.
1: Και πώς θέλουν να είναι και να διατηρηθεί η λίμνη και η φύση και το τοπίο γύρω μας και δει το περιβάλλον. Γιατί εκεί θα το αφήσουμε ως κληρονομιά στα παιδιά.
0: Στα παιδιά, ναι, ακριβώς. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να μπορούμε να προβάλλουμε όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, με την ευκαιρία αυτή εμείς θα τιμήσουμε κάποια πρόσωπα εκεί. Ένα πρόσωπο που είναι ο ιερέας του χωριού, των Καναλίων, ο πατέρας Αθανάσιος Σκουπιανός, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου. Έχουμε κάνει και Σύλλογο και Φίλων του Μουσείου μέσα από το καταστατικό μας, και είναι και συνεργάτης για το τι όταν έρχονται κάποιοι φορείς ή κάποια σχολεία, γίνεται πρώτα μια επίσκεψη στο χώρο, στο πεδίο που λέμε, βλέπουν τα πουλιά, τα ψάρια και λοιπά, ότι βλέπουν τη λίμνη γενικά, τους κάνουμε, και μετά στη συνέχεια επισκέπτονται τον Βυζαντινό ναό, το Αγίου Νικολάου, που είναι 1,5 χιλιόμετρο πριν από τα κανάλια. Εκεί λοιπόν τους κάνει την ξενάγηση ο πατέρας Αθανάσιος. Είναι ένα μνημείο το οποίο είναι σύμβολο για την περιοχή. Ήταν δίπλα στη λίμνη, τώρα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αναστηλώθηκε, μπήκαν οι αγιογραφίες και όλα αυτά, και βλέπουμε ότι τα παιδιά παίρνουν πάρα πολλά από αυτή την στάση. Λοιπόν, και όλα αυτά, με αυτά συμβάλλει και ο ιερέας στην ευόδοση των σκοπών του ΚΕΜΕΒΟ, γιατί η σκοπή μας είναι αυτή, είναι να προβληθεί ο λιμναίος πολιτισμός της Κάρλας, το περιβάλλον της Κάρλας και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που έρχονται εκεί. Αυτό το ρόλο παίζει ο ιερέας
1: και αξίζει να το τιμηθεί. Έτσι.
0: Και επιπλέον θα τιμηθεί και η κυρία Κατερίνη Ματσούκα, η οποία είναι μέλος ομάδος
1: και είναι και υπεύθυνη του εργαστηρίου, βλέπω εδώ.
0: Για την συμβολή της στην ανάδειξη του καραβιού της Λίμνης Κάρλας. Θα κάνει και κάποιο. Θα ασχολείται τώρα μετά από αυτό, μετά την ανάδειξη του καραβιού της Κάρλας, θα ασχοληθεί πλέον και σαν κέντημα.
1: Σαν κέντημα, ναι.
0: Πλέον τα αφηγηματικά κεντήματα τους δώσαμε το βήμα να ασχοληθούν
1: με το καράβι
0: της Κάρλας και επιπλέον και όλα τα έθιμα, ό,τι υπάρχει εκεί από έθιμο. Για αυτό κάνουν τα αφηγηματικά κεντήματα.
1: Αφηγούνται την ιστορία, τα έθιμα, τα όλα αυτά. Έτσι όλα, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Έτσι λοιπόν
1: αποτυπώνονται και μένουν.
0: Ναι, και μένουν. Και μένουν. Είναι δεν είναι ένα κέντημα που το έχουμε έτσι για να το βλέπουμε και να το καμαρώνουμε. Ναι. Αυτό δείχνει την ιστορία. Δείχνει την ιστορία.
1: Και όχι μόνο αυτό, και η συμμετοχή. Το φτιάχνεις εκείνη την ώρα, συμμετέχεις.
0: Συμμετέχεις, ναι, ναι. Και κάνεις λίγο.
1: Αυτό το βιωματικό που λέμε.
0: Πολύ το βιωματικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι μαθαίνουν και τα παιδιά και κάνουν αυτό. Δηλαδή αυτό το. Με το ένα, με την τρυπούλα και λοιπά.
1: Με βελόνα και κλωστή να αφηγούνται τη σκάρλα στη ζωή. Όπως την. Την αντιλαμβάνονται, έτσι.
0: Όπως
1: μάλιστα, και
0: ακριβώς.
1: Τα παιδιά αντιλαμβάνονται μια χαρά. Ναι. Πότε θα ξεκινήσει η δράση? Είναι αύριο, είπαμε, Παρασκευή,
0: αύριο,
1: έτσι.
0: Αύριο 10:30. Πιστεύουμε ότι θα κάνει κανένα τρίωρο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θα έχουμε και αυτό το ντοκιμαντέρ, θα έχουμε και τις απονομές, και άλλα
1: πολύ ωραία.
0: Μπορούμε να πούμε event,
1: ωραία.
0: Όπως θα λένε. Γιατί εντάξει, για να περνάνε και τα παιδιά όμορφα και να μην
1: και
0: βαριούνται.
1: Να το χαίρονται, και να
0: για
1: το χαίρονται.
0: Και να χαίρονται.
1: Να χαίρονται για τη συμμετοχή τους.
0: Και μάλιστα αυτά τα αναγνωρίζουμε τα παιδιά, ειδικά εκεί που είναι δίπλα στη λίμνη. Καταλαβαίνετε, τα παιδιά ζουν σε κάποια μέρος που έζησε μια αποξήρευση, μετά ένα περιβάλλον. Τώρα όμως είναι μια χαρά.
1: Πάνε
0: όλα καλά.
1: Είναι όμορφα.
0: Και
1: βλέπουν τα πουλιά, βλέπουν την όμορφη φύση.
0: Και τώρα βλέπετε και στη συμπεριφορά τους. Τα χωριά που είναι εκεί, τα παρακάλια χωριά. Τα παιδιά τα βλέπουμε σαν αλλαγή. Υπάρχει αλλαγή. Μέχρι πρώτη δεν υπήρχε. Τώρα όμως υπάρχει. Και εμείς στηρίζουμε τα παιδιά εκεί. Γιατί αυτά.
1: Γιατί ο άνθρωπος αγαπούσε ανέκαθεν το νερό, τις θάλασσες, τις λίμνες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και τέλος πάντων, όλα αυτά είναι ένα.
1: Πολύ όμορφα.
0: Πολύ όμορφα.
1: Και μας αρέσει ιδιαίτερα που θα συνεχίσετε με τις δράσεις. Περιμένουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε που μας φέρατε την είδηση έτσι την ευχάριστη. Πολύ ωραία, και είμαστε και οι πρώτοι. Πάντα μας αγαπάτε, το ξέρουμε. Ότι θα συνεχιστούν οι δράσεις στην Κάρλα, αγαπητοί ακροατές, στο Μουσείο Λιμνέου Πολιτισμού. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσες, και εμείς θα είμαστε εδώ από την ΕΡΤ Βόλου να τις προβάλλουμε φυσικά και να τα ξαναπούμε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Θα είναι παράλληψη να πρέπει να πω ότι κάποιοι χορηγήσαν αυτά τα τέτοια. Είναι Καμβάς Άνταμς, είναι από την Αθήνα, και οι Κλουστές Πεταλούδα.
1: Πολύ ωραία, γιατί είναι
0: όλα.
1: Κέντημα. Έτσι.
0: Είναι κέντημα.
1: Είναι κέντημα τώρα. Δεν αναφέρουμε χορηγούς, αλλά είναι κέντημα. Όταν λες κέντημα. Κέντημα, τι εννοείς?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Είναι κέντημα.
1: Από τα παιδικά μας χρόνια.
0: Και αυτοί, εφόσον στηρίζουν τέτοιοι άνθρωποι και τα στηρίζουν για να κάνουμε τέτοιες δράσεις όμορφες. Εντάξει.
1: Μπράβο τους. Συνήθως
0: δεν το.
1: Να είστε καλά. Όχι, τα είπαμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκανάτσιο, αγαπητέ φίλε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, λοιπόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Περιμένουμε από
0: εσάς. Για την φιλοξενία, κύριε.
1: Το κάλεσμα.
0: Και τι να σας πω, είμαστε πολύ χαρούμενοι που όταν ερχόμαστε εδώ στο σταθμό.
1: Και εμείς το ίδιο.
0: Για να πούμε αυτά που κάνουμε, τις δράσεις
1: μας. Και εμείς το ίδιο.
0: Και μας φιλοξενείτε και μας βοηθάτε στο έργο μας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί ακροατές, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου τον πατέρα Κανλίνικο από τον όμορο ναό εδώ του Αγίου, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Γενικό Γραμματέα του Φορέα Πολιτισμού Μαγνήτων και Βωτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Γιατί ετοιμάζετε πράγματα, πάτερ, καλωσορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκουμε για μια ακόμη
0: φορά. Πάρα πολύ όμορφα διατηρούνται κάποιοι θεσμοί, έτσι, συνεχίζονται, εποφελία όλων μας, έτσι. Και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό.
1: Χαιρόμαστε.
0: Και να σας πω
1: γιατί...
0: ότι περιμένουμε το καλοκαίρι, έτσι. Έχετε ταυτιστεί με το ξεκίνημα.
1: Θα χαιρόμαστε
0: του
1: που τα ακούμε.
0: Καλώς
1: χαιρόμαστε που τα ακούμε, γιατί ξέρετε, υπάρχει λίγος κόπος από πολλούς ανθρώπους πίσω από όλες αυτές τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που ετοιμάζονται, και νομίζω ότι αυτό το οποίο εμάς μας δίνει δύναμη και κουράγιο σε όλο αυτό είναι το χαμόγελο των ανθρώπων και κυρίως η παρηγοριά να βρίσκουν κάτι ωφέλιμο από αυτή την περίοδο, που το μόνο που δυστυχώς κυκλοφορεί προς τα έξω είναι η βία.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: η βία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: θεωρώ
0: σωστά.
1: Ότι ίσως μέσω της παραδόσης μπορούμε πολλές φορές. Όχι μόνο μάλλον μόνο μέσω της παράδοσης, ίσως επειδή ξεκινάμε από το αντάμωμα, γι' αυτό και αναφέρουμε τον όρο παράδοση, βρίσκουμε ουσιαστικά τις ρίζες των Ελλήνων. Και αυτές οι ρίζες των Ελλήνων είναι που βοήθησαν πάντοτε να μένει αυτός ο λαός ενωμένος, κάτω από την πίστη του, την παράδοσή του, την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια, και όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά εφαρμόζονται στους κυκλωτικούς χορούς. Γι' αυτό και είναι,
0: είναι
1: η κυκλωτική χορή.
0: Κυκλωτική χορή.
1: Κοινοτική χορή κιόλας,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί πολλές φορές.
0: Είναι αυτό το μαζί.
1: Αυτό το όλοι,
0: έτσι,
1: μαζί.
0: Το όλοι μαζί.
1: Γι' αυτό, ναι, και ναι, ο τίτλος του ανταμώματος, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, όπως λέει ο
0: Σαββόπουλος,
1: βέβαια. Ναι. Αλλά το πάντοτε να ανταμώνουμε με χορούς κυκλωτικούς είναι αυτό το οποίο εκφράζει ενδεχομένως και αυτό το οποίο θέλει να πρεσβεύει ο πολιτιστικός φορέας της Μητροπόλεως μας, και πολύ δε περισσότερο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο οποίος είναι και εμπνευστής όλων αυτών των προσπαθειών, το να μπορούμε να πετυχαίνουμε πάντοτε την ενότητα της κοινότητας, την ενότητα της αγάπης, μέσα από την παράδοσή μας, την πίστη μας,
0: την αλληλεγγύη,
1: και κυρίως
0: και
1: το να δίνει ο ένας τον άλλον.
0: Έτσι, να δίνει ο ένας τον άλλον. Ναι, αυτό ακριβώς περνάει και στον κόσμο, και βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι εκδηλώσεις σας προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Εμείς προσπαθούμε
0: γεμάτος ο χώρος μπροστά από τον Ιερό Ναό.
1: Και συμμετέχουν και πολλοί σε αυτές.
0: Και συμμετέχουν,
1: έτσι,
0: πραγματικά.
1: Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη για μας χαρά το ότι θα φύγουν ακόμα πολιτιστικοί συλλόγοι και από το Πήλιο, από τον Αλμυρό, για να έρθουν να συμμετάσχουν όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια που λέγεται αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών συνόλων Μαγνησίας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Εμείς στην ουσία τι θέλαμε? Θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που κάνουν την οποιαδήποτε προσπάθεια, είτε μικρή είτε μεγάλη,
0: να
1: την δείξουν προς τα έξω.
0: Προς τα
1: γιατί
0: έξω,
1: κυρίως,
0: ναι,
1: αυτό τους δίνει το έναυσμα και την υπόσχεση ότι κάτι θα μπορέσουν να εμφανίσουν σε κάποιους άλλους.
0: Να το επικοινωνήσουν και να συνεχίσουν.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι,
0: ακριβώς,
1: και
0: ακριβώς. Να συνεχίσουν.
1: Και δόξα τω Θεώ, με εξαίρεση τα χρόνια του κορονοϊού που αναγκαστικά δεν μπορούσαμε κάτι να κάνουμε, τα τελευταία χρόνια αγκαλιάζεται όλο και περισσότερο. Έρχεται σήμερα, την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Είναι το
1: αντάμωμα.
0: Το έβδομο.
1: Ακριβώς το
0: έβδομο.
1: Έβδομο, έτσι. Οπότε, αναγκαστικά έγινε τώρα, γιατί οι καιρικές συνθήκες λίγο μας φόβησαν την προηγούμενη φορά που είχε. Νομίζω ήταν για το διήμερο,
0: ναι,
1: 23 και 24,
0: ναι, ναι, ναι,
1: Μαΐου. Και θα ακολουθήσει, βέβαια, θα λέγαμε ότι.
0: Είναι ο προάγγελος
1: της εβδομάδας.
0: Όχι, έδεσε πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Οπότε ξεκινάμε Παρασκευή.
1: Παρασκευή, 7 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσουν εδώ οι εκδηλώσεις του ανταμώματος. Συμμετέχουν πάνω από 50 χορευτικά σύνολα. Θα παρουσιαστούν χωρί από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Και στο τέλος, όπως κάθε φορά, θα ανοιχθεί ο χορός για όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αφού ακούσουμε τα κριτικά, αφού ακούσουμε τα ποντιακά και αφού κλείσουμε πάλι με τους πηλιορίτικους χορούς, στο τέλος η δυνατότητα θα δοθεί σε όλους να μπορέσουν να χορέψουν κάτω από τους ρυθμούς που η παραδοσιακή ορχήστρα σύμπαντα θα μας προσφέρει.
0: Κάτι το οποίο γίνεται
1: νωρίτερα,
0: τελικά κάθε χρόνο. Γίνεται.
1: Νωρίτερα θα έχουν ξεκινήσει οι χορευτές από τον Άγιο Νικόλαο και από το λιμάνι, και θα διέλθουν μέσω της παραλίας του Βόλου, ώστε να καλέσουν όλους όσους θέλουν να τους ακολουθήσουν στο προάβλιο του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου εκεί μπροστά θα γίνει και θα ακολουθήσει τα χορευτικά σύνολα.
0: Ωραία. Αυτό θα είναι λοιπόν, θα γίνει την Παρασκευή αυτή η εκδήλωση και αφορά, όπως είπαμε, στο 7ο αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών ομάδων Μαγνησίας με τίτλο «Με χορούς κυκλωτικούς πάντα να ανταμώνουμε και θα ανταμώσουμε». Όμως δεν σταματάμε εκεί, θα ξαναειδωθούμε.
1: Θα και πολύ σύντομα αυτή
0: Πάρα
1: τη φορά.
0: Πάρα πολύ σύντομα, την Κυριακή.
1: Την Κυριακή ξεκινάει η Ναυτική Εβδομάδα στο Βόλο που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Φορέας της Μητροπόλεως μας. Πάλι όπως κάθε χρόνο σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Βόλου, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και πάρα πολλούς άλλους συλλόγους οι οποίοι συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Τιμόμενη πόλη για φέτος, όπως προανήγγειλε στην περσινή Ναυτική Εβδομάδα, είναι το Μεσολόγγι, και αυτό γιατί φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ηρωική έτσι έξοδο της φρουράς των ελεύθερων πολιορκημένων, και είναι ένας τρόπος και αυτός να τιμήσουμε το γεγονός, την αυτοθυσία αυτών των ανθρώπων, των αδελφών μας, οι οποίοι παρόλες τις συνθήκες προσπάθησαν στην ουσία να ζήσουν ελεύθερα, γιατί αυτό το πράγμα είναι που θέλουμε και εμείς να κηρύξουμε, την ελευθερία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Την ελευθερία κυρίως από τη δυναστεία και ό,τι κάθε τι το οποίο μας καταδυναστεύει. Για το λόγο αυτό έχουν ετοιμαστεί πολλές δράσεις, παράλληλες πρώτα και μετά καθημερινές εκδηλώσεις που θα είναι στο προάβλιο του Αγίου Κωνσταντίνου. Αν θέλετε μπορώ να σας
0: Βεβαίως,
1: πω και λεπτομερώς.
0: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε να τις πούμε. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε. Καταρχήν τιμόμενο πρόσωπο θα είναι ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, που
0: δικός
1: όλοι τον ξέρουμε.
0: Δικός μας άνθρωπος, έτσι.
1: Από
0: έτσι.
1: Την διέλευσή του ως πρωτοσύγκυλος της Μητροπόλεως μας εδώ τόσα χρόνια. Αυτός θα προεξάρχει στη Θεία Λειτουργία που θα ξεκινήσει. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις την Κυριακή το πρωί, όπου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελέσουμε και το Ιερό Μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ηρώων της Εξόδου, του Μεσολογγίου, αλλά και του Αγνώστου Ναυτικού, όπως κάθε χρόνο τιμούμε τέτοια μέρα με αφορμή την Ναυτική Εβδομάδα. Το απόγευμα, στις 9 η ώρα το βράδυ, θα έχουμε την επίσημη έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδος στο προάβλιο του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου εκεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας μαζί με τον δικό μας τον Σεβασμιότατο θα κηρύξουν την επίσημη έναρξη. Θυμάστε εκεί
0: πώς
1: έρχονται τα πλοιάρια όλα, οι αλληλείς μας, οι ναυτοπρόσκοποι όλοι. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει μια ιδιαίτερη έτσι συμμετοχή φέτος. Προσπαθήσαμε λίγο να αυξήσουμε έτσι τα πλοιάρια τα οποία θα είναι στην παραλία μπροστά από τον Αγίου Κωνσταντίνου. Και αυτό γιατί για αυτούς είναι η Ναυτική Εβδομάδα. Και στη συνέχεια, ο αντίστοιχος πολιτιστικός σύλλογος φορέας της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το ίδρυμα το οποίο υπάρχει κάτω στην Αιτωλο Ακαρνανία, Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός, θα παρουσιάσουν μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, εκεί θα δούμε με πολύ όμορφο τρόπο μουσικής και θεατρικού δρόμενου την ιστορία του Μεσολογγίου και τι οδήγησε στην έξοδο του Μεσολογγίου σε μια πάρα πολύ όμορφη και ταυτόχρονα συγκινητική, έτσι.
0: Συγκινητική, υποβλητική, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: για να...
1: γιατί χρειάζεται να καταγράφεται και η ιστορία πολλές φορές, γιατί από αυτήν αντλούμε δύναμη για να μπορούμε να προχωράμε.
0: Έτσι, και να διατηρούνται οι μνήμες, Πάτερ, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης σημαντικό.
1: Και συνεχίζουμε τις επόμενες μέρες. Την Δευτέρα 8 Ιουνίου, πάλι στις 9 η ώρα το βράδυ, ο συνθέτης και ενορχιστρωτής και καθηγητής του Μουσικού Σχολείου Βόλου, Ζαφύρης Κουκουσέλης, θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει πάλι μια ξεχωριστή μουσική συναυλία. Αυτό ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει μουσικό φόρο τιμή σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας που συγκίνησε πολλούς Ευρωπαίους και συνέβαλε στην ενίσχυση του φιλελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε θα προσπαθήσουμε να μεταφερθούμε όχι μόνο στην παράδοση μόνο, αλλά και σε γενικότερα τραγούδια τα οποία έχουν καταγραφεί για το Μεσολόγγι. Σε αυτό θα βοηθήσουν και οι ερμηνευτές, ο Βασίλης Αγροκώστας και η Εύα Παυλακούδη.
0: Μάλιστα.
1: Την 3η 9 Ιουνίου η παραδοσιακή ορχήστρα Ιωνία με τη συμμετοχή των ερμηνευτών Παναγιώτη Λάλεζα, Θοδωρή Κοτονιά και Βιολέτα Σίκαρη θα μας παρουσιάσουν τραγούδια της Αιτωλοακαρνανίας μεταφέροντας το αυθεντικό ύφος το συνέστημα, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή τη ζωντάνια της ελληνικής δημοτικής μουσικής, πολύ καταξιωμένοι καλλιτέχνες
0: και πάρα πολύ όμορφη ορχήστρα Ιωνία. Βέβαια, και έχει δείξει το σεβασμό της.
1: Και θέλαμε με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, ειδικά με τη συμμετοχή του Παναγιώτη του Λάλεζα, να τονίσουμε αυτή τη δημοτική παράδοση, την οποία προσπαθούμε την κάθε μέρα, ξέρετε, να έχει και από κάτι ξεχωριστό.
0: Κάτι ξεχωριστό.
1: Και κάποια τα γεγονότα τα οποία αποτελούν θεσμό της Ναυτικής Εβδομάδος, όπως η εκδήλωση που θα ακολουθήσει την Τετάρτη και θα αναφερθούμε μετά, αλλά και να πιάνουμε πτυχές της πόλης της οποίας προσπαθούμε να τιμήσουμε.
0: Να.
1: Και βέβαια θα
0: μέσα
1: έχει ενδιαφέρον και η επόμενη πόλη.
0: Μέσα από διαφορετικές εκφάνσεις, εννοείται, της τέχνης, του πολιτισμού, γιατί πάντα συμπορεύονται αυτά στις εκδηλώσεις σας.
1: Και κυρίως, ξέρετε,
0: δεν είναι μόνο η μουσική, δεν είναι μόνο οι συναυλίες, δεν είναι μόνο οι χοροί. Θα τα πούμε όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και να τονίσουμε και την συνέχεια της παράδοσης.
0: Και τη συνέχεια, έτσι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ το ότι ειδικά στις μέρες μας βλέπουμε ότι πάρα πολλά στοιχεία της παραδόσεως μεταφέρονται με πολύ όμορφο σύγχρονο τρόπο από νέα παιδιά, νέους μουσικούς. Και είναι πολύ όμορφο και
0: είναι
1: αυτό.
0: Ελπιδοφόρο.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ,
1: πάρα
0: ελπιδοφόρο.
1: Πολύ. Και με πολύ ωραία προσεγμένα στοιχεία και με πάρα πολύ σεβασμό στην παράδοση.
0: Έτσι.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου, πάλι το βράδυ στις 9, θα έχουμε τη μουσικοχορευτική τη χορευτική παράσταση των τμήματων των κοινωνικών κέντρων του Δήμου Βόλου, και σε συνεργασία με το Σύλλογο Κοινωνικού Χορού και Πολιτισμού Χοροέκφραση. Είναι, θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο, η συμμετοχή της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου στην Ναυτική Εβδομάδα. Κάθε χρόνο είναι πολύ όμορφο το ότι συμμετέχουν πάρα πολλά
0: και
1: χορευτικά,
0: έτσι,
1: σύνολα,
0: ναι,
1: και συμπράττουν.
0: Ναι.
1: Αποτελεί θεσμό και αυτό. Έτσι περιμένουν όλα αυτά τα παιδιά και είναι μεγαλύτεροι που συμμετέχουν στα χορευτικά αυτά την εκδήλωση αυτή για να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν αυτά τα οποία όλο το χρόνο διδάσκουν.
0: Μάλιστα.
1: 5η 11 Ιουνίου η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό πάλι αφιέρωμα εμπνευσμένο στην ιστορία του Μεσολογγίου. Έχει ετοιμάσει το κατάλληλο
0: πρόγραμμα, έτσι, ναι,
1: ο
0: ναι.
1: μαέστρος μας ο Βασίλης Τασούδης, με τη συμμετοχή του Κωνσταντίνου Ζεμπίλα και της Κατερίνας Αποστολοπούλου. Και θα κλείσει η Ναυτική Εβδομάδα. Κάθε χρόνο προσπαθούμε την τελευταία μέρα να έχουμε το παραδοσιακό πανηγύρι. Mm-hmm. Φέτος θα είναι ο πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος, ερμηνευτής αυθεντικός της παραδοσιακής μουσικής. Έχει ξανάρθει στο Βόλο, 9 η ώρα, τραγούδια από την Ετωλοακρανανία, και μετά θα συνεχίσουμε με τραγούδια από όλη την Ελλάδα και τα νησιά μας.
0: Και τα νησιά μας, έτσι.
1: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ και τα παρουσιάζουμε σήμερα.
0: Πολύ ωραίες εκδηλώσεις, και έχουμε, βέβαια, είπαμε, και τις παράλληλες δράσεις που
1: ακριβώς,
0: αφορούν και σε
1: που είναι
0: εκθέσεις,
1: δύο εκθέσεις.
0: Έτσι.
1: Η μία είναι από τη Βόλος Lens, που είναι φωτογραφική έκθεση και θα είναι στο λιμάνι του Βόλου. Η άλλη θα είναι με πολύ όμορφα κεραμικά έργα των Βαγγέλη Πατσέα και Χρήστου Γιαννακόπουλου, που θα είναι στο ξενοδοχείο Ξενία.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Και η άλλη θα είναι με σπάνιες στερεοσκοπικές φωτογραφίες από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου του κυρίου Ζαφραντζά, που θα είναι στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, και παράλληλα, όπως και πέρσι, τα τοπικά προϊόντα και γεύσεις από την Κρήτη.
0: Από την Κρήτη, πάλι, ναι, την Κρήτη, ναι, ναι.
1: Αλλά και προϊόντα από όλη την Ελλάδα, που θα είναι πάλι στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα. Ναυτική Εβδομάδα, λοιπόν, εδώ στο Βόλο, Ιούνιος 2026, αγαπητοί ακροατές, 7 με 12 Ιουνίου, τιμόμενη πόλη, Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, και βέβαια με την υπέροχη συνεργασία, έτσι, και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, του Δήμου Βόλου, του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Μαγνήτων Κιβωτός. Και πάλι, έτσι, στις επάλξεις. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, πατέρα Καλίνη, και που ήρθατε εδώ
1: και
0: σήμερα
1: σας και
0: μιλήσαμε.
1: Και σας περιμένουμε.
0: Η πρώτη μας, έτσι, συνάντηση θα είναι την Παρασκευή το απόγευμα για το 7ο αντάμωμα, και ξανά την Κυριακή και για όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλά.

Και κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Θα ανανεώσουμε όμως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εσείς θα παραμείνετε όμως συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκυ Καποτά λοιπόν που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για να περάσετε όμορφα και την υπόλοιπη μέρα σας. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στο Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλα κανάβης τα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Και έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν. Λέβονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές, σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ανέλαβαν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δηλώνουν παράνομα τις κατένιμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση, βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα, όμως, ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αγροπροβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή νοταλάρισης ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στο νόμο της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλύματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισειράσεων μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτας, την υποστηρίξη και τους βασικούς κανόνες ευζοίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφάλαιου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτας να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, Βίκη, κύριε ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπληγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλική περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο, καλώς σας μεσημέρι, που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό, με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο, είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της δίκης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν, είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς, μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς, διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρύα σε αυτό. Απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει πολιτική κρύα ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, η Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες, να έχουν πνιγεί στην κυριολεκσία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα, έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων, ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα, τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας, όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας, προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προσθεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται σιγά σιγά να συνειδητοποιεί χαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα που επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση, για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρογισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του, σε ακραίο βαθμό, και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει, μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως, να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα, είπαν το ίστατο χέρι στη Βασιλική, με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που είναι θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
6: Αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες

0: υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
2: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεχτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η Σόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ήρανο, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουρκικά παράλια προς το Φαρμακονήσιο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεψης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεψης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχέν, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Σωρός του ηλικιωμένου άντρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στην Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και συνέχεια οι ομάδες των γνωστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νόας Κινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της. Άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διαστώτες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία των κινητοποιήσεων, την ακινητοποίησαν και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά. Αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση
1: είναι καλή. Βασίλη,
4: καμία ανησυχία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα 3 αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική.

0: Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η ημερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι, τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κ. Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργία, δικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών: οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς ωστόσο που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλει, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angel προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
0: ναι,
3: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
4: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύφθει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφεί άγονες για την περιοχή της Φλόρινας.
4: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγονες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
0: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
4: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
0: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
6: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. με τελευταίο περιστατικό, το πλοιάρι ότι η μικρή βάρκα πεντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στον νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεσε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνει τη διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμνο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή η μέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως ολοκληρώνοντας να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κυρίου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται, συμπληρώνουν, χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει, όπως είπε εσύ πριν, με τεχνικό επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό, συγγνώμη, προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος Θητείας, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μεταφερθούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών μικρών διοκτησιών από την δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον και πριν πρόεδρο, τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προοδευτικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί οικισμοί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρασε σε έξαλλη κατάσταση, άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε, και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και έξι κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤΑ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς, ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό, θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας, στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, παραμένουν κλειστοί. Υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας, καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνο ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας. Μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δημοτήχου στον πρόεδρο της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, που επισκέφθηκε το Δημότυχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότικο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος εταιρείας ακινήτων δημοσίου Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτήχου να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτήχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δημοτήχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτήχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός Σίμικτον. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργια.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλήπτων κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που, σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήπτων του 25, έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν, προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάσταση στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού. Άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
0: Μάλιστα.
13: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και καθιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζωβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι η προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή της προστασία της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά υπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμενό τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην ανώνυσή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5 έκτου αύριο, δηλαδή στο Φλες, Δήλου, στην Παναγίτσα, στις 6 έκτου στα Θέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια, και την 7 έκτου στα Μαντριά, στο στέκι της ιατρικής ομάδας Ντουέντε, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρό Φιλοκοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε 5 πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Ούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο ευκαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, εγκλήμα σφοδρής και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, σήμερα 5η 4 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονός κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
0: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
0: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη, καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα. Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνοι το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει. Το
0: οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα.
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή, οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, Αντώνη Δουβώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Ακριβώς,
4: βέβαια,
0: ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
0: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα το πρωί, σημειώνω ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάριση των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει, έκθεση εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό. Και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε. Και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα.
0: Πολύ,
4: και στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο στις αμυντικές δαπάνες, βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
4: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν, Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε με την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγιοι? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών. Όπως είπες και εσύ, μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενη. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διακριτέων κτισμάτων και εκτενόξεων χώρων. Και βέβαια, ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση της συγκεκριμένη της Νέας Δημοκρατίας, είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε ο Πρωθυπουργός, είτε η απόλυτη πλειοψηφιακό πλαίσιο, με την ψήφιση αλλά και την πρόταση της συγκεκριμένη της Νέας Δημοκρατίας, είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε ο Πρωθυπουργός, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου.

0: μέλεια του εκάθετου ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κυρίως άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο Κοινοβούλιο.
1: Η διαδικασία της κι αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από τον έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό Προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 150 θετικές ψήφους σε εμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητές από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάς περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
0: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτική φόρη ούτε καλή φόρη όταν αυξάνονται. Ποιος είναι επίσης λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, ναι. Αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
1: Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι Σταρπίου πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
1: Πολύ ωραία.
2: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, με σημείο αναφορά στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερνιού στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στους 27, διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα, διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση. Είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό.

0: Λαϊκό και εκτιμένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι η Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
1: Δημήτρη Κάτσικιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτεψε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, να έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σχεδόντος κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό τους πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέση του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πειρά κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
3: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο, και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια, βέβαια, προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα, αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην υπουργού και βουλευτή Μάριου Σαλμά, που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη, και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
1: Σωστό.
4: Όπως προγραμματιστεί εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι θα μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση, όπως πληροφορούμε, με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Ναι.
1: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως, αυτό περιμένουμε.
4: Έτσι. Πολύ σωστά ναι. το λες. Ναι. Ακριβώς, ναι. ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. ναι όχι με αυτό, στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι, αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνή ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μπαίνει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
1: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντοπούλου Βαγγέλη και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
4: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή προς ώρας τουλάχιστον ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Συνεχίζονται λοιπόν να ταράξει στο χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, ο πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
6: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
7: του κ. Τσίπρα.
6: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουν στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα, αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
1: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παρατήθηκε όχι μόνο από την Νέα Αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταπίθεση σε άλλο κόμμα.
8: Ναι. Μου ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους της επιδιώξης φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
9: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
10: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
1: πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα. Ο λόγος για τα νέα κόμματα.
7: Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να αθωλώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
11: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα θα αντιμετωπίσω εγώ.
1: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
12: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
14: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαυση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν Πολιτείες. Επίσης αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά, και όπως είπε συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπες, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
1: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
14: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρα Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δημήτρα.
15: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερεζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
16: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι. Να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχίαπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Στο νοσοκομείο Αχίαπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχίαπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της, της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομιακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι, το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας πλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας. Τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
18: Έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονή στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
18: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Είναι, χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
1: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
18: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
1: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γενεκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του ΠΑΜΗ στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γενεκτονία, Κώστα?
19: Το Σάββατο το πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόριος, 40χρονος, καθομολογία δράσης αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και την βρήκε με το μαχαίρι. Φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ζήτησε, είπε, ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο πλήθος, ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
20: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσχέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
1: Ναι,
21: ναι, με ακούτε? Και
1: ναι,
21: για το
1: ναι,
21: κατηγορούνται. Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι, ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Φαίνεται πως συνέβη, δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί τις έκαναν φύλο και φτερό, συνελήφθη ένα άτομο το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο, κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή, δεν έχει διασαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
1: Μάνια Γκουσχιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα με τις πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζων Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα.
22: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά 2 ημέρες μετά τις μαζικές δοσίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Αντίστροφη μέτρηση είναι.
1: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
0: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του. Στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την ΕΤΒΙΟ Sport. Γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια.
1: Βέβαια.
0: από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι.
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
0: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία.
1: Έτσι.
0: Να κάνει τις νίκες και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέαμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε...
1: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
0: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ. Ένα πηγαίνει σειρά,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Και θα είναι μετά, το επόμενο παιχνίδι θα γίνει. Ωραία. Αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη
0: και η ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία. Ελλάδα για το φιλικό, για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη και εμένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
23: Τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
24: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
25: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Κόρο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτό το ταξίμι σε δρόμο Ουσάκ και το συνόδευσε ο Κώστας Πίτσος στο Λαούτο. Να συνεχίσουμε εκεί από τις Ινούσες.

τον Βραζιλιάνο, όπως τον φωνάζανε, στην Ταραμπούκα. Και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο μας, το οποίο υπάρχει όμως και σε CD, στο CD «Ελληνισμός στη στεριά και σε θάλασσα», κάποιες εκτελέσεις από τις εκπομπές του Παπαδάκη, που οι συνάδελφοι κατορθώσανε να κάνουν κάποια CD, μια σειρά από ψηφιακούς δίσκους. Λοιπόν, το Παραγιουδάκι θα ακούσουμε από την Ικαριά και τη Σάμο, με τη Θάλια Σπανού στο τραγούδι, από τους Φούρνους, τον Αλέκο Ραπάκη στο βιολί, τον Βασίλη Κατράκο στο λαούτο, τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Ανδρέα Παπά στο τουμπερλέκι. Η ηχογράφηση έγινε το 1990 με τον Γιάννη Σμπούνια στη ρύθμιση του ήχου.

Να καούνε και έλα να σε ειδώ. Το μαντίλι σου κουνάω, βάρκα γίνομαι και θαρώ πως μου φωνάζεις για να φύγουμε. Ο ήλιος όταν πρωτοβγεί εσένα αγναντεύει και στα σγουρά σου τα μαλλιά πάει και βασιλεύει. Κούνησέ μου το λιγάκι το μαντίλι σου, να φιλήσω την ελιά σου και τα χείλη σου. Ένα ερωτικό τραγούδι της αγάπης για όλους εσάς που είστε ερωτευμένοι. Ένα τραγούδι από το Αιγαίο και από τη Μικρά Ασία φυσικά, καταγωγή. Και πάμε σε μια ακόμα ηχογράφηση, πάλι με τη Θάλια Σπανού αυτή η ηχογράφηση, το Μάρτιο του 1972, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της Παραλογής, η Τουρκοπούλα, με τον Γιώργο Μαριολά, τον Αλέκο Γκαραβέλη, τον Βασίλη Χατζόπουλο, τον Αντώνη Σπανό, σε αυτή την ηχογράφηση.

Από την Κρήτη μας έρχεται το ποίημα που θα σας διαβάσω. Τα πηγάδια του έρωτα και του θανάτου. Μάνα, νερό δεν είχαμε και πήγα για να πάρω. Μα πήραν τ' άστρη το νερό, τ' ανέφη το πηγάδι. Κι έκατσα και έκλαψα πικρά και εφώνιαξα μεγάλα. Και φέραν τ' άστρη το νερό, τ' ανέφη το πηγάδι. Κι έκατσα σιγογέμισα και σιγανά σειράτω. Όμορφος νιώσε πέρασε ένα απολαγού κυνήγι και από κοντά και λέει μου γιατί το διψασμένος. Ανάσυρε σιγλή νερό κόρη στο διψασμένο, στο ταπεινό του ζήτημα που εγώ δεν είχα κούπα, εσύγκλινα τον νόμο μου να πιει από το σταμνί μου. Το στόμα του είχε στο νερό, τα μάτια του σε μένα. Πίνε το ξένε το νερό, πίνε το με το νου σου, γιατί τα μάτια που θωρείς πολλούς δραγάτες έχουν. Ο κύρις μου είναι αμπελουργός και η μάνα μου δραγάτης. Τα αδέρφια μου είναι τα κλίματα και εγώ γλυκή στα φίλη. Σκοτώνω τον αμπελουργό και το δραγάτη δέρνω. Γλυκοπατώ τα κλίματα και κόβγω το σταφύλι.

Λοιπόν, θα σας, πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω ότι αύριο έχουμε επιτέλους αυτό το αφιέρωμα στα Χάσια, το οποίο σας το είχα προαναγγείλει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά όταν σας προαναγγέλλω πράγματα, πάντα ο διάολος πάει το ποδάρι του και συμβαίνουν διάφορα. Οπότε καλύτερα να μην προαναγγέλουμε τα σχέδιά μας τελικά. Εγώ όμως σας το προαναγγέλλω και τώρα και λέω να ακούσουμε και κάτι από αυτή την ηχογράφηση που κάναμε εδώ με τα παιδιά στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, την οποία θα ακούσετε αύριο στις 3 ώρα το μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, και στις 11 το βράδυ σε επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Δημήτρης Χατζής στο τραγούδι, Χρήστος Πούλιος στο βιολί, Γιώργος Θεοδωρίδης στο λαούτο, Γιώργος Πράπα στο ντέφι, ο Ιωάννης Καΐς θα είναι για ακόμη μια φορά μαζί μας ως κοινωνικός ανθρωπολόγος και με την πολύτιμη βοήθειά του στο συντονισμό όπως πάντα. Και αν το κομπιούτερ θέλει να παίξει αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε τώρα ένα πρώτο δείγμα, έτσι για να σας γλυκάνουμε και να είστε όλοι αύριο εδώ συντονισμένοι. Να ευχαριστήσω πολύ και την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά, να έχετε καλή καρδιά και ελπίδα, όπως λένε το κορίτσι απέναντί μου.

0: ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και Ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Λουξεμβούργου και της Σουηδίας επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο Εθνικό Δίκαιο βασικές διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή του ξεπλήματος μαύρου χρήματος.

0: καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα Μελίσσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπυροσκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάρισε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχιάς ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκει χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
6: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
3: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
7: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
8: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
3: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
9: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
10: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
3: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
11: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
14: Ξεφυλίζοντας το πεντάγραμμο. Ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο και σας θυμίζει μουσικές και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Καλός. Από την ΕΡΤ Βόλου μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε όμως να μας ακούτε και από το διαδίκτυο εάν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες ertecho.gr, θα μας βρείτε στην περιφέρεια και θα μας ακούτε. Καλή σας ακρόαση!

Ακούσαμε το Χωσέ Καρέρας να μας τραγουδά τα τρένα που φύγαν του Σταύρου Ξαρχάκου με τη συμφωνική της Βιέννης από μια συναυλία που δόθηκε στο παλάτι Σέμπρουν της Βιέννης. Από το μακρινό Ταϊβάν θα ακούσουμε το τρένο για την Κατερίνη του Μίκη Θεοδωράκη από την χοροδία «Η Μαέστρη».

Το τραγούδι «Τζάκο Χάρα» ο Ζαμπέτας το έγραψε την δεκαετία του 70 σε στίχους του Θεοδόση Άθα. Ο Τζάκ ήταν υπαρκτό πρόσωπο, άπορος, κοιμόταν στα παγκάκια της Νέας Υόρκη. Στην διάρκεια μιας βαρύ χειμωνιάς δεν άντεξε και πέθανε στο δρόμο. Το ακούμε από την Μαρία Φασουλάκη.

Αξέχαστες στιγμές του Θάνου Μικρούτσικου από ζωντανή ηχογράφηση το 2000 στον μουσικό χώρο Σφεντόνα, τον ακούμε στο τραγούδι Ανεμολόγιο σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη.

0: Ο Πέπε Σερβίλιο το 1980 έκανε ένα δίσκο με 14 τραγούδια του Νίνο Ρότα που ακούγονταν σε ταινίες όπου τη μουσική είχε γράψει ο Νίνο Ρότα. Από αυτόν το δίσκο διάλεξα το οργισμένο τραγούδι που ακούγονταν στην ταινία «Ιστορία έρωτα και αναρχίας», «Καντσόνε αραμπιάτα».
1: Canto per chi non ha fortuna, canto per me

Είχε μια καταπληκτική καριέρα στο λυρικό τραγούδι, αλλά ο θάνατος ζήλεψε τη λαμπρή του καριέρα και σε ηλικία 56 χρόνων έφυγε από τη ζωή. Δημήτρη Χβοροντόφσκι, θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι για τους ήρωες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που έπεσαν για την ελευθερία και γίναν άσπροι γερανοί. Τον ακούμε με την ορχήστρα και τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού.

летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе.

кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей.

Αυτή την ώρα ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο και σας θυμίζει μουσικές και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

Ακούσαμε το τρίο Μπελκάντο με την ελαφρά ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας την δεκαετία του 1960 στο τραγούδι του Αλέκου Γεωργιάδη «Ανέβηκα πολύ ψηλά». Την ορχήστρα διεύθυνε ο συνθέτης. Το βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» έγινε σειρά από την τηλεόραση της ΕΤΕΝΑ την σεζόν 2000-2001. Κορυφαία η Μαρινέλα στο ρόλο της Μαρίκα Σουέζ, όπου τραγουδούσε τα τραγούδια που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Την ακούμε εδώ σε ένα από αυτά τα τραγούδια με τον τίτλο «Ό,τι τραγουδώ».

Μετροπόλιταν Όπερα. Πράξεις πρώτη από την όπερα «Ο Κουρέας της Σεβίλης», άρια του Φίγκαρο, από τον Πίτερ Ματέι. Υπάλληλος για κάθε εργασία.

Λαϊκή καντάδα, ρεμπέτικο με ήχο συμφωνικό, μια σύγχρονη ενορχήστρωση για το μινόρε της Αυγής που έκανε ο Γιάννης Μπελώνης για την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Την ορχήστρα διεύθυνε ο Γιώργος Αραβίδης. Τραγούδησαν τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μπέτη Χαρλάφτη και ο Σπύρος Κλίσας.

ξεφυλίσαμε το πεντάγραμμο από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Ήταν μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Κατσινάρης διάλεξε την μουσική και τα τραγούδια. Ο Παναγιώτης Καλός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.

είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν σύννεφα, συννεφάκι, φεύγει ξανά γερνάει.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Τα παιδιά μιλούν».

0: Ανδρίδου Κέλλη, Ελευθεράκη Βασιλική και Καρά Αναστασία.
1: Συζητάμε, αλλά και προβληματιζόμαστε παρέα με τη νέα γενιά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα εισόδου στην πόλη από τη γέφυρα Αξιού μέχρι τον κόμβο της Σύνδου, λόγω έργων που είναι σε εξέλιξη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Χεσμολάχα πέρυψε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεσμολάχ. Η συμφωνία Κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνης, σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη της Χεσμολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Αντιδρώντας την ανακοινωθήσα συμφωνία, ο ηγέτης του Λιβανικού Σύτικου Κινήματος, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυντες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του Λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπολείπου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και Ανόκρανος έχασε τη ζωή του και ακόμη 2 τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζουγιούν. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκρινε σήμερα τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπούσε στο να διατάξει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ως ανούσια και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που θα έθετε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας τις εισβολές ως προκλήσεις σε αριθμό υψηλότερο από το συνηθισμένο. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου, φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Πάνω από 82.000 ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποίησε το 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας. Οι έλεγχοι οδήγησαν σε 19.093 κυρώσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν περίπου σε 53 εκατομμύρια ευρώ. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41 ετών άνδρας κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνηγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία καθώς και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί ανοίγει επίσημα τις πύλες του σε κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένας χώρος 340 στρεμάτων, περιπάτου και αναψυχής. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει τριήμερο εκδηλώσεων για τις 12, 13 και 14 Ιουνίου με ποικίλες δράσεις στοχευμένες στην ιστορία, στον αθλητισμό και στην οικογένεια και όπως αναφέρεται πλαισιωμένες από μουσική. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεως στις 5.30.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
6: Μα ξέρετε.
7: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
9: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
8: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
9: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Dancing with tears in my eyes από Αντώνη Βλαβογελάκη. Καλετρόμαξα εγώ ίδια τον εαυτό μου έτσι πως μπήκα. Διότι μας χορεύει ο καιρός κανονικότατα και όπως λέει ο φίλος μου Αποστόλης ο Κοσμόγλου, εγώ τα λέω και τελικά ενώ σας έλεγα χθες πάρτε ομπρέλα, κάντε ράντε, εγώ σήμερα ντύθηκα σούπερ καλοκαιρινά έτσι. Γιατί αυτή τη διάθεση είχα. Έχω και μηχανή και φοράω ένα παπούτσι τέλειος άκερο. Τέλος πάντων, σαν να δρόσησε λίγο και φυσικά και έβρεξε και όλα τα έκανε και ανέμους είχε και σας τα είχαμε πει. Σας είπαμε εσάς να πάρετε ομπρέλα, εμείς δεν πήραμε. Εδώ είμαστε σύσσωμη ομάδα. Μαρία Βλαχοπούλου, Αποστόλης Κοσμόγλου, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται κάθε φορά που βρέχει έχει και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή βέβαια βγήκε ο ήλιος, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα και λίγο στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια και στη Δωδεκανήσου Μοναστηρίου βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα, Ολυμπιάδος και στον περιφερειακό κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Πηλαία τουλάχιστον μέχρι και την Τούμπα υπάρχει έτσι προβληματάκι και στη Λαμπράκη έχει κίνηση, Σοφία για σένα είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Είναι εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. 4 του Ιούνιου σήμερα και κάπου διάβασα, λέει ο Ιούνιος, λέει, είναι ο μήνας των διδήμων. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Καλή υπομονή. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για την κίνηση σας είπαμε. Σήμερα 4 του Ιούνιου γιορτάζει Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Είναι η Εθνική ημέρα τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι και η ημέρα αγκαλιάστε τη γάτα σας. Προτρέπουν για σήμερα οι ζωόφιλοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέχασα να το πω στην Άννα τη Γιαννακίδου. Εγώ αγκαλιάζω το σκυλί μου, το οποίο με αυτόν τον καιρό δεν μπορεί. Τελείως αποσυντονίζεται. Την στεναχωρεί πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Οπότε. Τέλος πάντων, ευελπιστώ όλα καλά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ελάτε στην παρέα του Άκου να δει, στον 102 της R3 και όπως λένε και οι Deepest Mode για τη συνέχεια, μόνο αλήθειες. Policy of Truth.

Ακού να δεις, ήταν 102.3, απόγευμα προ-Παρασκευής, 5η σήμερα, 4 του Ιούνιου. Ξέρω ότι δεν μοιάζει και πολύ με Ιούνιος, αλλά από την άλλη μας δρόσε, διότι τις προηγούμενες μέρες μιλούσαμε για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει στο κέντρο της πόλης, αλλά σίγουρα θα ξαναβρέξει. Έχει την κινησούλα του και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα στα δυτικά. Να πούμε και καλή επιτυχία, να συνεχίσουμε να λέμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Θυμάμαι, λέει, τότε που έδινα πανελλήνιες, η μάνα μου μετάιζε λες και έφευγα για ορειβασία στα Ιμαλάια. Έτσι πρέπει να κοιμούνται καλά, να τρώνε καλά. Εγώ θυμάμαι, έτρωγα 10 κρέπες στην καθισιά. Εγώ τις έφτιαχνα και τις έτρωγα και αλμύρες και γλυκές. Ελάτε στην παρέα, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχαμε βέβαια μέσα σε όλα τα άλλα και μία δυσάρεστη εικόνα σήμερα στο Θερμαϊκό με το φυτοπλανκτόν να σκεπάζει την παραλία της Θεσσαλονίκης, να έχει ως αποτέλεσμα μία έντονη δυσοσμία κατά μήκος του παραλιακού μετόπου. Οι άνεμοι συνέβαλαν στη μεταφορά και στη συσσόρευση του φαινομένου. Το φαινόμενο της ερυθράς παλήρειας εμφανίζεται κάθε χρόνο τέτοιο καιρό και η συσσόρευση του φυτοπλανκτόν οφείλεται στην εισρωή αζότου και φωσφόρου από τα αστικά λίμματα και λιπάσματα. Ο καιρός της χώρας μας, όπως καταλαβαίνετε και μας τα λέει και ο μετεωρολόγος, ο κλέρχος Μαρουσάκης, αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές. Το καταλάβαμε. Ποιες περιοχές επηρεάζονται από βροχές και καταιγίδες? Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι περιοχές με τις περισσότερες πιθανότητες για να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες είναι Μακεδονία, Θράκη, Βόρεια Θεσσαλία, ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. Τα φαινόμενα αυτά αναμένονται κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας με τοπικό χαρακτήρα, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα συνεχίσει να είναι άστατο με αυξημένες πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Εγώ πάντως τα μάζεψα τα ρούχα από τον μπαλκόνι για να είμαι σίγουρη. Το μόνο που έκανα είναι αυτό. Κατά τα άλλα, ντύθηκα καλοκαίρι. Αύριο πάντως θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, Παρασκευή και Σάββατο, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια και για την Κυριακή. Από Δευτέρα, εγώ ξαναβλέπω στη σφαίρα μου ότι αλλάζει πάλι ο καιρός, γίνεται λίγο άστατος. Είπαμε, είναι ρόκο καιρός, όπως είμαστε κι εμείς. Μέσα σε όλα τα άλλα, σημειώστε στην ατζέντα της ημέρας. Στις 7 η ώρα θα υπάρξει συγκέντρωση στη ΘΕΘ, στην Πύλη Χάνθ και πορεία μετά προς το τρίτο σώμα στρατού. Λοιπόν, είπαμε, ελάτε στην παρέα και επειδή είπαμε είναι ρόκο καιρός και επειδή πολλοί από εδώ συνάδελφοι πήγανε στην συναυλία των Iron Maiden, είτε στην Αθήνα είτε και στη Σόφια, και αναμένουμε και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα φέτος να έρθουν στην Ελλάδα, είτε στην Αθήνα είτε και στη Σόφια, αλλά και εδώ, επειδή ευτυχώς έχουμε το Sunny Festival, πάμε έτσι λίγο να ροκάρουμε, ανεβάστε και άλλο την ένταση και να ακούσουμε Iron Maiden.

Κωνσταντίνο και στις Σέρες βρέχει από ό,τι μας λέει, στο φίλο μας το Σταύρο που μας ακούει εδώ στα Λαγκαδίκια, στην Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούνε, στην Καβάλα, στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου, σας είπαμε ότι πριν έβρεχε τώρα έχει ήλιο, κίνηση φυσικά και έχει κάθε φορά που βρέχει και έτσι θα ανάστατο ο καιρός όλη την ημέρα σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά από αύριο ξανά προς τη Δόξα Τραβά. Μέσα σε όλα τα άλλα δεν έχουμε και μετρό, το ξέρετε, το γνωρίζετε, από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου και φυσικά. Να μην μπερδευόμαστε, δεν σημαίνει ότι 19 Ιουνίου κατευθείαν θα λειτουργήσει το μετρό για την Καλαμαριά. Όχι. Αυτό θα συμβεί περί τα τέλη Ιουλίου, μάλλον. Από την άλλη, διάβαζα σήμερα ότι έρχονται 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία για τον ΟΑΣΤ. Είναι, σου λέει, αθόρυβα, είναι οικολογικά, με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη, μιας και τώρα μόνο το μέσο μαζικής μεταφοράς που διαθέτουμε είναι τα λεωφορεία. Έτοιμα, σου λέει, να σαλπάρουν για τη Θεσσαλονίκη, είναι τα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Ξέρω ακριβή ημεροχρονολογία, όταν μάθω θα σας πω. Από την άλλη, την πολυδιαφήμισα αυτή την εκδήλωση, είναι η αλήθεια. Πιλάτες για όλους, για την επόμενη Τετάρτη, 10 του Ιούνιου, εκεί στην Πλάζα Ρετζού στις 8, τελικά κυρώνεται αυτή η εκδήλωση, δυστυχώς, λόγω πένθους. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι αγαπάτε, εδώ στο Viber, στο 6930-078-228. Και ναι, να ακούσαμε Iron Maiden και The Evil Men Can Do. Τώρα θα πάμε σε μια Evil Woman. Δεν είμαστε όλες Evil Woman, να τα λέμε αυτά. Ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, ELO, είναι για τη συνέχεια εδώ και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενεργή άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών που έχουν υποαχθεί στον νόμο Κατσέλη η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η Χεσμολάχα απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνησε ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμολάχ Ναΐμ Κασέμενο, αποκάλεσε φάρσα τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Συνέχεια πανελλαδικών αύριο για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Ισόβια και κάθριξη 125 ετών σε 34χρονο Ιρανό διακινητή για το θάνατο μετανάστη στο Φαρμακονήσι. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ορίστε, California Dreaming σε lounge μορφή, lounge μορφή. Πάρα πολύ ωραία, έτσι να σας ηρεμήσουμε λίγο. Εκεί που σας τσιτώνουμε με τους Iron Maiden, θέλουμε μετά να σας ηρεμήσουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, κάτι τι πειραγμένο. Ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 4 του Ιούνιου του 1944, γεννήθηκε η Μισελ Φίλιπς, Holly Μισελ Φίλιπς, γίνεται δηλαδή 82 ετών, Αμερικανίδα, τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χαρακτηρισμένη μάλιστα από το περιοδικό Time ως η καθαρότερη σοπράνο στην pop μουσική. Έγινε γνωστή στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με το folk rock φωνητικό συγκρότημα των Mamas and Papas. Μάλιστα τη δεκαετία του 70 η Μισελ Φίλιπς είχε συνεργαστεί και με τον Leonard Cohen. Το όνομά της μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Mamas and Papas γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998. Ήταν μάλιστα παντρεμένη με τον ηθοποιό Dennis Hopper, ο οποίος γάμος τους, άκου να δεις τώρα, κράτησε 8 ολόκληρες ημέρες. Και πολύ φαίνεται. Πήρε μέρος σε πολλές ταινίες και μάλιστα τη δεκαετία του 80 συμμετείχε σαν guest σε αρκετά επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς Star Trek The Next Generation. Βέβαια, εμείς αυτοί που ακούσαμε δεν ήταν η Μισελ Φίλιπς, να τα λέμε αυτά. Ήταν η διασκευή, το California Dreaming. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης 4ης του Ιούνιου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βροχή στο κέντρο της πόλης, αλλά την αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δεν σας λέω αύριο να πάρετε ομπρέλα. Χθες σας είπα για σήμερα και καλό σας είπα. Εγώ φυσικά δεν πήρα τίποτα. Λοιπόν, δεν έχει τόσο πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Επίσης τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στους δρόμους της πόλης. Εσείς όμως κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, οπότε πάρτε μας τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα το τηλέφωνο που χτυπούσε γιατί έβγαινα στον αέρα. 2313-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φυσικά και στο Viber 6930-078-228. Τα μηνύματά σας. Πάμε και στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, διότι διαβάζω ότι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ορμήλειας σε δράση καθαριότητας εκεί στα Ψακούδια, μαζί φυσικά με την περιβαλλοντική οργάνωση των Cleaning Guns. Με ενθουσιασμό, με περιβαλλοντική συνείδηση, με διάθεση προσφοράς, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ορμήλειας συμμετείχαν σε δράση καθαρισμού στην παραλία στα Ψακούδια, που πραγματοποίησε ο Δήμος Πολυγύρου φυσικά με τους Cleaning Guns, μετά από πρόταση, μπράβο και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, με αφορμή πάντα την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εφοδιασμένα με γάντια και σακούλες, τα παιδιά ξεκίνησαν τον καθαρισμό της ακτής και έτσι νομίζω ότι ακόμα καλύτερα κατάλαβαν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διατήρηση των καθαρών δημόσιων χώρων. Επίσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στο πρόγραμμα GOPA Free, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πολυγύρου. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 16 ειδικοί επιδαπέδη ΚΑΔΗ με δυνατότητα συγκέντρωσης έως και 10.000 από τσίγαρα ο καθένας θα τοποθετηθούν σε παραλίες, σε κοινόχρηστους χώρους, σε σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να συμβάλλουν ενεργά και έτσι πρέπει στην προστασία του περιβάλλοντος. Πάντα χειροκροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα αυτήν την περιβαλλοντική οργάνωση Cleaning Guns που πραγματικά κάνουν θαύματα. Θα συνεχίσουμε πάλι έτσι διαφορετικά, θα αλλάξουμε πάλι μουσική ρότα, γιατί σαν σήμερα το 1963 το βρετανικό ροκ συγκρότημα των Searchers κυκλοφορεί το πρώτο του single με τίτλο Sweets for My Sweet. Αυτό το τραγούδι αρχικά είχε κυκλοφορήσει από τους Drifters το 1961, αλλά οι Searchers το έκαναν επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, φτάνοντας στην κορυφή των βρετανικών single charts, όπου εκεί παρέμεινε για 2 εβδομάδες.

Get Back Beatles. Γιατί σαν σήμερα το 1964 αρχίζουν παγκόσμια περιοδία με πρώτο σταθμό εκεί τη Δανία. Στο αεροδρόμιο μάλιστα τους υποδέχονται 6.000 περίπου θαυμαστές και άλλοι 10.000 τους περιμένουν στο ξενοδοχείο τους. Αξίζει να σημειώσω ότι στη συγκεκριμένη αποστολή το 1964 δεν συμμετείχε ο Ρίγκο Στάρ, ο οποίος νοσηλευόταν με λίμωξη στις αμυγδαλές. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μου λέει ότι βρέχει επί 3 ώρες συνεχόμενα εκεί στα Λαγκαδίκια. Βέβαια μου την είπε και έχει δίκιο. Μου λέει κατευθείαν, λέει, με το καλησπέρα σας. Α, καλά. Έκανα ανανέωση την κίνηση. Χαμός. Παντού στα κόκκινα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε, να γνωρίζετε και περιφερειακό και Λαμπράκι και κέντρο και αυτά. Έχει κίνηση. Και μου λέει, μας την είπες, λέει, σε εμάς τους δίδυμους, γιατί έχει γενέθλια αύριο και φυσικά το ευχόμαστε τα καλύτερα. Εγώ παντρεύτηκα δίδυμο, Σταύρο, οπότε καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Ωραίος ο Σταύρος. Και μπορεί να έρθει αύριο, μας φέρει και γλυκά. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Στα μηνύματα στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων όμως, ο φίλος μου ο Σταύρος, καλά έκανε, μου επενθύμησε μια τριήμερη γιορτή που θα λάβει χώρα από 5 ως 7 Ιουνίου, δηλαδή από αύριο ως και την Κυριακή, με θέμα τη βιώσιμη γαστρονομία. Αυτή η 28η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στη γειτονιά μου, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, 3 μέρες αφιερωμένες στη φύση, στη δημιουργία, στην κοινότητα, στη βιώσιμη ζωή, με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και εργαστήρια. Αρχής γενομένης από αύριο 5 του Ιούνιου, έως και στις 7, από τις 11 το πρωί έως και στις 11.30 το βράδυ. Και αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Μακρινιώτης, έτσι για να με εκνευρίσει ακόμα περισσότερο, στην κουζίνα του Studio 4 στην ΕΡΤΕΝΑ μας φτιάχνει ανάποδο κέικ με ροδάκινα, το οποίο εννοείται το θέλουμε γιατί ταιριάζει και πάρα πάρα πολύ με τον καφέ. Στην υγειά σας λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Rolling Stones. Σαν σήμερα το 1968 στα Olympic Studios του Λονδίνου, οι Rolling Stones ξεκινούν τις ηχογραφίες του τραγουδιού του Sympathy for the Devil για το 7ο studio album τους, Beggar's Banquet, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 1968.

Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου. Αύριο Παρασκευή, 5 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Είναι η σημαντικότερη ημέρα φύπνισης για την προστασία της φύσης, την ανάληψη δράσης ενάντια στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, και σας λέγαμε και νωρίτερα και θα σας τα πούμε και αύριο, και για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη τιμάει αυτή την ημέρα με εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, μάλιστα με ένα διήμερο αφιερωμένο στη φύση, με πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, με δεντροφυτεύσεις, με παραστάσεις, με γεύματα, με τρόφιμα που διασώθηκαν από τη σπατάλη, με σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου σε όλη την πόλη. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ότι ξαφνικά αποκτάμε οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική, έτσι, περιβαλλοντικό νιάξιμο μόνο εκείνη την ημέρα. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε και με τον καιρό, τη μία βροχή, την άλλη ήλιο. Φέτος μας μιλάνε ότι θα είναι το θερμότερο καλοκαίρι το 2026. Η οικολογική συνείδηση πρέπει να έχουμε όλοι, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη και όχι γιατί το λέει η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Λευτερούδη το Θεόδωρο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα στο Viber και μας λέει: καλησπέρα, χαιρετίσματα σε όλους και ιδιαίτερα στους τεχνικούς. Α, το ξέρεις. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Χαιρετισμούς έχεις από τον Απόστολο τον Κοσμόγλου, Θόδωρε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το αφεντικό, τον Bruce Springsteen, διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί στην Αμερική το 7ο στούντιο άλμπουμ, το Born in the USA. Θα είναι μάλιστα, εννοείται, το πιο εμπορικό άλμπουμ του καλλιτέχνη έως και σήμερα. Θα ανέβει μέχρι την πρώτη θέση του Billboard 200, όπου εκεί θα παραμείνει για 7 εβδομάδες, και στην πρώτη θέση όμως των Βρετανικών Album Charts για 5 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά. Για το τραγούδι, μάλιστα, Dancing in the Dark το 1984 θα κερδίσει το American Music Award Favorite Pop Rock Single και το 1985 το βραβείο Grammy Best Rock Vocal Performance Males. Επίσης το 1985 για το άλμπουμ αυτό θα κερδίσει και 3 American Music Awards Favorite Pop Rock Album, Favorite Pop Rock Male Artist και Favorite Pop Rock Male Artist Video. Πολλά εγγλέζικα που λες και εσύ, Αποστόλη. Και εμένα από αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ, το Cover Me, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Έχει την κίνησή του, περιμένουμε και βροχούλα ξανά. Τέλεια περνάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από τον Νότο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία εκεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ από μέρη της Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Αντιδρώντας τώρα στην ανακοινωθήσα συμφωνία, ο ηγέτης του Λιβανικού Σύτικου Κινήματος, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυτες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του Λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπολείπου. Στο μεταξύ, και οι φρουροί της Επανάστασης απέτησαν σήμερα την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκρινε σήμερα τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπούσε στο να διατάξει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την ως ανούσια και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που έθεσε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση επανέλαβε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Η επιτυχία του συμφώνου εξαρτάται από την εντατικοποίηση και την αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε τρίτες χώρες και όχι από τη μετακύληση του προβλήματος στις χώρες της πρώτης γραμμής, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης. Η ολομέλεια του Αερίου Πάγου δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Με την νέα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η έξοδος από το νησί της Λέσβου γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με κλειστού τύπου συστήματα παστερίωσης και έχουν υποστεί την προβλεπόμενη επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού του αυθόδους πυρετού. Με μαθήματα προσανατολισμού θα συνεχιστούν αύριο επαναλλακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Αναβολή για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανάς στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο όπου το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφθάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Τι σημαίνει πολιτισμός σήμερα? Είναι η τέχνη, είναι η μουσική, οι ιστορίες που κουβαλάμε? Ο πολιτισμός μένει ίδιος ή αλλάζει με τη νέα γενιά? Και πώς ζει η Gen Z τον πολιτισμό σήμερα? Τον ακολουθεί ή τον δημιουργεί? Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τον πολιτισμό στις μέρες μας.
9: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟΕΦΕΜ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Το φως μου. Tribute Band των Διάφανων Κρίνων επιστρέφει σήμερα στο Rover Bar για μια βραδιά που δεν είναι επανάληψη αλλά είναι συνέχεια. Το Rover Bar λοιπόν παρουσιάζει τους Άγριο Μέλη, Tribute Band των Διάφανων Κρίνων, σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30, ξεκινάει η συναυλία στις 9.30. 8 ευρώ τα εισιτήρια στην προπόληση και οφείλω να πω για το Άγριο Μέλη, για τους Άγριο Μέλη, ότι προσεγγίζουν το υλικό των Διάφανων Κρίνων με σεβασμό, χωρίς μίμηση, δίνοντας έμφαση στο βίωμα και όχι στην αναπαραγωγή. Στο σετ ακούμε κομμάτια που έχουν αφήσει φυσικά το αποτύπωμά τους, όπως το κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα, Μέρες Αργίας, Έγινε Απώλεια Συνήθειά μας, Μπλε Χειμώνας, Βάλτε να πιούμε και πολλά πολλά. Σήμερα λοιπόν, Άγριο Μέλη, Tribute Band στα Διάφανα Κρίνα. Εδώ είμαστε ακουνάδι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ίσως η ομάδα του 102 σας ευχόμαστε καλό απόγευμα 5ης 4ης του Ιούνιου. Έχει την κίνησή του στο δρόμο της πόλης, αναμένουμε βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, τώρα έχει κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. Έχει και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Γενικότερα θέλει πολύ πολύ προσοχή. 102 στα ραδιοφωνά σας και ελάτε στην παρέα μας. 2313-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Και εξαιτίας του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1983 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται οι Police και το Every Breath You Take. Μάλιστα το τραγούδι είναι μέρος του άλμπουμ του Synchronicity, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 1η Ιουνίου του 1983. Και θα παραμείνει και στην κορυφή για 4 εβδομάδες. Σήμερα έχω κάτι πάθει και τα βάζω όλο λίγο πειραγμένα και σε lounge μορφή, lounge μορφή. Οπότε πάμε να σας χαλαρώσουμε, ιδιαίτερα αν είστε στην κίνηση αυτή τη στιγμή, με αυτή τη διασκευή. Ενώ έρχεται αργότερα και στην παρέα μας η Emily Sandé με ένα έτσι μια όμορφη μπαλάντα. Όλα αυτά εδώ στο Άγου να δεις, στον 102.

Να ζητήσω συγγνώμη από τον Δημήτρη που περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή, όχι μόνο για το γεγονός ότι περιμένει, αλλά που με ακούει και να τραγουδάω κιόλας. Εδώ είμαστε, τραγουδάμε, χορεύουμε στο Άκου να δεις, στον 102.3. Βρέχει και στη Λάρισα από ό,τι μαθαίναμε, τουλάχιστον έβρεξε νωρίτερα, τώρα έχει και εκεί ήλιο και εμείς έχουμε εδώ ήλιο, έχουμε λίγο κίνηση στους δρόμους της πόλης και αργότερα αναμένουμε και μία ακόμα βροχούλα, μάλλον τις επόμενες ώρες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και γενικότερα είπαμε ότι στα ορεινά θα έχει βροχές και καταιγίδες. Μεταξύ άλλων όμως, η Πέμπτη είναι αγαπημένη ημέρα για όλους εμάς τους συνεφίλ, διότι και βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Και τώρα σας έχω δύο σε ένα, μουσικό νέο και κινηματογραφικό νέο μαζί. Συγκεκριμένα θα πάω στην Taylor Swift πάλι, διότι έγραψε ένα νέο original τραγούδι για το Toy Story 5. Το κομμάτι μάλιστα διαβάζουμε ότι είναι βασισμένο στη Jessie, την αγαπημένη cowboys από το Toy Story 5, ενώ σας είχαμε πει για αυτή την ταινία ότι υπάρχει και ένας ρόλος που το ζηλεύω πάρα πολύ αυτό, να δανείζεις τη φωνή σου σε cartoons. Ο Bad Bunny είναι ο πίτσα με sunglasses, δηλαδή ο πίτσα man με γυαλιά ηλίου. Η Taylor Swift πάντως μας ανακοίνωσε επίσημα πως έγραψε, ηχογράφησε ένα πρωτότυπο τραγούδι για το Toy Story 5, βάζοντας έτσι τέλος στις θεωρίες που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες. Το τραγούδι φέρει τον τίτλο I Knew It, I Knew You. Θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακές πλατφόρμες στις 5 του Ιούνιου. Επιπλέον το εξώφυλλο του άλμπουμ της Taylor Swift, το Taylor's Version το 1989, άλλαξε διακριτικά, δεν είναι τυχαίο, στα social media, αντικαθιστώντας τους γλάρους με τα χαρακτηριστικά σύννεφα από το δωμάτιο του Άντι στο Toy Story. Σύμφωνα λοιπόν με την τραγουδίστρια, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από την Jessie, την αγαπημένη cowboys που μας συστήθηκε στο Toy Story 2 και μετά από μήνες σιωπής η Taylor Swift ανακοινώνει επιτέλους την πρώτη για αυτούς fans της, για τους Swifties, την πρώτη μεγάλη μουσική κίνηση της τραγουδίστριας μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της The Life of a Showgirl. Αναμένεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα σε μία από τις ήδη πολύ αναμενόμενες animated ταινίες της χρονιάς, το Toy Story 5, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες, όχι αυτή την εβδομάδα, ούτε την επόμενη, τη μεθεπόμενη, δηλαδή 18 Ιουνίου. Πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα σας πούμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Και επειδή μιλήσαμε για Taylor Swift, θα συνεχίσουμε με Taylor Swift. Έτσι, I don't want to live forever, μας λέει για τη συνέχεια. Μια χαρά τα πάει Taylor Swift. Είπαμε, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, από κάτω αυτήν βρίσκεις. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

Αυτά είναι. J-Lo, η οποία την. Καλά, και αυτή μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Πάντα μας απασχολεί η J-Lo, εκτός ότι είναι πανέμορφη κούκλα και ειδικά τώρα είχε κάνει μία εμφάνιση που έχει μείνει στην ιστορία. Έχει και τη νέα της ταινία, το Office Romance, και πάνε να της χρεώσουν το συμπροταγωνιστή της, ενώ η ίδια μας λέει ότι δεν έχει καμία σχέση, ότι είναι ελεύθερη, να ξέρετε να γνωρίζετε όλοι σας, και ότι ίσα-ίσα απολαμβάνει αυτή της την ελευθερία και την ηρεμία, την ψυχική και φυσικά την επαγγελματική επιτυχία μετά από πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για ταινίες στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Εννοείται ότι θα βάλω τα τραγούδια που χρωστάω, τόσο για τον φίλο μου τον Βασίλη τον Δισκόβη από την Καβάλα, αλλά και για τον φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα. Μετά τις και μισή θα παίξουν και τα δύο τραγούδια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Πάμε, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεβ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Συνέχεια πανελλαδικών αύριο για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με λατινικά, χημεία και πληροφορική. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Στη Γαλλία, σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης. Στο μικροσκόπιο, σοβαρές καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Στη Τουρκία, 30 μετανάστες βρέθηκαν μέσα σε δεξαμενή βιτιοφόρου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Take me out.

Εννοείται ότι όποτε ακούτε τέτοια τραγούδια, από πίσω κρύβεται ο Βασίλης, ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Λάζαρο. Λάζαρε, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε να τραγουδάμε και να χορεύουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και εννοείται σε περιμένω και εδώ στο στούντιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5η, 4 του Ιούνιου. Ξέρετε, ο καιρός σήμερα έτσι παλαβός είναι, έχει και αυτό στα ψυχολογικά του. Τη μία βρέχει, την άλλη βγαίνει ο ήλιος, μετά θα ξαναβρέξει, μετά θα ξαναβγεί ο ήλιος. Αυτό το πράγμα θα συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά τις 5ης επίσης μεταξύ άλλων. Είναι αγαπημένη ημέρα για όλους εμάς τους κινηματογραφόφιλους, για να μην λέω συνεφίλ συνέχεια, διότι βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδας και πάμε να τις δούμε μία προς μία. Έρχονται οι κυρίαρχοι του σύμπαντος. Άκου να δεις τώρα. Μετά από 15 χρόνια απουσίας, το σπαθί της δύναμης οδηγεί τον πρίγκιπα Άνταμ πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί από τη σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ και για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο, το Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν, και να αποδεχθεί το αληθινό του πεπτρωμένο ως X-Man, ο πιο ισχυρός άντρας στο σύμπαν. Εντάξει, έχω βαρεθεί λίγο αυτές τις ταινίες εγώ, γι' αυτό το είπα και έτσι. Αλλά εννοείται ότι για εσάς τους φανς του είδους, νομίζω ότι είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο η κυρίαρχη του σύμπαντος. Not για μένα. Τζάρετ Λίτο παίζει, Άλισον Μπρι, γενικά πάρα πολύ γνωστή. Σήμερα λοιπόν έρχεται αυτή έτσι, η ταινία, ας πούμε, επιστημονικής φαντασίας. Πικρές γιορτές ή αλλιώς Bitter Christmas. Πέτρο Αλμοδοβάρ. Πάρα πολύ ωραία. Η Έλσα είναι διαφημίστρια, έχει κρίση πανικού. Αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη, ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη την Πατρίσια. Την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Scary Movie, επίσης μία από τα ίδια για μένα. 26 χρόνια σου λέει μετά, δηλαδή φτάνει πια. Πώς το λένε, καλοζεσταμένο φαγητό δεν ξανατρώγεται, φτάνει. 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστά μασκοφόρο δολοφόνο, τα γνωστά, οι βασικοί τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου. Πόσες φορές πια θα δούμε scary movie, δεν ξέρω, βαρέθηκα. Η ετοιμιγορία. Δικαστικό θρίλερ. Σε μια μυθοπλαστική δίκη, 12 μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν εάν ο Βρετανός δημοσιογράφος ο Ιαν Μπέιλι είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας, τη Σόφη Τοσκάντι Πλατιέ, το 1996. Μικρές Ανάσες επίσης είναι δραματικό, ελληνικό. Η Λένα είναι 20 χρονών, ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά στην Αθήνα, δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά πολύ ασφυκτική. Το μόνο που θέλει να φύγει και να ξεκινήσει τη δική της ζωή. Έρχεται και το Ελλάδα 3-0 μέσα από τρεις διακριτές σκηνοθετικές ματιές, το 100 χρόνια μπροστά του, Μιγάλη Γιγιντή, το Planet Balcony της ο Άννας Κρυονά και το Χους Ι και Ισχούν Απελεύση του Δημήτρη Παπαθανάση συνθέτουν ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο πολύ ενδιαφέρον που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, στον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα όπως τη ζούμε τώρα. Να, μια πολύ ωραία ιδέα για σήμερα, για άμα θέλετε να πάτε σε ένα θερινό σινεμά μέσα, δεν ξέρω, εξαρτάται από τον καιρό. Η Φάρματο Ζώων Animation, φυσικά για όλη την οικογένεια, και η Ζώη και τα ζωάκια της. Έχετε πολλές επιλογές για σήμερα, οπότε διαλέγετε αυτό που σας ταιριάζει και περνάτε πολύ ωραία. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε και για κορίτσια και για άντρες και τα λοιπά, πάμε να ακούσουμε Nirvana, My Girl, για το φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Επειδή είμαι λίγο πεσμένη, λέει, θα βάλεις ένα επιτάφ έτσι για να πέσω λίγο ακόμα. Οκ, Σοφία μου, θα κλείσω με επιτάφ, μην πέσουμε όλοι από τώρα. Στο κλείσιμο θα μπει αυτό.

Αφιερωμένο σε όλα τα όμορφα κορίτσια που μας ακούτε εκεί έξω. Και όμορφα αγόρια φυσικά. Θα πάω σε ένα όμορφο αγόρι. Ήθελα να τον βγάλω σήμερα στην εκπομπή, αλλά προετοιμάζεται για την παράστασή του. Ήθελα να βεβαιώσω ότι λόγω του καιρού θα λάβει σήμερα χώρα. Αναφέρομαι στο Θανάση, το φίλο μου το Σαμαρά. Ελεύθερος, έτσι είναι το stand-up comedy, η παράστασή του σήμερα στο θέατρο Δάσους. Εξάλλου, σύμφωνα με το κινητό μου, δεν θα ξαναβρέξει σήμερα και για αύριο σας είπαμε. Αρέσει νεφώσεις, υποτίθεται δεν θα βρέξει. Πάμε λοιπόν στην πρόταση της ημέρας. Εκτός από τις νέες ταινίες, σας έχουμε και αυτή την πρόταση, stand-up comedy, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος, αλλά άμα είσαι μέτρ του είδους, όπως είναι ο φίλος μου ο Θανάσης ο Σαμαράς, σίγουρα τότε το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο.

Μετά τη σαρωτική επιτυχία της πρώτης του δουλειάς, «Πώς τολμάτε», ο Θανάσης ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για να σας αποκαλύψει πως δεν θέλει πια να ζει ελεύθερος και το δηλώνει όπως πάντα με τον πιο απολαυστικό, με τον πιο κωμικό τρόπο. Ο στόχος της παράστασης, εσείς να γελάσετε μέχρι δακρύων και εκείνος να καταφέρει επιτέλους να βγει από αυτήν παντρεμένος. Αλλά λέει, πριν απαντήσετε στο μεγάλο ερώτημα, θα πρέπει να ακούσετε όσα έχει να σας πει ο Θανάσης ο Σαμαράς σήμερα λοιπόν ελεύθερος στο θέατρο Δάσους, για να ξέρετε φυσικά με ποιον σκοπεύετε να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας. Μην το σκέφτεστε άλλο. Σήμερα στις 9.30 τα εισιτήρια από 13 ευρώ. Μια πολύ όμορφη πρόταση για βράδυ Πέμπτης, που είναι έτσι και προπαρασκευούλα. Συνεχίζω με Power of Stellar, καινούριο αλμπουμάκι, καινούριο τραγουδάκι. Black Lilies από το ομότιτλο και ομώνυμο άλμπουμ, το Power of Stellar, Black Lilies.

Καινούριο Σπάρο Φτέλλαρ, πιστός φυσικά στο στυλ του και στο ηχόχρωμά του. Και πολύ ωραίο τραγούδι θα ακουστεί αυτό το καλοκαίρι. Καινούριο άλμπουμ Black Lilies, καινούριο τραγούδι Black Lilies. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Από όλα έχει φυσικά ο μουσικός Μπαξές και σήμερα, και γι' αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ διότι εσείς διαμορφώνετε το playlist της εκπομπής. Και άκου τώρα να δεις. Από εκεί που άκουσες Spar of Stellar, θα κλείσεις την εκπομπή με Epitaph. Γιατί μου το ζήτησε η φίλη μου η Σοφία. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, ξαναλέω, που εσείς χτίζετε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε για τα τηλέφωνα, για τα μηνύματα. Σας θέλουμε εδώ καθημερινά 5 με 7 στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα δικά μου δεδομένα, δεν θα ξαναβρέξει σήμερα. Θα έχει κάποιες αραιές νεφώσεις και αύριο, αλλά θερμοκρασίες 20 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου γύρω από τα δικαστήρια και στην Καρόλου Ντίλα από ό,τι βλέπω. Θεωρητικά κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Φυσικά πάντα προσέχουμε για να έχουμε, να περάσετε υπέροχα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Οι Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία Κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνη σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ από μέλη της Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση επανέλαβε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αφθόδους πυρετού. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα στο στρατό Ξηράς κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πηγές του στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΕΣΟ 2026. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41ετών άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως εάν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, πρόκειται για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Συγκέντρωση και πορεία προς το τρίτο σώμα στρατού αναμένεται να πραγματοποιήσουν οργανώσεις και συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης σήμερα το απόγευμα. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στην πύλη Χάνθ της ΔΕΘ. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός. Άνεμοι, μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι, νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όταν ρωτούσε κάποιος τον παππού μου τον Στέλιο «Τι ώρα έχετε?», απάντηση δεν έπαιρνε αμέσως. Ο παππούς μου είχε ένα ολοστρόγγυλο ρολόι με καπάκι σε μια τσέπη στην δεξιά πλευρά του γυλαίκου του. Τον χειμώνα φορούσε το χοντρό το γυλαίκο και το καλοκαίρι το ψηλό. Το ρολόι αυτό, φίλες και φίλοι, ένα πραγματικό κομψοτέχνημα, ήταν δεμένο με μια μακριά αλυσίδα λεπτή, η άλλη άκρη της οποίας κατέληγε σε ένα θηλυκάκι του παντελονιού. Το θηλυκάκι αυτό δεν υπάρχει πια στα παντελόνια. Πρέπει να αγοράσεις από οίκο υψηλής θραπτικής για να δεις πως είναι. Έπρεπε λοιπόν να βάλει το χέρι στην τσέπη, στην τσέπη που είχε το γυλαίκο, να βγάλει το ρολόι, να πατήσει ένα κουμπί, να ανοίξει το καπάκι του ρολογιού και μετά να σου πει 8.30 ας πούμε. Στα μάτια μου ο παππούς ήταν άνθρωπος από άλλο πλανήτη, και όχι μόνο λόγω του ρολογιού, στις διηγήσεις του η γεωγραφία ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που μάθανα τότε εγώ στο σχολείο. Οι δικοί του χάρτες ήταν χάρτες στους οποίους υπήρχαν χώρες που εγώ δεν είχα γνωρίσει. Τελικά οι ιστορικές αλλαγές δεν σταμάτησαν. Παππούς δεν είμαι, αλλά για σκεφτείτε, ανήκουμε πολλοί από εμάς σε γενιές που έκαναν ένα μάθημα, πάντα στη γεωγραφία αναφέρομαι, που τώρα πια είναι διαφορετικό. Μιλώντας για μπασκετάκι με τον ανεψιό μου, μου ξεφεύγει όταν του λέω ο Ντούσαν Ίβκοβιτς ήταν Ιουγκοσλάβος προπονητής και μου λέει Ιουγκοσλάβος. Το να του πω ότι το πιο φαλτσαριστό σουτ στο ποδόσφαιρο το είχε ο Τσεχοσλαβάκος Άντον Ιμπανένκα, μοιάζει με απόπειρα να πετάξεις με φτερά πάπιας από μπαλκόνι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ξανά, συντροφιά, με

μεγάλη μας χαρά, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αυτή ήταν η Ingeborg Hallstein, φίλες και φίλοι, την οποία ακούσαμε στο Frühling Stimmen από τις φωνές της Άνοιξης του Johann Strauss του Ιού. Εποχές Αυστρο-Ουγγαρίας, ε! Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάθε φορά που μικραίνει ένας τόπος, ένας άλλος μεγαλώνει ή κάτι νέο φυτρώνει. Και ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο επειδή δύο ή και περισσότερες πλευρές κάθονται σε ένα τραπέζι και λέει η μια στην άλλη «Μου δίνεις λίγο χώρο γιατί έχω κάποια θεματάκια». Όχι. Ο πόλεμος τα κάνει όλα, φίλες και φίλοι. Αποτέλεσμα των συμφερόντων που έχουν όλοι αυτοί που τους ξεκινούν. Στις 28 Ιουνίου του 1914, ως γνωστόν, ένας Σέρβος της Βοσνίας και μέλος της οργάνωσης Νεαρά Βοσνία, ονόματι Γκαβρίλο Πρίντσιπ, παραμονεύει στο Σαράγεβο κατά μήκος της διαδρομής από όπου θα περνούσε η αυτοκίνητο πομπή του διαδόχου του θρόνου της Αυστρο-Ουγγαρίας Φραγκίσκου Φερδινάνδου και της συζύγου του Σοφίας Δούκισσας του Χόεμπεργκ. Τι θέλει? Να του σκοτώσει. Το στέμα των Αυσβούργων είναι μισητό στη Σερβία. Και το σκότωσε. Η κλιμακούμενη κρίση του Ιουλίου είχε ως αποτέλεσμα η Αυστρο-Ουγγαρία να κηρύξει τον πόλεμο στη Σερβία και να ακολουθήσει γρήγορα και η είσοδος των περισσότερων ευρωπαϊκών δυνάμεων που είχαν τα δικά τους συμφέροντα να εξυπηρετήσουν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, γνήσιο παιδί του καπιταλισμού, είναι γεγονός. Δύο συμμαχίες βρέθηκαν αντιμέτωπες, οι κεντρικές δυνάμεις με επικεφαλή στη Γερμανία και η τριπλή Αντάντ με επικεφαλή στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. 4 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1918 η Γερμανία προσπάθησε να συντρίψει τους συμμάχους στο δυτικό μέτωπο αλλά δεν τα κατάφερε. Αντίθετα, οι σύμμαχοι ξεκίνησαν μια επιτυχημένη αντεπίθεση και την υποχρέωσαν στην ανακοχή της 11ης Νοεμβρίου του 1918. Στις 5 τα ξημερώματα, μέσα σε ένα σιδηροδρομικό βαγόνι στο δάσος της Κομπιέν, υπογράφεται η ανακοχή μεταξύ των εμπόλεμων δυνάμεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έπειτα από 4 χρόνια, με αμέτρητους νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, ο Μεγάλος Πόλεμος, για τον οποίο όλοι στην αρχή εκτιμούσαν ότι θα ήταν σύντομος, έφτανε στο τέλος του. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1919, συνέρχεται στο Παρίσι συνδιάσκεψη, στην οποία απέστειλαν αντιπροσώπους όλες οι εμπλεκόμενες χώρες με σκοπό την οριστική διευθέτηση του μεταπολεμικού τοπίου.

Είμαι ρε Μάγερη και η ορχήστρα του φίλες και φίλοι σε ένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερο εθνικό ύμνο των Ούγγρων, το Ράκο Ζιμπέρνεζνη. Γιατί των Ούγγρων? Διότι εκεί θα βρεθούμε φίλες και φίλοι και υπάρχει λόγος. Η αποκατάσταση της ομαλότητας στην Ευρώπη αποδείχθηκε ότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Προτού καν φτάσουν στο Παρίσι οι αντιπροσωπείες των κρατών, δύο από τις ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρώπης, η Γερμανική και η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, είχαν καταρρεύσει. Ενώ η Ρωσία βρισκόταν πλέον στη δίνη του εμφυλίου πολέμου, έπειτα από την πτώση του τσαρικού καθεστώτος και την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Ζόρζ Κλεμανσό, γνωστός και ως Τίγρης, ήταν εκείνος που σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε τους όρους της συνθήκης με τη Γερμανία. Επειδή η χώρα του είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές από τον πόλεμο, έχοντας χάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρες στα πεδία των μαχών και πιστεύοντας πως η Γερμανία, ακόμη και ιτημένη, αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για τη Γαλλία, ο Κλεμανσό απέτησε να υπογράψουν οι Γερμανοί την περίφημη ρήτρα πολεμικής ενοχής, ήταν το λεγόμενο άρθρο 231, με την οποία ουσιαστικά αποδέχονταν την πλήρη ευθύνη για την έκρηξη του πολέμου. Οι σύμμαχοι των Γερμανών ανησυχούσαν ότι και εκείνοι θα υφίστανται την ίδια αντιμετώπιση από τους νικητές του πολέμου. Αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση της Αυστρο-Ουγγαρίας στις 4 Νοεμβρίου του 1918, η Ουγγαρία θα γίνει πεδίο αναμέτρησης των ανταγωνιστικών ιδεολογιών της περίοδου.

Τι σήμαινε πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για την Ουγγαρία? Στον κοινό Αυστρο-Ουγγρικό στρατό, σε 5 χρόνια πολέμου, πολέμησαν 4 εκατομμύρια Ούγγροι στρατιώτες. Πάνω από 600.000 από αυτούς πέθαναν στη μάχη, ενώ 1,5 εκατομμύριο τραυματίστηκαν ή και εχμαλωτίστηκαν. Στα μετόπισθεν, το 18% του πληθυσμού συμμετείχε στις πολεμικές εργασίες. Εδώ πρέπει να προσθεθεί η πολεμική βιομηχανία, όπου απασχολούνταν 800.000 άτομα. Τα πολεμικά έξοδα της Ουγγαρίας ήταν 7 δισεκατομμύρια 82 εκατομμύρια δολάρια με την ισοτιμία του 1920. Πάρα πολλά λεφτά. Αυτό το ποσό υπερέβαινε κατά 30 φορές το μέσο ετήσιο εισόδημα του Ουγγρικού κράτους στα προπολεμικά χρόνια. Ως αποτέλεσμα της ήττας στον πόλεμο, φίλες και φίλοι, η Ουγγαρία βρέθηκε σε τέτοια βαθιά οικονομική, πολιτική αλλά και κοινωνική κρίση που συνέτρεπε. Η Ουγγαρία βρέθηκε σε τέτοια βαθιά οικονομική,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αρείου Πάγου που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Είχες

0: Λάχα απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει η φάρσα της διαπραγματεύσης. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Τουλάχιστον 10 τραυματίες όταν υποχώρησε ο πρόστιος τροχός και κατέρευσε το ρίχος Boeing 787 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στη Γαλλία στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα έμπαιναν και οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, δικαιωματικά θα έλεγα, Ρόμπερτ Σούμαν. Από τα τραγούδια του, τα λεγόμενα lead, ακούσαμε τον αριθμό 29. 102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο μας τον Άκη, που ποτέ δεν μας ξεχνά και πάντα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να είμαστε τυπικοί στις ανακοινώσεις μας στο διαδίκτυο. Είναι ένα κλασικό μεσημβρινό ραντεβού αυτό. Στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Στέλιο, στη Μαρία και στον Κωνσταντίνο μας στην Αθήνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Η Ουγγρική άρχουσα τάξη δεν στάθηκε ικανή να αντιμετωπίσει την κρίση που προκάλεσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Κυρίως δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την τεράστια ανεργία. Η κατάσταση επιδεινωνόταν από το γεγονός ότι το νότιο τμήμα της χώρας κατεχόταν πλέον από γαλλικά και ρουμανικά στρατεύματα, ενώ το βόρειο από τους Τσέχους, την ίδια ώρα που η Αντάν προωθούσε καινούρια ζητήματα. «Και γιατί δεν αντέδρασαν στις επιθέσεις», θα ρωτήσει κάποιος. Δεν αντέδρασαν διότι μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ουγγαρία είχε προβεί σε αυτοαφοπλισμό. Με λίγα λόγια, την περίοδο εκείνη δεν είχε στρατό. Σε εκείνη την κατάσταση, η Ουγγρική άρχουσα τάξη έδειξε την αδυναμία της. Η αριστοκρατία παραδίδει την εξουσία στην φιλελεύθερη αστική τάξη, όπως είπαμε, με επικεφαλής τον Καρόλη. Οι φιλελεύθεροι, μετά από μερικούς μήνες, παρέδωσαν και αυτή την εξουσία στους σοσιαλδημοκράτες, αλλά ούτε αυτοί κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κατά από αυτές τις συνθήκες, οι σοσιαλδημοκράτες προτείνουν στους κομμουνιστές να μοιραστούν την εξουσία και αποφυλακίζουν τον ηγέτη των κομμουνιστών, Μπέλα Κούν.

Οι σοσιαλδημοκράτες εξωστρακίζονται από την εξουσία και ο Μπέλα Κουν προχωρά τολμηρά αλλά και βεβαιασμένα σε μέτρα άμεσων εθνικοποιήσεων τραπεζών και βιομηχανιών, καθώς και στην κολεκτιβοποίηση της γης, αποξενώνοντας όμως έτσι την εργατική τάξη από μεγάλα τμήματα αγροτών και άλλων μικροαστικών στρωμάτων. Τι είχε συμβεί? Ωραία κολεκτιβοποιείται η γη, χωρίς όμως τους εξειδικευμένους ανθρώπους για τη διαχείριση των κτημάτων. Οι κομμουνιστές δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αφήσουν τους υπάρχοντες διαχειριστές αυτών των κομματιών γης στη θέση τους. Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν άτομα του παλαιού καθεστώτος, φίλες και φίλοι, τα οποία, ενώ δέχονταν επισήμως τα νέα τους κυβερνητικά αφεντικά, ας αποκαλέσουμε έτσι τους κομμουνιστές, στην πράξη διατηρούσαν ακέραιη την πίστη τους στους έκπτωτους αριστοκράτες ιδιοκτήτες. Κάπως έτσι οι αγρότες θεώρησαν ότι η επανάσταση δεν είχε καμία πραγματική επίδραση στη ζωή τους και επομένως δεν είχαν κανένα λόγο για να την υποστηρίξουν. Παράλληλα, πέραν από τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της καθημαγμένης από τον πόλεμο χώρας, η κυβέρνηση των κομμουνιστών είχε να αντιμετωπίσει την κατοχή περιοχών, όπως είπαμε, από τσεχοσλοβακικά, γιουγκοσλαβικά, γαλλικά και ρουμανικά στρατεύματα. Αρχικά, ο κόκκινος στρατός των Ουγγρικών Σοβιέτ, ενισχυμένος και από κάποιους αξιωματικούς του παλαιού Αυστρο-Ουγγρικού στρατού, που αργότερα θα έπαιζαν διαφορετικό ρόλο, κατορθώνει να σταματήσει την παραπέρα κατάληψη εδαφών και να εγκαθιδρύσει Σοβιέτ στη Σλοβακία στις 16 Ιουνίου του 1919. Σοβιέτ στη Σλοβακία, είστε σοβαροί? Θορυβημένες οι δυνάμεις της Αντάτ απαιτούν από την Ουγγρική κυβέρνηση πάυση των εχθροπραξιών και απόσυρση του επαναστατικού στρατού στα όρια που είχαν συμφωνηθεί από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων.

Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, τι έχουμε μέχρι εδώ? Η Αυστρο-Ουγγαρία, μετά από αιώνες, δεν υπάρχει πια. Υπάρχει η Αυστρία και η Ουγγαρία. Η Ουγγαρία, ως ηττημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει σταδιακά να δέχεται μόνη της πλέον τις επιθέσεις των γειτονικών χωρών, οι οποίες έχουν το δικαίωμα του ισχυρού να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλουν. Όταν ξαφνικά η Ουγγαρία, με κομμουνιστική πλέον κυβέρνηση, εκείνη του Μπέλα Κούν, καταφέρει να δημιουργήσει στρατό, αντεπιτίθεται και μπαίνει μέσα στην Σλοβακία, ξαφνικά οι δυτικές δυνάμεις λένε «Οπ, ως εδώ». Όπως βλέπετε, το αλακάρτ υπήρχε ανέκαθεν και το βιώνουμε με χίλιες δυο συγκρούσεις σε όλο τον πλανήτη, ακόμη και στις μέρες μας. Η αποδοχή των προτάσεων της Αντάντα από την Ουγγρική κυβέρνηση έδωσε την ευκαιρία στις αντεπαναστατικές δυνάμεις για αντεπίθεση, υποβοηθούμενες και από την στάση αποστασίας των σοσιαλδημοκρατών, που μόλις έλεξαν εκ νέου αποκλειστικά εκείνη την κυβέρνηση, ανέρεσαν όλες τις μεταρρυθμίσεις, συνέλαβαν αρκετούς κομμουνιστές και απελευθέρωσαν φυλακισμένους αντεπαναστάτες. Το τελικό χτύπημα θα το δώσει ο Ουγγρο-Ρουμανικός πόλεμος, όταν ο στρατός της Ρουμανίας εξανάγκασε τα υπολείμματα της νότιας στρατιάς του Κόκκινου Στρατού σε συνθηκολόγηση την 1η Αυγούστου του 1919. Τα πράγματα για τα Ουγγρικά Σοβιέτ έφταναν στο τέλος τους μετά από μόλις 133 ημέρες διακυβέρνησης. Οι λεγόμενοι Ουγγρικοί Όροι της Ειρήνης συντάχθηκαν από όλους τους άλλους εκτός από τους Ούγγρους στις 15 Γενάρη του 1920 και οι παρατηρήσεις τους παραδόθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου. Οι Γάλλοι διπλωμάτες έπαιξαν τον κύριο ρόλο στη σύνταξη και οι Ούγγροι διαπραγματευτές απλά κρατήθηκαν στο σκοτάδι. Ο μακροπρόθεσμος

Ως στόχος των πρώτων, των Γάλλων δηλαδή, ήταν να δημιουργήσουν ένα συνασπισμό μικρών νέων χωρών, με επικεφαλιστή Γαλλία βέβαια, ικανών να αντισταθούν στη Ρωσία ή τη Γερμανία, η οποία Ρωσία δεν ήταν πλέον σύμμαχος χώρα. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία της λεγόμενης μικρής Αντάντ, δηλαδή της συμμαχίας μεταξύ Τσεχοσλοβακίας, Ρουμανίας και του Βασιλείου των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβαίνων. Η μακρά διαδικασία διαπραγμάτευσης καταγράφηκε σε καθημερινή κιόλας βάση από τον Γιάννος Βετστάιν, αναπληρωτή πρωτογραμματέα της Ουγγρικής Αντιπροσωπείας. Η συνθήκη ειρήνης σε τελική μορφή υποβλήθηκε στους Ούγγρους στις 6 Μαΐου και υπογράφθηκε από αυτούς στο Μεγάλο Τριανόν των Βερσαλιών, να και η ημερομηνία μας, στις 4 Ιουνίου του 1920. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι πρωτότυπο, δεν επικύρωσαν τη συνθήκη του Τριανόν. Αντίθετα, διαπραγματεύτηκαν μια ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης με την Ουγγαρία το 1921, η οποία βέβαια δεν ερχόταν και σε πολλή αντίθεση με τους όρους της συνθήκης στην οποία φτάσαμε. Υπογράφοντας όμως, φίλες και φίλοι, τη συνθήκη του Τριανόν, η Ουγγαρία έχανε πλέον οριστικά και αμετάκλητα τα 2/3 της προπολεμικής επικράτειάς της εντός της Αυστρο-Ουγγαρίας, το 60% του πληθυσμού της και το 25% των Ούγγρων κατοίκων της, οι οποίοι περιήλθαν πλέον ως μειονότητες στα γειτονικά κράτη. Συνολικά, περίπου 3.400.000 Ούγγροι έμειναν εκτός των συνόρων της ίδιας τους της χώρας. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, την επομένη, στις 5 Ιουνίου, κάποιοι άνθρωποι, και δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο, είδατε πόσοι ήταν, 3,5 εκατομμύρια, ξύπνησαν, αλλά το σπίτι τους δεν ήταν πλέον Ουγγαρία. Έπειτα από γαλλική πρωτοβουλία, η Ουγγαρία κατέστη περίκλειστο κράτος περιβαλλόμενο μόνο από συμμαχικά προς τη Γαλλία κράτη. Και αυτά ήταν η Τσεχοσλοβακία, η Ρουμανία, το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε την άρια Βανβέργκε «Έγκυγ Παρνουγκότ Πιλάνατ» από την όπερα Χιουνουάντι Λασλό, του μεγάλου πατέρα της Ουγγρικής όπερας, του Έρκελ Φέρεντς, με τον οποίο θα οδεύσουμε μέχρι και το τέλος. Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο του, πάμε στο Μαρία Ρομάντσα.

Γιούλια Οσβάθ, φίλες και φίλοι, στο Μαρία Ρομαντσά του Φέρενς Έρκελ. Φινάλε. Θα έχετε καταλάβει βέβαια ότι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι νικητές σύμμαχοι αποφάσισαν να διαλύσουν την Αυστρο-Ουγγαρία, τη μεγάλη κεντροευρωπαϊκή δύναμη, ισχυρό υποστηριχτή της Γερμανίας και ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή, ήταν να εμποδίσει τη Γερμανία να αποκτήσει ουσιαστικά επιρροή στο μέλλον. Η κύρια προτεραιότητα των δυτικών δυνάμεων ήταν να αποτρέψουν την αναβίωση του γερμανικού Ράιχ και ως εκ τούτου αποφάσισαν ότι οι σύμμαχοι της στην περιοχή, η Αυστρία και η Ουγγαρία, θα πρέπει να περιορίζονται από έναν κύκλο κρατών φιλικών προς τους συμμάχους, το καθένα εκ των οποίων, προσέξτε, έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο τόσο από την Αυστρία όσο και από την Ουγγαρία. Η συνθήκη εκείνη είχε μακροχρόνιο αντίκτυπο στην ουγγρική πολιτική αλλά και στην κουλτούρα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που την παρομοιάζουν ακόμη ως μια συλλογική παθολογία. Το Τριανόν φτάνει στο επίπεδο μιας πολύ μεγαλύτερης αφήγησης θυματοποίησης των Ούγγρων στα χέρια ξένων δυνάμεων. Εντός της χώρας, η συνθήκη του Τριανόν αναφέρεται πολύ συχνά ως τραγωδία, ως τραύμα. Σύμφωνα με μια μελέτη, τα 2/3 των Ούγγρων συμφωνούσαν το 2020

ότι τμήματα γειτονικών χωρών πρέπει να ανήκουν στους ίδιους. Και αυτό ήταν το υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Ένας τέτοιος αλυτρωτισμός ήταν και ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συνέβαλαν μερικά χρόνια αργότερα στην απόφαση της Ουγγαρίας να συμμετάσχει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως δύναμη του άξονα πλέον. Βλέπετε, ο Άδολφος Χίτλερ είχε υποσχεθεί να παρέμβει για λογαριασμό της Ουγγαρίας για επιστροφή των περιοχών της ουγγρικής πλειοψηφίας που χάθηκαν μετά τη συνθήκη του Τριανών. Και εμείς από την όπερα Χιούνο Άντι Λασλό και συγκεκριμένα από την πρώτη σκηνή σας αποχαιρετούμε με το χοροδιακό «Χος Ψαραδόδ Χου Μπαράτιτ». Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής.

0: Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των Έλληνο-Βουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σίδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα στο στρατό Ξηράς κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πηγές του στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΕΣΟ 2026. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί τη τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθετου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Συγκέντρωση και πορεία προς το Τρίτο Σώμα Στρατού πραγματοποιούν οργανώσεις και συλλογικότητες στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Το κάλεσμα ήταν για τις 7 στην πύλη Χάνθ της ΔΕΘ και πριν από λίγο ξεκίνησαν την πορεία τους. Και ο καιρός, αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM τη ΣΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 4 Ιουνίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Φάνη Λιάκο έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10. Σας θέλουμε και εσάς την παρέα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Στο Viber τα μηνύματά σας, να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, πού θα πάτε διακοπές, αν βλέπετε την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή παίζει με τη Σουηδία φιλικό και μόλις σκόραρε στο 10ο λεπτό με τον Κώστα Τσιμίκα. Δύο ομάδες, η δική μας δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ, η Σουηδία βρίσκεται στο Μουντιάλ και κάνει πρόβα τζενεράλε εναντίον της δικής μας εθνικής για να συμμετάσχει στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. 0-1 ωστόσο οι Έλληνες, και είναι κρίμα που η Ελλάδα αυτή η φουρνιά δεν βρίσκεται σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να σας πω λίγο ότι έχει ξεκινήσει η Ελλάδα με δεκάδα Τζολάκη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκι, Ρέτσο, Ρότα, Ζαφίρι, Κουρμπέλι, Τσιμίκα, Τζόλι, Τετέι και Παυλίδη. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Ό,τι και να γίνει, φιλικό είναι το μάτς. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων θα ανοιχτούν. Οι Σουηδοί λίγο πιο κλεισμένοι φυσικά, γιατί έχουν να πάνε και στο Μουντιάλ. Θα πάμε μαζί ως τις 10.

Και μιας και είπαμε για Μουντιάλ, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επισήμως από την ΕΡΤ το πρόγραμμα για το Μουντιάλ. 104 συναρπαστικοί αγώνες θα μεταδοθούν όλοι από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 Sport και από το ΕΡΤΦΛΙΞ. Αρχής γενομένης από την πρεμιέρα που είναι την 5η στις 12 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, Μεξικό Νότιο Αφρική, 5η 11 Ιουνίου, όπως επιβεβαιώνει και ο Φάνης Λιάκος. Μεξικό Νότιο Αφρική το πρώτο μάτσι πρεμιέρα, ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sport ταυτόχρονη μετάδοση, και θα πάμε μετά σχεδόν κάθε μέρα 40 μέρες ποδόσφαιρο, με τον τελικό να είναι Κυριακή 19 Ιουλίου. Μικρός τελικός και με κανονικός τελικός από ΕΡΤ 2 Sport και ΕΡΤ 1. Το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπως έγινε γνωστό, θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες. Θα έχει εκεί απεσταλμένους στα γήπεδα, αλλά και ανθρώπους έξω από τα γήπεδα να μας μεταφέρουν το κλίμα από το τι, για το τι γίνεται στις πόλεις που διεξάγονται οι αγώνες. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν εκπομπές στην ΕΡΤ 2 Sports στις 3 το μεσημέρι. Χριστίνα Βραχάλη και ο Νίκος Νταμπίζας θα μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας, και στις 8 κάθε βράδυ Περικλής Μακρής, Παναγιώτης Κουλουμπής, Τάκης Φίσας και Ντέμις Νικολαίδης θα σχολιάζουν τα μεγάλα μάτς, ενώ μετά το τέλος των αγώνων θα αναλύουν και τις σημαντικότερες φάσεις και τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τα μάτς ξεκινάνε 10 συνήθως, αλλά έχει και με τα μεσονύχτια αρκετούς αγώνες, οπότε υπομονή, πίτσα, μπύρα, μεγάλες οθόνες στο μπαλκόνι και πάρτε θέσεις. Μερικές φορές, όπως λέει ο Φάνης Λιάκος, παίζει και μπουγάτσα, γιατί κάποια μάτς είναι 7 το πρωί, όπως βλέπω εδώ, και έχει δίκιο ο Φάνης, οπότε και πίτσα και μπύρα και μπουγάτσα και μίλκο.

σκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια κυβικά σου, πλάι στα χίλια.

Δουλίτσα ανεμιστήρας και fade out, λέει η Ιωάννα που μας έστειλε μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς μαζί μας ελπίζουμε ότι είστε στο 693-0078-228. Αντέλατε να μας το πείτε στο Viber. Και μιας και είμαστε σε αθλητικό mood και μάλιστα μουντιαλικό, να δούμε λίγο ποιες είναι οι μεγάλες απουσίες από αυτό το Μουντιάλ, και μεγαλύτερη από όλες δεν θα μπορούσε να υπάρξει όταν μιλάμε για την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Ο τελευταίος θρίαμβος της Σκουάντρα Ατζούρα ήταν στο Βερολίνο το 2006. Όλοι θυμούνται την κουτουλιά του Ματεράτσι στο Ζιντάν. Και έκτοτε η πτώση ήταν θεαματική. Αποκλεισμός στα Μουντιάλ του 18, του 22 και του 26. Από εκεί και πέρα, Ρουμανία. Η Ρουμανία που κάποτε με το Μαραντόνα των Καρπαθίων Γιώργη Χάτζη μεσουρανούσε, και μάλιστα στο Μουντιάλ του 94, εκείνο το εφιαλτικό για την Εθνική Ελλάδος Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλή ώρα όπως και φέτος, είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Έκτοτε στο Μουντιάλ της Γαλλίας το 98 και από τότε τίποτα. Η Ουαλία χρειάστηκε να περιμένει 64 χρόνια για να επιστρέψει σε Μουντιάλ, όταν και προκλήθηκε στο Κατάρ το 2022 με τον Γκάρεθ Μπέιλ. Ωστόσο, βάζοντας τέλος σε αυτή την ιστορική ανομβρία, είναι η μεγαλύτερη αποχή από Μουντιάλ για ευρωπαϊκή χώρα. Έκτοτε, το επόμενο την άφησε εκτός. Βόρεια Κορέα, είχαμε ένα θαύμα το 1966, επιστροφή το 2010, έπαιξε, ήταν απογοητευτική και εκείνη η πορεία. Ο Καναδάς εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 1986 χωρίς να πετύχει γκολ και με τέρματα 0, απογοητευτική και εκείνη η πορεία. Ο Καναδάς εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αρείου Πάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει η φάρσα της διαπραγματεύσης. Φυλάκιση 33 μηνών στον 42χρονο πρωταγωνιστή επεισοδίου με αλυσοπρίωνο στο Δρυμό. Τουλάχιστον 10 τραυματίες από την υποχώρηση πρόσθιου τροχού και κατάρρευση του ρίχους Boeing 787 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στο Παρίσι, στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετό?

Εντάξει, είδαμε ποιες θα είναι οι μεγάλες απουσίες στο Μουντιάλ. Άντε να σας θυμίσουμε ομάδες που δεν νομίζω καν να ξέρατε ποτέ ότι έπαιξαν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Λοιπόν, η Κούβα. Ναι, η Κούβα έχει παίξει στο Μουντιάλ λοιπόν το 1938 και αυτή ήταν η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Κούβας. Τι άλλο να κάνει. Έκτοτε δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ έχει παίξει μέχρι και η Ινδονησία. Τότε με την ονομασία Ολλανδικές Αντίλες Ινδίας έγινε η πρώτη ασιατική χώρα που αγωνίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ. Επίσης το 1938 και η πορεία της κράτησε μόλις έναν αγώνα. Κληρώθηκε απέναντι στην Ουγγαρία και ιτήθηκε με 6-0. Στο Μουντιάλ έχει παίξει και το Ισραήλ μία και μοναδική φορά πριν από 56 χρόνια το Μεξικό. Στο Μεξικό το 1970 η ισοπαλία με την Σουηδία 1-1 ήταν η κορυφαία στιγμή του Ισραήλ στην ποδοσφαιρική διοργάνωση του Μουντιάλ. Μουντιάλ και Τζαμάικα. Πρόσφατα, σχετικά, εντάξει, το 1998 στη Γαλλία. Οι Reggae Boys εμφανίστηκαν εκεί, βαριές ήττες από Κροατία και Αργεντινή, αλλά και μια αξέχαστη νίκη 2-1 απέναντι στην Ιαπωνία. Το κέφι που σκόρπισαν οι Reggae Boys στο Μουντιάλ έφτανε και περίσευε. Και Κίνα προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 2002. Αποκλήθηκε με 3 ήττες και χωρίς γκολ, τέρματα 0-9. Έκτοτε δυσκολεύεται έστω και να πλησιάσει την πρόκριση σε παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, λέει, αρκετές εθνικές που επιστρέφουν στο Μουντιάλ και δείχνουν να καθιερώνονται. Η Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Αλγερία εξασφάλισαν ξανά την πρόκρισή τους και θα είναι στα γήπεδα της Αμερικής και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιστροφές αρκετών ομάδων όπως η Τουρκία που επιστρέφει σε Μουντιάλ, η Νορβηγία που έχει μια γενιά νέων αστέρων με μπροστάρι ποιον άλλον, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Καλησπέρα και στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από την όμορφη Μυτιλίνη. Εντάξει, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα ότι η Μυτιλίνη είναι πολύ όμορφη. Στο 693-0-078-228, 693-0-078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε. Και αν είμαστε εμείς έτοιμοι για το Μουντιάλ, τι να πει και η Καρολάιν Τσάβες. Είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη. Αν δεν την ξέρετε, πρόκειται για μια νεαρή influencer, χυμώδη Βραζιλιάνα, η οποία αποφάσισε να γίνει κανονική διαφήμιση για το Μουντιάλ. Πώς κόλλησε πάνω στο γυμνό της σώμα όλα τα χαρτάκια από αυτά που μαζεύαμε μικρή τα αυτοκόλλητα με τους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Όπως αποκάλυψε στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, 1000 αυτοκόλλητα με ποδοσφαιριστές κάλυψαν το κορμί της. Η διαδικασία χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες και η ίδια είπε, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, «Ξέρετε που χρειάστηκαν τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Ήταν αστείο», λέει, «να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω τον κάθε ένα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Και για να μην παιδεύεστε, εγώ σας έχω τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, στα επίμαχα σημεία είναι Λιονέλ Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο και Βινίσιους. Για να μην ψάχνετε το έκανα, όχι γιατί με ενδιαφέρε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στο Ντάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από τη βροχερή Καβάλα. Χαιρετίσματα από τη βροχερή Καβάλα. Όχι, και βροχερή Καβάλα είναι όμορφη όμως. Εντάξει, μας είναι αγαπημένη η Καβάλα. Και στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα. Τους ευχαριστούμε. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Και έχω ένα καλεσμένο στο στούντιο. Και...
4: απρόσκλητο.
3: Έχω πει ότι η πόρτα για σένα είναι ανοιχτή πάντα. Δεν υπάρχει. Απρόσκλητο ή όχι, το έχουμε ξαναπεί αυτό και μάλιστα και στον αέρα εδώ.
4: Ναι, το είπαμε,
3: όταν
4: το είπαμε,
3: μιλούσαμε
4: το
3: για το κόμμα της Καριστιανού.
4: Το είπαμε και δεσμεύουμε ότι θα έρθω να κάνουμε κανονικά εκπομπή.
3: Λοιπόν, καταλάβατε από τη φωνή ότι είναι ο Βασίλης Πεκλάρης και επειδή το πρωί τον έχετε ακούσει εκεί στην ξύλινη γλώσσα, τα πολιτικά να λέει με τους άλλους τους ξινούς της πρωινούς.
4: Όχι ξύλινη. Μόνο ξύλινη δεν έχουμε.
3: Έλα μωρέ τώρα πολιτικά τώρα ποιος άδειο ασχολείται.
4: Μα ποιος ασχολείται, εμείς.
3: Εντάξει, εμείς το πρωί όμως. Εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε.
4: Όχι, εδώ δεν έχει. Και με το που μπήκα με έβαλε στο κλίμα κατευθείαν βλέποντας το πάνω που φοράς έτσι τη ζακέτα με το σήμα την φίρμα που έχει και Εθνική Γαλλία, είδα προτιμήσεις. Μιλούσες για μουντιά. Τι,
3: μιλούσα για μουντιά. Όχι, τυχαία είναι. Μ' άρεσε η φόρμα και την πήρα.
4: Τι είσαι.
3: Στο Μουντιάλ, ναι. Ουραγουάη που
4: Ουραγουάη.
3: Λέει και μια μεγάλη
4: μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας. Τα πρώτα Μουντιάλ, τα πρώτα κύπελα.
3: Ξύλο και δάκρυμα.
4: Ουραγουάη, ναι, ναι.
3: Δεν περνάει κανείς.
4: Τώρα έχει, δεν ξέρω, μετά του Σουάρες ότι την έχω χάσει.
3: Έχει, ναι, δεν κάλεσε τον Σουάρες. Έχει.
4: Εντάξει, φτάνει.
3: Έχει.
4: Κίνησε του άλλου που κάλεσαν τον Νεϊμάρ και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον και τον Ρονάλντο.
3: Για πες εσύ.
4: Πορτογαλία.
3: Μουντιάλ.
4: Κοίταξε, εγώ είμαι μαραντονικός, παιδάκι. Είμαι
3: ναι.
4: Χατζιπαναγικός και μαραντονικός από παιδί. Οπότε γριά Ηρακλής και
3: άρα με
4: Αργεντινή.
3: Με την. Κάτοχο είσαι.
4: Εντάξει, τώρα κάτοχος έτσι όπως έγινε στο προηγούμενο, καλά. Τέλος πάντων, το πήρε ο Μέση επιτέλους. Για να ησυχάσουμε. Δεν είμαι. Έχω καλή γενικά με το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο.
3: Mm-hmm.
4: Αλλά τώρα τελευταία τα Ευρωπαίοι καθαρίζουν. Είναι πιο δυνατοί. Και η Ισπανία και η Γαλλία.
3: Χθες διάβαζα προγνωστικά.
4: Ισπανία.
3: Ισπανία και με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.
4: Καλά, κάτσε.
3: Και πάλι ευρωπαϊκές ομάδες.
4: Είδες όμως, είναι καμένοι οι Ευρωπαίοι. Παίξανε πολύ.
3: Αυτή τη χρονιά.
4: Ναι, παίξαν πάρα πολλοί παίκτες. Και είναι κουρασμένοι, φάνηκε στον τελικό του Champions League.
3: Ξεκινάει σε 10 μέρες.
4: Το τέτοιο υπάρχει το χταπόδι. Θα βγει, θα πει ποιος θα πάρει.
3: Το χταπόδι είναι αυτό που έκανε τις προβλέψεις. Έτσι, άμα. Ποιος θα πάρει.
4: Δεν θα ζει το καημένο.
3: Όχι, δεν θα ζει νομίζω. Αλλά
4: είναι ο Βραζιλιάνος ο μάγος.
3: Σίγουρα θα
4: το διάβασες.
3: Όχι, τι είναι ο Βραζιλιάνος.
4: Ένας Βραζιλιάνος μάγος λέει που έχει βρει τα προηγούμενα τρία. Το τελευταίο το χάσε. Είχε βρει τα πιο προηγούμενα τρία. Το τελευταίο το χάσε, λέει, είπε Γαλλία, αλλά ξέρεις, τα πέναλτι που το πήρε η Αργεντινή, το χάσε στο τσάφ με τη Γαλλία. Πώς πήγε ο τελικός, ήταν κάτι τέτοιο, δεν ήταν, πώς πήγε.
3: Δεν θυμάμαι κάποιος ήταν ο τελικός.
4: Με τη Γαλλία ήταν και είπε Πορτογαλία.
3: Πορτογαλία.
4: Δεν είπε τα φαβορί, είναι χαμηλά η Πορτογαλία.
3: Είναι χαμηλά η Πορτογαλία.
4: Αλλά δεν είναι άκυρη. Έχει. Και εκεί το κέντρο αυτό της Παρί.
3: Και τελευταία χρονιά του Κριστιάνο.
4: Καλό Κριστιάνο τώρα, κρίμα.
3: Εγώ έλεγα αυτό πριν μπεις πάντως, έτσι, μια Βραζιλιάνα influencer.
4: Αυτά τα δικά σας.
3: Αυτά
4: που σας αρέσουν.
3: Βέβαια,
4: influencer. Ναι, για πες.
3: Κάλυψε, λέει, όλο το σώμα της.
4: Α, να, τέτοια.
3: Με αυτοκόλλητα
4: χρηστών. Είστε τηλεοπτική να πούμε. Θέλετε και εικόνα να δείξεις και την influencer.
3: Την περιγράφουμε, εντάξει, δεν μπορούμε στο ραδιόφωνο.
4: Που έχετε,
3: όσο μπορούμε.
4: Που έχετε την εικόνα να είναι κυρίαρχη.
3: Ναι,
4: να δείξουμε την influencer.
3: Τι, όχι ρε παιδί μου, είναι θέματα που λίγο μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον.
4: Εντάξει, εμείς τώρα, τέλος πάντων, αποκαλούμαστε και θετικά και αρνητικά εφημεριδάδες. Παλιά, ξέρεις, όταν κάναμε θέματα καλοκαιρινά. Ό,τι είχε να κάνει με καλοκαίρι, αύξηση πτώση του τουρισμού, ξέρω εγώ πόσο και τα λοιπά, τι μέσα,
3: ναι, ναι, ναι.
4: Έπρεπε να έχουμε τις κατάλληλες φωτογραφίες. Αλλά για να είναι και λίγο πιασάρικες, ήταν φωτογραφίες παραλίας.
3: Ναι,
4: ξέρεις, για να είναι, να έχουν έστω στο φύλλο της εφημερίδας που δεν είναι και πολύ καλή εκτύπωση, να έχουν μια εικόνα όμορφη.
3: Κοίτα, αυτή την εποχή τώρα, ειδικά αυτή την εποχή που ζούμε, στην εποχή του διαδικτύου και
4: τη
3: οθόνη. Άμα δεν έχει η φωτογραφία
4: βίντεο.
3: Ακόμα, ναι, κάτι. δεν παίζει, ρε φίλε. Πώς θα σταματήσεις τον άλλο που σκρολάρει με ταχύτητες ένα τέτοιο του.
4: Και τι έγινε, οι λέξεις πέθαναν. Ο λόγος πέθανε.
3: Όχι, δεν πέθανε καθόλου ο λόγος. Απλώς όμως για να κερδίσεις κάποιον πρέπει να έχεις μια εικόνα. Δεν λέω εγώ ότι
4: τα μεγάλα κοινά
3: πέθανε. Ναι. Ναι, αλλά τα μεγάλα
4: έτσι
3: κοινά
4: είναι
3: αυτά.
4: Αλλά και ξέρεις, είναι και λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία ή το αυγουκικόντα. Δηλαδή, μετά βάζουμε αυτά, ο κόσμος εθίζεται σε αυτά, οι αναγνώσεις.
3: Ναι, σε αυτό έχεις ένα μεγάλο δίκιο. Οπότε, φταίμε και εμείς, σου λέει, πάμε. Βάζουμε αυτά, δεν βάζουν καλά κείμενα. Πώς θα διαβάσω εγώ, τι ψάχνω να βρω εικόνα.
4: Είναι... Και ακολουθούμε μετά το ίδιο μοτίβο που το κάνουν κάποιοι και συνεχίζουμε έτσι.
3: Τέλος πάντων, εμείς για άλλα σε βάλαμε.
4: Ναι, όχι, εντάξει, ένα γεια πέρασα να πω. Τι παίζεις, τι ραγουδιά διαλέγεις, τι μουσική. Τι θα βάλεις τώρα.
3: Δεν θυμάμαι. Έχεις
4: κάνει τη λίστα έξω την έχει.
3: Το αφεντικό. Ο Φάνης Λιάκος.
4: Ξέρω, Φάνη.
3: Οπότε εγώ κάνω τη λίστα και επιλέγει μετά πώς θα πάει η μουσική.
4: Εγώ είμαι. Δεν θα μας ακούει τώρα. Ο Λαδιανός που διαλέγει το πρωί, ξέρεις, έχει κάθε πρωί ένα Γιάννη Καλαϊτζή.
3: Ναι.
4: Οπότε έχω ηθιστεί σε Γιάννη Καλαϊτζή. Δεκαετία 60-70, Γιάννη Καλαϊτζή.
3: Τον άκουσα σήμερα το πρωί. Το τραγούδι.
4: Μέρα παραμέρα έχει ένα.
3: Ένα τέτοιο.
4: Ένα Καλαϊτζή τον παίζει. Είναι το αγαπημένο μας. Άμα δεν έχει Καλαϊτζή, δεν είναι
3: Καλαϊτζή. Θέλει Καλαϊτζή, θα βρει ο Φάνης, λέει από θέλει.
4: Όχι, εντάξει. Πρωί, βράδυ. Έλτον Τζον.
3: Ένα τη μέρα παίρνει. Ένα Καλαϊτζή τη μέρα. Δεν μπορεί δεύτερο. Πάμε σε Έλτον Τζον.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Όμως η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία εκεχηρίας με τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονιπιακό προσωπικό. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθετου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειται για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Τρικάκια πέταξαν άγνωστα άτομα έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Όπως αναφέρει ο κ. Σιμόπουλος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρι, τα προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει». Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το προημερών επεισόδιο στο Δρυμό, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα, και μετά την εισβολή εντός εισαγωγικών του Βασίλη Πεκλάρη στο στούντιο, θα πούμε καλησπέρα στην Ευτυχία και τη Στέλλα που μας στέλνουν την καλησπέρα τους, αλλά και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μια υπέροχη φωτογραφία, ηλιοβασίλεμα σε παραλία του Πηλίου, μια ξαπλώστρα, μια ομπρέλα, συγγνώμη, η θάλασσα, ένα κομμάτι παραλίας και κάπου μια ακτίνα του ήλιου, ο οποίος δει και ρίχνει το φως στα σύννεφα πάνω από τη θάλασσα. Αυτό είναι το καλοκαίρι, αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι δηλαδή, μια εικόνα που περιγράφει όλο το ελληνικό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 και ακούστε να δείτε τι έπαθε ένας τύπος στη Βέρεια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είδε πριν από λίγες μέρες, λόγω και των βροχών, ένα κομμάτι από ένα πρανές να καταραίει μέσα στην αυλή του. Το, όπως αποδείχθηκε, το κομμάτι αυτό που έπεσε στην αυλή του ήταν ένα τμήμα του αρχαίου τείχους της Βέρειας, όπως τον ενημέρωσαν από την αρχαιολογία, και βρίσκεται μέσα στην αυλή του. Πήρε ο άνθρωπος την αρχαιολογία, του είπανε ότι ναι, ok, είναι τμήμα του αρχαίου τείχους, μην το πειράξετε, είναι αρχαία, δεν μπορείτε να τα μετακινήσετε. Τους λέει, ελάτε να δείτε τι θα κάνετε. Λέει, δεν έχουμε ανθρώπους εμείς, δεν έχουμε υπαλλήλους. Πήγαινε, πάρε τηλέφωνο στο Δήμο. Παίρνει τηλέφωνο στο Δήμο, λέει, α, δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς, είναι της αρχαιολογίας. Λέει, μα είναι, έχουν πέσει, λέει, δεν είναι πλέον αρχαία. Αυτός προσπαθώντας να βρει μια λύση, του λέει, τότε είναι μπάζα, άρα μπάζει με τα σι. Παίρνει την αρχαιολογία, λέει, ο Δήμος θα τα μαζέψω εγώ, θα τα μαζέψω εγώ. Όχι, λέει, δεν τα μαζέψω, είναι αρχαία. Είναι στη δική μας. Και έχει μείνει ο άνθρωπος εδώ και πόσο καιρό με τα μπάζα, δεν ξέρω αν είναι αρχαία και κατά πόσο είναι, έχουν αρχαιολογική αξία, αλλά τα έχει μέσα στην αυλή του σπιτιού του και έχει μπλέξει σε ένα γραφειοκρατικό κεώνα και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Ούτε να τα πάρει μόνος του μπορεί, γιατί μπορεί να βρεθεί στη συνέχεια κατηγορούμενος ότι μετακίνησε τα αρχαία ή τα πέταξε στα σκουπίδια, ούτε η αρχαιολογική υπηρεσία να τα μαζέψει γιατί δεν έχει υπαλλήλους, ούτε ο Δήμος γιατί λέει είναι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Άντε τώρα, ζήσε με τα αρχαία μέσα στην αυλή και γιατί όχι, κάνε την αυλή στο αρχαιολογικό χώρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ετοιμαστείτε για το σουβλάκι του Λευτέρη. Του Λευτέρη όχι οποιοδήποτε, του Λευτέρη Πανταζή. Ο Λευτέρης Πανταζής όχι, δεν θα αλλάξει καριέρα και από τραγουδιστής θα γίνει σουβλατζής, αλλά 3-4 σουβλατζίδικα λέει τα έχει έτοιμα εδώ στη Σαλονίκη να τα ανοίξει. Έτσι αποκάλυψε μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς όπως είπε του έχει κάνει πρόταση ο κουμπάρος του να ανοίξουν μια αλυσίδα που θα παρασκευάζουν και θα σερβίρουν σάντουιτς με σουβλάκια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπε ο ίδιος, του ξεκαθάρισε βέβαια ότι δεν θα ασχοληθεί ο Λευτέρης Πανταζής με το τύλιγμα, αν και όπως αποκάλυψε ξέρει, γιατί είπε ότι έχει κάνει σουβλατζή στο παρελθόν και την ξέρει πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου λέει έκανε πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψινα. Ορίστε, πολυτεχνίτης ο Λευτέρης Πανταζής. Μάλιστα προέβλεψε ότι στα σουβλατζίδικα που θα φτιάξει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη θα σχηματίζονται ουρές, και αυτό γιατί έχει μια συνταγή από ποντιακή σάλτσα της μητέρας του και αυτήν θα βάζει ως μυστικό συστατικό στα σάντουιτς έτσι ώστε να γίνονται ανάρπαστα. Μετά τον Μαύρο που είχε κλείσει εκεί στη Σταυρούπολη και είχε τη μυστική συνταγή με το Άζαξ, θα δούμε, θα περιμένουμε με αγωνία τα σουβλάκια του Λευτέρη να δούμε αν θα είναι εισάξια.

Την ώρα που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν τάσει στον ουρανό και κάνουμε έρευνα αγοράς για να βρούμε να αγοράσουμε το φθηνότερο προϊόν, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο μια απόδειξη από σούπερ μάρκετ η οποία

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει φάρσα της διαπραγματεύσης. Φυλάκιση 33 μηνών στο 42χρονο πρωταγωνιστή επεισοδίου με αλυσοπρίωνο στο Δρυμό. Επίθεση με τρικάκια εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στη Γαλλία στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out,
6: fade out. Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στην Ελλάδα. Να, ηρεμήστε λίγο, φίλοι του Άρη, εδώ είπαμε, πήρατε φορά με Σπανούλη, δεν παράδειγμα και Τζόρνταν. Αν και εδώ που τα λέμε ακόμα και στα 63 του ΟΕΡ θα ήταν μια χαρά για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης. Για διακοπές ήρθε στη Μύκονο, όπως και πέρσι. Έφτασε στο αεροδρόμιο του νησιού χθες με το ιδιωτικό του τζετ και απολαμβάνει τη θάλασσα και τα κοσμικά σοκάκια του νησιού με αγαπημένους φίλους, όπως και πέρσι όταν είχε φτάσει με την θαλαμιγό του μέχρι και την Κέρκυρα και τις Πέτσες, και νομίζω πριν από 2 χρόνια είχε φτάσει μέχρι και τη Χαλκιδική.

είχε έρθει ο Μάικλ Τζόρνταν. Αποθανατίστηκε από την κάμερα πάνω στο υθαλαμιγό του να χαλαρώνει απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα. Το σκάφος μήκους 75 μέτρων κατασκευάστηκε το 2018 και έχει 8 καμπίνες που φιλοξενεί ως και 12 επισκέπτες, 24 άτομα το πλήρωμα είναι, και έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ, για τον Μάικλ Τζόρνταν μιλάμε, και διάφορα άλλα παιχνίδια. Το καθιστικό βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού και διαθέτει γυάλινα πανοραμικά παράθυρα για παρατήρηση του βυθού. Η αξία του σήμερα εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ, με το κόστος κατασκευής να έχει ξεπεράσει τα 90. Διατίθεται για ενοικίαση για όποιον έχει τα βαλάντια προς 1 εκατομμύριο ευρώ τη βδομάδα, τη high season, ενώ το κόστος ετήσιας συντήρησης αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το σκάφος θα συνεχίσει τις διακοπές του ο Τζόρνταν στο Αιγαίο. Έχει έρθει, όπως είπαμε, και άλλες φορές άλλωστε στην Ελλάδα. Η πρώτη φορά, θυμίζω, που είχε έρθει στην Ελλάδα ήταν το 1983 ως φοιτητής του North Carolina State για φιλικούς αγώνες με την Εθνική Ελλάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Απογονίστηκε και απέναντι στον Νίκο Γκάλι εδώ στο Αλεξάνδριο. Οπότε γι' αυτό είπα, μην τρίβετε τα χέρια σας, Αριανή. Δεν είναι για μπάσκετ αλλά για βόλτα.

Σε περίπου μία ώρα από τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου θα ριχτεί στη μάχη στη Ρώμη, στο meeting του Diamond League, και καλό θα είναι να καθίσετε να το δείτε. Εγώ αυτό θα κάνω φεύγοντας από εδώ. Θα ακούω και το Γιάννη Παπαδόπουλο ταυτόχρονα όμως, θα ακούω στο ραδιόφωνο εδώ 102 και θα βλέπω ο Μίλτο Τεντόγλου. Και αυτό γιατί ο Έλληνας αθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει κάνει στους δύο τελευταίους αγώνες 8.49 στην Κίνα και 8.46 στην Κίνα και 8.49 στη Λεμεσό. Και πλέον έχει βαλθεί να σπάσει αυτό το στοιχειωμένο παγκόσμιο ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ. Το παγκόσμιο είναι πολύ μακριά, είναι 8.95. Δεν πιάνεται νομίζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου. Έχει την καλύτερη, δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο πίσω από τα 8.51 του Σίμον Εχάμερ. Θα αγωνιστούν πολλές μεγάλες, πολλά μεγάλα ονόματα του άλματος εις μήκους σε αυτό το meeting, οπότε θα έχει ανταγωνισμό. Μοναδικός από όν θα είναι ο Ματίας Φουρλάνη στις 22:35 ώρα Ελλάδος από την ΕΡΤ2 Sport. Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα των αθλητών εκεί, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να το κάνει αυτό. Μιλάμε για ένα ρεκόρ που διατηρείται για 19 ολόκληρα χρόνια από τις 2 Ιουνίου του 2007, και μάλιστα τώρα που είναι και 4, είναι κοντά, μόλις έχει συμπληρωθεί η επέτειος για να το σπάσει. Έγινε στην Καλαμάτα, στο meeting Παπαφλέσια, στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας. Εκεί ο Λούις Τσάτου μας πήδηξε 8.66, ένα ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει άλλος μέχρι σήμερα, πλην του ίδιου του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος έχει φτάσει μια ανάσα από αυτό το ρεκόρ. Έχει καταφέρει να κάνει ένα άρμα στα 8.65, μεγαλύτερη του επίδοση, και έχει πει ότι σε μια συνέντευξή του ότι εντάξει παιδιά, έχω πάρει παγκόσμιο, παρευρωπαϊκό, κλειστού, ανοιχτού, ολυμπιακά, τότε το μόνο που θέλω να κάνω είναι ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Εμείς του ευχόμαστε και παγκόσμιο, γιατί εκτός από αθληταράς είναι και τυπάρα.

Έχετε πάει στο Μπάρλε. Το Μπάρλε λοιπόν είναι μια μικρή πόλη στα σύνορα Βελγίου και Ολλανδίας και είναι το πιο περίπλοκο και ξεκαρδιστικό γεωγραφικό παζλ στον κόσμο. Και αυτό γιατί χωρίζεται από μια γραμμή που είναι τα σύνορα των δύο χωρών. Προσοχή όμως, αυτή η γραμμή δεν είναι μια ευθεία. Το βελγικό κομμάτι της πόλης αποτελείται, λέει, από 22 ξεχωριστούς θύλακες της γης που βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στο Ολλανδικό έδαφος. Σαν να μην έφτανε αυτό, μέσα σε αυτούς τους βελγικούς θύλακες υπάρχουν άλλοι 7 Ολλανδικοί θύλακες αυτή τη φορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα χάος στα σύνορα, τα οποία είναι ζωγραφισμένα με λευκούς σταυρούς σε πεζοδρόμια και υπενθυμίζουν στους κατοίκους σε ποια χώρα είναι ανά πάσα στιγμή. Αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, σουρεαλιστικές καταστάσεις. Τα σύνορα περνούν μέσα από σπίτια, μέσα από καταστήματα, μέσα από καφετέρες και σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν κατοικίες που η κουζίνα βρίσκεται στο βελγικό έδαφος και το σαλόνι στο ολλανδικό. Μια χαρά, δηλαδή ζει σε δύο χώρες. Για να λυθεί το γραφειοκρατικό κουμφούζιο με διευθύνσεις κτλ., εφαρμόζεται ο νόμος της εξώπορτας. Όπου είναι η εξώπορτα, σε αυτή τη χώρα είσαι. Δεν πάνε το σαλόνι αλλού. Στην εξώπορτα, εκεί ανήκεις. Από εκεί και πέρα, στο παρελθόν είχαμε θέματα, λέει, γιατί το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων, σύμφωνα με τους Ολλανδικούς νόμους, τα εστιατόρια έκλειναν νωρίτερα. Στα βελγικά όμως συνεχίζονταν. Οπότε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων είχαν θέμα. Σου λέει, πού είμαι, Ολλανδία, κλείνω, δεν κλείνω, ανοίγω, πού πάω. Και επίσης κάποιοι είχαν θέμα με τις διοικητικές δομές. Δύο δημάρχους, δύο δημοτικά συμβούλια, δύο αστυνομικά τμήματα, δύο ταχυδρομεία, δίκτυα ίδρυυσης, ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας διαφορετικά. Η τεχνική των δύο χωρών να συνεργάζονται, γιατί σε μια χώρα Βέλγιο, σε μια περιοχή Ολλανδία. Μπάχαλο, σε καμιά περίπτωση. Παρά την τρομερή πολυπλοκότητα της κατάστασης, οι κάτοικοι, λέει, του Μπάρλε ζουν αρμονικά, ξεπερνούν τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και μετατρέπουν τον τόπο τους σε χώρο τόπο έλξης για τους τουρίστες. Φανταστείτε να συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα.

Κάπου εδώ και το fade out το σημερινό της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες δείχνοντας απεριόριστη υπομονή εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το Βούλγαρο ομόλογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναύ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Ταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72

0: γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάννα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άντρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα ζήτησε από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Πρόσθεσε δε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι ο νόμιμος πρόεδρος, πρόσθεσε. Τρικάκια πέταξαν άγνωστα άτομα έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρι, τα προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει». Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο σήμερα το απόγευμα. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τι ωραίες φωτογραφίες μας στέλνετε. Βλέπω εδώ η Κωνσταντίνα, στον Παναγιώτη βέβαια την έστειλε την ώρα των fade out. Μια παραλία με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, εγώ που δοκίμασα να μπω στη θάλασσα την Κυριακή, μπήκα δηλαδή, η ψυχούλα μου ξέρει πώς άντεξα. Είναι ακόμα κρύα η θάλασσα. Αλλά σε τραβάει. Είναι η εποχή που θες και που είναι ήρεμη, καθαρή. Πραγματικά σε τραβάει να μπεις. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μανής με τους fade out προετοίμασε το έδαφος και έρχεται η νυχτερινή βάρδια να σας κρατήσει την τροφιά για ένα ωραίο κλείσιμο ημέρας. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Μια ανάσα δροσιάς η σημερινή ημέρα. Είχαμε και μερικές καταιγίδες μικρής διάρκειας. Ό,τι πρέπει για ένα διάλειμμα από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Μείνετε μαζί μας σήμερα. Τα τραγούδια που επιλέξαμε είναι πραγματικά ένα και ένα, διαμαντάκια από το

παρελθόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, παρέα σήμερα με τον Φάνη Λιάκο, τον συνοπαδό. Αγαπάμε την ίδια ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αυτόν τον καιρό. Το Σεπτέμβριο δεν ξέρω πώς θα είμαστε. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. 6930-07-8228. Μην διστάσετε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ για να το ακούσουμε.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τη Χριστίνα που μας στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από ένα ελληνικό νησί και πρέπει να είναι Τίνος και μια ελληνική ταβέρνα όπου σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι δίπλα στο παράθυρο πάντα κάθεται μια γάτα η οποία αρνείται να σηκωθεί όταν έρχεται κόσμος, οπότε ο ιδιοκτήτης έχει αποφασίσει ότι αν θέλουν να κάτσουν εκεί πέρα οι πελάτες θα πρέπει να ανεχτούν και τη γάτα. Οι ξένοι τουρίστες συνήθως έχουν πρόβλημα με αυτό, οι Έλληνες το απολαμβάνουν, το θεωρούν κάτι διαφορετικό, κάτι γραφικό. Καλοζωισμένη τη βλέπω βέβαια τη γάτα στη φωτογραφία. Πρέπει να τρώει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Ειδικά στα νησιά, άμα πάτε στις ταβέρνες, σίγουρα θα δείτε δεκάδες γάτες να περιτριγυρίζουν και να περιμένουν να τις ρίξετε από ένα χάδι μέχρι και ένα ψαροκόκαλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Και ελπίζουμε να παραμείνουν ευχάριστα, γιατί πολλά έχουμε δει.

πολλά έχουμε ακούσει και ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία. Αλλά σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι έστειλε ο Ζελένσκι ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν, όπου του λέει φτάνουν οι μάχες και τον καλεί σε συνάντηση για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε πει ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να επιβλέπουν την κατάπαυση του πυρός και όλος ο πλανήτης κρέμεται από αυτούς τους δύο ηγέτες των δύο χωρών, Ουκρανίας και Ρωσίας, για να δει αν επιτέλους σε μια γωνιά του πλανήτη σταματήσει αυτός ο πόλεμος που πλέον 4 χρόνια. Και στήχησε πάρα πολλά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό σε αυτές τις δύο χώρες. Χιλιάδες νέοι κυρίως χάθηκαν από αυτές τις χώρες, αλλά κυρίως στήχησε σε ζωή και σαν να σταμάτησε ο χρόνος σε αυτές τις χώρες.

Αυτή ήταν η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, η Νάνση Σινάτρα. Έκανε καλή καριέρα εκεί στη δεκαετία του 60, έβγαλε 2-3 επιτυχημένα τραγούδια, αλλά σίγουρα δεν έφτασε το μύθο του πατέρα της. Λοιπόν, σήμερα ήταν ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό. Ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση γυναικών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν οι πρώτες εθελόντριες γυναίκες που κατατάχθηκαν στο στρατό στη Λαμία και κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο φυσικά από αυτή την πρώτη μέρα. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες ηλικίας έως 26 ετών. Πράγματι, από τις φωτογραφίες που βλέπω, είναι όλα πολύ νεαρά κορίτσια. Δηλαδή, οριακά είναι σίγουρα πάνω από 18, αλλά οριακά να έχουν φτάσει να είναι στα 20, πραγματικά. Οι γυναίκες που μίλησαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέφρασαν τη συγκίνησή τους, νιώθουν πάρα πολύ περήφανες, έχουν πάρα πολύ άγχος για τη νέα αρχή και δηλώνουν αποφασισμένες για το βήμα αυτό στη ζωή τους. Να θυμίσουμε ότι για τις εθελόντριες που μπήκαν και στο στρατό υπάρχουν κίνητρα, όπως η αναγνώριση θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, προτεραιότητα σε προσλήψη πολιτικού προσωπικού και πρόσβαση σε παροχές των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, θα μπορούν να επισκέπτονται τα στρατιωτικά. Τα νοσοκομεία, τα στρατιωτικά πρατήρια έχουν κάποιες εξτρά παροχές. Η οργομοσία των εθελοντριών θα γίνει στις 26 Ιουνίου στη Λαμία πάλι, με παρουσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και πιθανή παρουσία του

Για όλους αυτούς που λένε, έλα μωρέ, τι διαφορά έχει η μουσική του παρελθόντος από τη σημερινή, η επόμενη είδηση θα σας επιβεβαιώσει ότι οι παλιοί καλλιτέχνες είχαν κάτι μαγικό. Ο Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με hit στο Billboard από το 1970 μέχρι και σήμερα. Ξαναμπήκε λοιπόν μετά το 2018 που είχε μπει για τελευταία φορά, τον προηγούμενο μήνα, με το Chicago. Ο Μάικλ Τζάκσον έγινε επίσημα λοιπόν ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει καταλάβει θέση στο Billboard Hot 100 σε κάθε δεκαετία από το 1970 και μετά. Δεν νομίζω να σπάσει αυτό το ρεκόρ, γιατί ίσως το σπάσει η Cher. Νομίζω η Cher έχει 6 δεκαετίες και η Kylie 5. Αλλά θα πρέπει να βγάλουν ένα καινούργιο το τραγούδι σίγουρα. Ο Τζάκσον λοιπόν έχει καταφέρει να μπει στο Hot 100 αμέτρητες φορές. 11 τραγούδια τη δεκαετία του 70, 20 τη δεκαετία του 80, 12 τη δεκαετία του 90, 4 τη δεκαετία του 2000, 4 τη δεκαετία του 2010. Η τελευταία φορά, όπως είπαμε, ήταν το 2018, η πρώτη ήταν το 1972. Μετά την προβολή της ταινίας, της βιογραφικής του ταινίας, το Michael, 10,7 εκατομμύρια, την πρώτη μέρα που παίχτηκε η ταινία, 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως μπήκαν να ακούσουν τραγούδια του Michael Jackson σε γνωστή πλατφόρμα αναπαραγωγής μουσικής στα κινητά μας, στα smartphone μας. Αυτό λέει πολλά. Οι νέες γενιές τον έμαθαν, γιατί αν θυμάστε, σας είχα πει μια έρευνα όπου η Gen Z, το 25% δεν ήξερε ποιος είναι ο Michael Jackson. Κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

0: σε μισή ώρα.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ο Μεν
3: και η Δε.
2: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
2: Και λίγο πιπεράκι.
4: ΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Όλος ο κόσμος έξω είναι γεμάτα όλα τα μαγαζιά, το επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί καθώς ερχόμουν στο στούντιο κυκλοφόρησα λίγο, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς Ισπανούς, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αρκετούς Ισπανούς και κυρίως νεαρής ηλικίας, οι οποίοι πρέπει να τους αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, και όταν σχολάω και περνάω από την Καμάρα, είναι εκεί στην Καμάρα Πέριξ, με αρκετό αλκοόλ βέβαια, και διασκεδάζω μέχρι αργά το πρωί. Είναι ωραία η χώρα μας, αν έρχεσαι για τουρισμό. Βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια μου, επειδή με σταματάνε συχνά τουρίστες για να μου ζητήσουν οδηγίες, πάνω από 5-6 επιλογές δεν έχω να τους πω τι να πάνε να δουν. Δυσκολεύομαι. Δεν θεωρώ ότι έχουν τόσα πολλά να δουν στη Θεσσαλονίκη τουρίστες, αν έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια πολύ ωραία πόλη για να διασκεδάσεις και να ζεις. Και από το πολύ ωραίο κλίμα των τουριστών, θα πάμε στην Καλαμάτα και στην γυναικοκτονία που σόκαρε για ακόμη μια φορά την ελληνική κοινωνία. Ο 49χρονος καθομολογία δολοφόνος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Η 39χρονη Βασιλική, από ό,τι φαίνεται, περνούσε μια κόλαση στο γάμο της. Ο σύντροφός της, ο σύζυγός της μάλλον, τη ζήλευε υπερβολικά. Είχε φτάσει σε σημείο να έχει βάλει συσκευή ανίχνευση στο αυτοκίνητό της, συσκευή ηχογράφησης για να παρακολουθεί και να ακούει τι γίνεται όταν αυτός έλειπε από το σπίτι. Είχε φτιάξει, αυτό ήταν που με σόκαρε πραγματικά, είχε φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ στα social media με το όνομα «Ο Θάνατος». Δηλαδή, πώς σου έρχεται στο μυαλό να διαλέξεις ένα όνομα για να παρακολουθείς κάποιον και διαλέγεις το Θάνατος, και παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις της σύζυγου του. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και γι' αυτό φυσικά ήρθε και αυτό το έγκλημα. Η συγγενή της και οι φίλοι της είπαν ότι ήθελε να φύγει, ξέραν ότι ήθελε να φύγει από αυτή τη σχέση, αλλά πρώτον η οικονομική ανέχεια, αλλά και δεύτερον δεν πρόλαβαν να τη βοηθήσουν ώστε να εγκαταλείψει το σύζυγό της, δεν προετοιμάσανε δηλαδή σωστά το έδαφος και ήρθε το έγκλημα. Τα παιδιά που μένουν πίσω είναι τα μεγαλύτερα θύματα, και σήμερα μάθαμε ότι η θεία τους που ήταν να τα αναλάβει δήλωσε ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά, και η υπόλοιπη και ο πατέρας της έχει οικονομική στενότητα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι κρίμα δύο μικρά παιδιά που είχαν όλη τους τη ζωή μπροστά να καταστραφούν ψυχολογικά και το πρακτικό κομμάτι. Τώρα θα τα αναλάβει η πρόνοια. Για να δούμε αν τελευταία στιγμή οι συγγενείς της καταφέρουν να μαζέψουν ένα ποσό για να μπορέσουν να μεγαλώσουν άνετα αυτά τα παιδιά, και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή η μνήμη θα σβήσει αυτό το έγκλημα, αν και πάρα πολύ δύσκολο.

Πριν από λίγο, η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο έφερε 2-2 σε φιλικό αγώνα με την Εθνική Σουηδία, που θα βρίσκεται στο Μουντιάλ σε λιγότερο από 15 μέρες. 16 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα. Δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά. Η Σουηδία έχει προβλήματα στην άμυνα, γι' αυτό και τα δύο γκολ. Στο τέλος, μάλιστα, ισοφάρισε με τον Μασούρα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα φιλικά δίνονται για να βγάλει συμπεράσματα ο προπονητής της ομάδας και από Σεπτέμβρη να είμαστε έτοιμοι για τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Άλλωστε, μας έλειπαν και αρκετά αστέρια από τη βασική ενδεκάδα. Χθες, στο πρώτο μάτς για τους τελικούς του NBA, τους ιστορικούς τελικούς του NBA, από το 1999 είχαμε να δούμε αυτές τις δύο ομάδες να αγωνίζονται σε τελικό. Οι San Antonio Spurs ιτήθηκαν από τους New York Knicks με 10 πόντους διαφορά, 105-95, σε μαγική βραδιά οι New York Knicks, τρελά ποσοστά ευστοχίας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι San Antonio Spurs να αντέξουν σε αυτό το ρυθμό και δίκαια έγινε το break. Οι New York Knicks λοιπόν άλωσαν την έδρα του San Antonio Spurs και έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία τους του πρωτάθλημα του NBA. Ένα πρωτάθλημα φέτος NBA που είχε πάρα πολλές καλές ομάδες. Δυστυχώς, ανάμεσα σε αυτές δεν ήταν η Milwaukee Bucks του Γιάννη. Αντιθέτως, ήταν μία από τις χειρότερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Να πάμε και στις μεταγραφές. Ο Άρης, μετά την γνωστοποίηση ότι ο Βασίλης Πανούλης θα είναι ο επόμενος προπονητής της για τα επόμενα 3 χρόνια, ήρθε και η πρώτη μεταγραφή. Είναι σχεδόν 100% σίγουρη ο Άντα Μοκόκα ότι θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τη φανέλα του Άρη. Τρέφει τεράστια εκτίμηση προς το πρόσωπο του Βασίλη Πανούλη. Τον ξέρει φυσικά από το γαλλικό πρωτάθλημα που προπονούσε ο Βασίλης Πανούλης στη Μονακό. Και ακολουθούν και άλλες μεταγραφές. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό του Μαλακάι Φλίν. Ένας πολύ ιδιαίτερος παίχτης. Έπαιζε πέρσι στην Μπασαξεσκίρ. Είχε μέσω όρο 17 πόντους, διαβάζω εδώ. Αλλά εμένα αυτό που μου είχε αρέσει, γιατί τον είδα σε κάποια παιχνίδια, είναι πάρα πολύ καλός οργανωτής. Κάτι που έλειπε φέτος από την ομάδα του Άρη. Μην ξεχνάμε ότι είναι κλεισμένη φυσικά και η μεταγραφή του Χαραλαμπόπουλου. Ένας Έλληνας που χρειαζόμαστε Έλληνες παίχτες για να χτίσουμε ελληνικό κορμό, είναι και αυτή σχεδόν σίγουρη. Και ο Πάουκ έκανε σήμερα μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Απέκτησε το Φώστερ, δυναμώνει και η άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και ο Ηρακλής, είπαμε χθες, απέκτησε τον Μέλβιν, έναν από τους καλύτερους παίχτες του φετινού Πάουκ. Θα δούμε πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αύριο στις 9 η ώρα είναι ο δεύτερος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Τα ευθεράπελα δεν έλειψαν από το μετά το λήξη του παιχνιδιού, του πρώτου παιχνιδιού που κέρδισε ο Ολυμπιακός με 6 πόντους. Ο Αταμάν μίλησε για τη διατησία. Είπε ότι μια φράση που εμένα με πείραξε πάρα πολύ, σύγκρινε τους ελληνικούς τελικούς με μια τουρκική σειρά που παρακολουθεί ο κόσμος όταν θέλει να δει κάτι για να γελάσει. Εμένα αυτό με προσβάλλει. Σαν θεατή, σαν αυτό που ακούω δηλαδή. Γιατί να το λέει μια ομάδα η οποία αδικείται όλη τη χρονιά, να το καταλάβω. Όταν σε ένα μάτς γίνεται ένα φάουλ που, αν θέλετε, χωράει μεγάλη συζήτηση. Ήταν φάουλ, δεν ήταν του Φουρνιέ στον. Ήταν φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ. Αν πάρουμε με βάση τον νόμο, ήταν φάουλ. Ναι, είναι στον κύκλο του παίχτη. Θα μπορούσε όμως, επειδή ήταν στα 44 δευτερόλεπτα και ήταν πάρα πολύ κοντά η απόσταση, 2 πόντοι, θα μπορούσε να αφήσει η διαιτητής, η κυρία Τσαρούχα, να εξελιχθεί η φάση. Δεν το έκανε. Τι να κάνουμε. Πόσες τέτοιες αποφάσεις έχουν δοθεί φέτος υπέρ του Παναθηναϊκού, και θυμόμαστε τελευταία να γίνεται αυτό στα παιχνίδια τα νοκάουτ με τον Μπάουκ για το ποιος θα πάει στον τελικό.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. 4 Ιουνίου, το 470 π.Χ. γεννιέται ο Έλληνας φιλόσοφος Σοκράτης. Το 1798 πεθαίνει ο Τζιάκομο Καζανόβα, Ιταλός καρδιοκατακτητής και συγγραφέας φυσικά. Το 1666 ανεβαίνει στο Παρίσι το έργο «Ο Μισάνθρωπος» που έκανε το Μολιέρο ευρύτερα γνωστό στην Γαλλία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Αντζελίνα Τζολί που ήρθε στη ζωή το 1975. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, τώρα τελευταία έχει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία «Το κορίτσι που άφησα πίσω μου». Μία από τις ωραιότερες γυναίκες των τελευταίων δεκαετιών στον κινηματογράφο. Θα μπορούσε κανείς να πει πως η 4η Ιουνίου είναι μαύρη μέρα για το ελληνικό σινεμά, καθώς το 2001 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος Ντίνος Ηλιόπουλος, σπουδαίος ηθοποιός, από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Το 2007 ο πολυτάλαντος Σωτήρης Μουστάκας φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2008 δολοφονείται με 21 μαχαιριές ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλής ηθοποιός φυσικά της τηλεόρασης και του θεάτρου. Το θυμάμαι σαν χθες. Δεν πήγα να δώσω μάθημα στο πανεπιστήμιο γιατί έβλεπα όλη μέρα ειδήσεις για να μάθω τι έγινε με την δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου. Σαν σήμερα το 1983 οι Police πετυχαίνουν το μοναδικό τους νούμερο 1 στα charts με το Every Breath You Take. 5 χρόνια μετά ο Tom Hanks με την ταινία Big, αν δεν την έχετε δει είναι από τις πιο αστείες ταινίες με τον Tom Hanks, σπάει για πρώτη φορά στην καριέρα του το εντυπωσιακό φράγμα των 100 εκατομμυρίων εισιτηρίων στις ΗΠΑ. Και το 1984 ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το άλμπουμ Born in the USA. Σας έχω κάτι ακόμα. Το 2006, ναι, που ξεχνιέται αυτό, ο Βασίλης Παλαιοκώστας και ο Αλκέτ Ριζάη καταφέρουν να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλλού με έναν καταπληκτικό κινηματογραφικό τρόπο. Ένα ελικόπτερο μπαίνει μέσα στο προάβλιο και παίρνει δύο κρατούμενους και φεύγει. Έτσι, μπροστά στα μάτια των αποσβολωμένων φρουρών. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ.

Θα δώσω άλλη μια φορά τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Δεν μας έφταναν τα προβλήματά μας εδώ στην Ελλάδα. Έχει έρθει και ένα κουνούπι από πολύ μακριά στη χώρα μας, όπου δυνητικά μπορεί να προκαλέσει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, μια σοβαρή ιογενή λίμωξη που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Την ανακοίνωση την έκανε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το ACDC δηλαδή, και έχει φτιάξει χάρτη και υπάρχει σημαντική εξάπλωση σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Παρ' όλα αυτά οι αρχές καθησυχάζουν και λένε ότι παρακολουθούν τα κρούσματα και το πώς εξελίσσεται ο πληθυσμός αυτών των κουνουπιών και προς το παρόν δεν κρούν τον κίνδυνο. Έχω δει, είναι από τους μεγαλύτερους μου φόβους αυτό το πράγμα. Έχω δει μια ταινία εκεί στα μέσα των 90s, μια B-movie ήταν, όπου ένας τρελός επιστήμονας ήθελε να καταστρέψει και να τελειώσει τον κόσμο, χρησιμοποιούσε τα κουνούπια σαν βιολογικά όπλα. Μετέδι δηλαδή μέσω των κουνουπιών διάφορες ασθένειες και στο τέλος είχε πεθάνει όλος ο πληθυσμός στον πλανήτη. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και οι επιστήμονες φαντάζομαι, γιατί σίγουρα θα έχουμε εξελίξει. Μέχρι τώρα αυτά τα κουνούπια εμφανιζόταν στην Βόρεια και Ανατολική Ασία, αλλά με την κλιματική αλλαγή έχει φτάσει και στην Ευρώπη. Λοιπόν, έρχονται ειδήσεις στις 11 με τον Χρήστο και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

the girl.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε στη δημοσιότητα μία ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στο Ρώσο ομολογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, και στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Στρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς. Ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της ολομέλειας του Αρίου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας στη συνέχεια, Αλεξάντερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νοάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του νέου θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12 μήνες θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις μάλιστα να βιντεοσκοπούνται. Μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: Τι σημαίνει πολιτισμός σήμερα? Είναι η τέχνη, είναι η μουσική, οι ιστορίες που κουβαλάμε? Ο πολιτισμός μένει ίδιος ή αλλάζει με τη νέα γενιά? Και πώς ζει η Gen Z τον πολιτισμό σήμερα? Τον ακολουθεί ή τον δημιουργεί? Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τον πολιτισμό στις μέρες μας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδες εδώ στον 102. Παρακολουθούμε ζωντανά και την προσπάθεια του Ντεντόγλου που στη Ρώμη. 8-11 έκανε το δεύτερο του άλμα. Είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι σε καλή φόρμα ο Ντεντόγλου. Έχει ξαναβρει τη διάθεσή του και το κέφι του. Όλοι έχουμε μεγάλες προσδοκίες από αυτόν τον αθλητή. Αλλά δεν ξέρω... Όταν έχεις κατακτήσει τα πάντα στο στίβο, γιατί για τα άλλα αθλήματα καταλαβαίνω ότι μπορείς να βρίσκεις πάντα ένα κίνητρο. Πάντα υπάρχει μια ακριβότερη μεταγραφή, ένα μετάλλιο, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Όταν έχεις πάρει τα πάντα στο στίβο, πώς κρατάς το ενδιαφέρον σου για το άθλημα, δεν ξέρω. Δεν ήμουν και πάντα πολύ φανατικός. Βέβαια, βασικά όλη η Ελλάδα δεν ήταν φανατική του στίβου. Έγινε μετά τους Ολυμπιακούς του 2004. Και φυσικά μετά τη Βούλα Πατουλίδου. Έτσι, έχουμε να το λέμε αυτό. Αν δεν ήταν η Βούλα Πατουλίδου, δεν θα υπήρχε ελληνικός στίβος και γι' αυτό τους χρωστάμε πάρα πολλά. Σας έχω μια πρόταση για αύριο, που θα είναι μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, να πάτε στο Σινέ Απόλλων, όπου θα παιχτεί μια κλασική ταινία του 1974, το Young Frankenstein. Μια κωμωδία που αβίαστα σας βγάζει το γέλιο, σκηνοθέτησε ο Mel Brooks. Καταπληκτικές ερμηνείες από τον Gene Wilder και τον Marty Feldman. Η ιστορία είναι ένας απόγονος του Dr. Frankenstein επιστρέφει στον προγονικό πύργο των Καρπαθίων, όπου ξαναρχίζει τα πειράματα του προπάπου του. Αυτή τη φορά όμως τα αποτελέσματα δεν προκαλούν τρόμο, αλλά ένα σερί από σπαρταριστά λάθη. Ασπρόμαυρη ταινία, φανταστική, ό,τι πρέπει για ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής. Το θερινό σινεμά, ειδικά στην πόλη μας, είναι μια πρόταση για διασκέδαση εγγυημένη.

Στη Μύκονο βρίσκεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μάικλ Τζόρνταν. Εδώ το δημοσίευμα λέει ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Μάλλον δεν έχει δει στη ζωή του μπάσκετ. Ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το άθλημα και δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να έχει τέτοια επιρροή πάνω στο μπάσκετ τα όσα χρόνια και αν περάσουν. Ο θρύλος λοιπόν του NBA ταξιδεύει με το πολυτελές σούπερ γιότ του, το οποίο έχει βαφτίσει Embrace. Δεν είναι μόνος του, έχει μια παρέα 25 ατόμων μαζί του. Φυσικά όλα τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω του, φωτογραφίες, βίντεο, τρέχουν από πίσω του δημοσιογράφοι. Δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να χαρεί τις διακοπές του. Λέτε να πήρε το voucher, το τουρισμός για όλους και ήρθε στη Μύκονο. Λοιπόν, το Embrace, το υπερπολυτελές λοιπόν γιο του Michael Jordan, έχει μήκος 75 μέτρα, κατασκευάστηκε το 2018. Καινούριο. Διαθέτει 8 καμπίνες, μπορεί να φιλοξενήσει λέει μέχρι 12 επισκέπτες, ενώ για τη λειτουργία του χρειάζεται πλήρωμα 24 ατόμων. Η Θαλαμιγό συνδυάζει πολυτέλεια και άνεση με παροχές που θυμίζουν λέει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ, θαλάσσια παιχνίδια. Και λέει έχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του σκάφους είναι το καθιστικό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με μεγάλα γυάλινα παράθυρα που προσφέρουν θέα στο βυθό. Ωραίο μου ακούγεται. Η αξία του αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το αγόρασε 90 εκατομμύρια ο Μάικλ Τζόρνταν. Φημίζεται ότι είναι λίγο σφιχτός ο Μάικλ Τζόρνταν. Το σκάφος δεν το χρησιμοποιεί όλο το χρόνο. Κάνει ολιγοήμερες διακοπές. Συγκεκριμένα έρχεται μια φορά, ήρθε και πέρσι στην Ελλάδα. Προτιμάει μια φορά να έρχεται στην Ευρώπη και μια φορά κάνει κρουαζιέρα στην Καραϊβική και τον υπόλοιπο χρόνο του δίνει για ενοικίαση. Και από εκεί βγάζει λεφτά ο Μάικλ Τζόρνταν. Γερός να είναι, να χαρεί τις διακοπές του. Είναι από τους ανθρώπους που μας έχουν σημαδέψει τα παιδικά μας χρόνια, που μας κάναν να αγαπήσουμε λίγο ακόμη περισσότερο τον μπάσκετ και του χρωστάει όλος ο πλανήτης πολλά.

Και αφού μιλήσαμε για το μεγαλύτερο παίχτη του μπάσκετ όλων των εποχών, το Μάικλ Τζόρνταν, να πούμε και για το Γιάννη Αντετοκούνμπο, που για χάρη μιας διαφήμισης ντύθηκε σαν τον Τζον Τραβόλτα στο Γκρίζ. Έκανε και το μαλλί του σαν τον Τζον Τραβόλτα. Όχι πάρα πολύ πετυχημένα, είναι η αλήθεια, δεν του πάει αυτό το μαλλί. Ασταμάτητος ο Γιάννης, ακόμα και όταν δεν παίζει μπάσκετ, συνεχίζει και δουλεύει. Πρόσφατα είδα ένα βίντεο, μια συνέντευξη από κάποια παιδιά που κάνουν στους δρόμους για τα social media κυρίως. Και το ρώτησαν από πού βγάζει τα λεφτά του, υποτίθεται ότι δεν τον ήξεραν, λίγο αποτυχημένο αυτό το σενάριο, δεν γίνεται να μην δεν ξέρεις το μεγαλύτερο παίχτη στο NBA αυτή τη στιγμή. Το ρώτησαν πότε σκοπεύει να σταματήσει να εργάζεται και αυτός απάντησε όταν γίνω δισεκατομμυριούχος. Του το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ο Άριος Πάγος έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη Ράντεφ στη Σόφια. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο Τσίπρας και 7 ο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πιζογυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η εθνική μας με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλμη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

Για μένα είναι το καλύτερο κομμάτι του Elvis Presley. Δεν είμαι βέβαια και πάρα πολύ φανατικός, το παραδέχομαι, αλλά σε αυτό το τραγούδι είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, καλοκαιράκι σημαίνει βουτιές στην θάλασσα. Στις ελληνικές θάλασσες όμως έχει ήδη ξεκινήσει η παρουσία της MOV Μέδουσας. Αυτή τη φορά ο πληθυσμός, λέει, είναι μεγαλύτερος από ό,τι συνήθως, παρουσιάζει δηλαδή πληθυσμιακή έξαρση η MOV Μέδουσα. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, κάθε χρόνο εμφανίζεται στη Μεσόγειο, απλά τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε ιδιαίτερα στις ελληνικές θάλασσες που δεν είχαμε συνηθίσει. Ήταν συνήθως προς τη Μάλτα και την Ιταλία, αλλά τα τελευταία, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, το βλέπουμε πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία της θάλασσας. Ωστόσο, τώρα δεν εμφανιζόταν στις δικές μας θάλασσες λόγω της θερμοκρασίας του νερού. Είναι επικίνδυνη η MOV Μέδουσα. Είναι από τα πιο επικίνδυνα είδη της Μεσογείου. Το τσίπημά της είναι ιδιαίτερα επώδυνο εξαιτίας μιας ουσίας που περιέχει, της νευροτοξίνης. Αν σας την πείσει, θα το νιώσετε δηλαδή τον πόνο πραγματικά. Ποια είναι τα συμπτώματα? Νιώθετε πόνο σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος. Νιώθετε ναυτία, πέφτει πίεση αρκετές φορές. Νιώθετε ταχυκαρδία, φέρνει πονοκέφαλο δυνατό. Έχετε τάση για εμετό, έχει παρατηρηθεί μέχρι και διάρρεια και σπασμό των βρόχνων. Και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις φέρνει μέχρι και δύσπνοια. Τι πρέπει να κάνετε μετά το τσίπημα? Ξεβγάλτε το σημείο με νερό της θάλασσας και όχι με νερό εμφιαλωμένο όπως κάνουν συνήθως. Φτιάξτε ένα μείγμα, λέει, με μαγειρική σόδα και θαλασσινό αλάτι για προσωρινή λύση, μιλάμε έτσι. Μετά πρέπει να πάτε σε κάποιο φαρμακείο ή σε κάποιο κέντρο υγείας που θα βρίσκεται εκεί κοντά. Και με την κάρτα αφαιρέστε τη μαγειρική σόδα και τυχόν υπολείμματα από τις νηματοκύστες. Εφαρμόστε πάνω στην περιοχή με το τσίπημα ένα μπουκάλι νερό ή κουτί από κάποιο αναψυκτικό ή παγοκύστες για περίπου 15 λεπτά. Αυτό δεν σταματάει τον πόνο, αλλά ανακουφίζει το πρίξιμο και την κοκκινίλα. Τι δεν πρέπει να κάνετε, αν σας τσιμπήσει MOV Μέδουσα, να μην τη βγάλετε έξω από το νερό, γιατί μπορεί να την πατήσει κάποιος άλλος. Το κάνουν πάρα πολύ συχνά και την αφήνουν πάνω στην παραλία. Αυτό πρέπει, λέει, να μην το κάνετε. Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, το έχω δει και εγώ αυτό, ή ξύδι κρεμμύδι έχω δει να βάζουν και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ευνοείται, λέει, το σπάσιμο των νηματοκύστεων και διαχέεται περισσότερο το δηλητήριο. Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πληθυσμή από MOV Μέδουσες στην Ελλάδα? Προς το παρόν, οι περιοχές που σημειώνεται έξαρση είναι το Φυσκάρδο στην Κεφαλονιά, το Γαλαξίδι στον Κορινθιακό κόλπο, στον Παγασιτικό κόλπο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, στον Εβοϊκό κόλπο, στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Αυτά. Αν τη δείτε, μη βουτήξετε καλού κακού. She's at home. Yeah, she's at home.

Ο Τεντόγλου έκανε το άλμα του και είναι αυτή τη στιγμή πρώτος με 8-24. Περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο βέβαια, δηλαδή μετά το 8-49 που έκανε. Μέχρι και πανελλήνιο ρεκόρ περιμέναμε σήμερα. Αλλά είναι πρώτος και αυτό δεν αλλάζει προς το παρόν. Έχει ακόμα, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας. Λοιπόν, να πούμε και για τον Δήμο Άρτας που φαίνεται ότι έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα με τις ελλείψεις στους γιατρούς και θα δίνει μπόνους μηνιαίο ύψους 500 ευρώ για 2 χρόνια στους γιατρούς που θα πάνε να δουλέψουν εκεί, στο νοσοκομείο που έχουν. Πολύ σημαντική κίνηση, παράδειγμα προς μίμηση, πραγματικά βάζει πλάτη για τους δημότες του ο Δήμος Άρτας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους πλούσιους αυτού του πλανήτη. Μέσα στο 2025 έγιναν εκατομμυρίουχοι για πρώτη φορά 2 εκατομμύρια πολίτες αυτού του κόσμου. Καινούργιοι εκατομμυρίουχοι, δεν ήταν πριν. Την ώρα λοιπόν που ο κόσμος αγωνιά για το αύριο και βλέπει την ποιότητα της ζωής του να ολισθαίνει καθημερινά, αυτοί οι 2 εκατομμύρια καινούργιοι εκατομμυρίουχοι έβγαλαν 98 τρισεκατομμύρια. 2 εκατομμύρια άνθρωποι έβγαλαν 98 τρισεκατομμύρια. Πώς πλούτησαν? Αυτοί λοιπόν οι τυχεροί συνάνθρωποι μας, όλοι μα όλοι, συνδέονται με μετοχές εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, οπλικών συστημάτων και ορυκτού πλούτου. Δεν πιστεύω να σας πέρασε από το μυαλό ότι την ώρα που εκατομμύρια κόσμου ξεσπιτώθηκαν, είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται, έχασαν δικούς τους ανθρώπους, κάποιοι πλούτησαν εις βάρος τους. Θα σας μάλωσω. Δεν θέλω να το πιστεύετε αυτό. Οι περισσότεροι πλούσιοι, οι καινούργοι περισσότεροι πλούσιοι, βρέθηκαν στην Ασία. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιθέτως, η Ευρώπη παρουσιάζει τη μικρότερη αύξηση σε καινούργιους εκατομμυριούχους, με εξαίρεση μία χώρα που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος, το Λουξεμβούργο. Τι να πω, καλοφάγωτα.

Και για κλείσιμο σας έχω μια είδηση από την Αθήνα και συγκεκριμένα την Καλλιθέα, όπου δύο ληστές πήγαν σε ένα σπίτι ενός 55χρονου. Αυτός με ένα ρόπαλο του baseball τους κυνήγησε και τους ξυλοκόπησε άγρια. Ήρθε η αστυνομία, συνελήφθησαν φυσικά οι δύο άνδρες που προσπάθησαν να κάνουν ληστεία στο σπίτι του ανθρώπου, αλλά συνελήφθη και ο 55χρονος για ξυλοδαρμό και σωματικές βλάβες. Οι δύο Αιγύπτιοι, από ό,τι βλέπω, υπήκοοι Αιγύπτιοι, γεννημένοι το 2004 και το 2005, κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής. Αγρίεψαν τα πράγματα, πραγματικά. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Φάνη Λιάκο, που για δύο ώρες φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Τώρα έχει πάρει τη θέση του ο Κώστας ο Σαββίδης. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε αυτήν του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος Πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους. Οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς. Η διάρκεια της θητείας τους θα είναι 12 μήνες και θα προσμετράται στην προϋπηρεσία και τη μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις μάλιστα να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματο στους νέους επιβάτες, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το Σάββατο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Η απόφαση της υπεράσπισης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Ο 41 ετών δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τοποθετήσει μηχανές παρακολούθησης ακόμα και στο κινητό αλλά και στο αυτοκίνητό της. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν κόκκινο το νερό στο συντριβάνι, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή του Αμιντέου, που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας να ανεβαίνει ανησυχητικά. Ήδη έχουν πλημμυρίσει εκατοντάδες στρέμματα με δυναμικές καλλιέργειες. Η παραγωγή ζητούν άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε ένα δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη, η εθνική μας ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία, αφήνοντας θετικότατες εντυπώσεις με την εμφάνισή της εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεών της. Σήμερα για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.
3: Il n'y a pas de limite à sa puissance. Il peut détruire la Terre.

that makes my knees freeze. It makes my back crack.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Chattanooga Choo Choo, run it down again. Let's go. One, two.

nothing to hide.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.